0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό των δραστών και πιθανών ηθικών αυτουργών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται βίντεο με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, υλικό από μοτοσικλέτα διαφυγής και γενετικά ίχνη. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή και τέταρτου ατόμου. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως να γίνουν ανακοινώσεις σύντομα. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Η υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή του. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνια. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφεται νέα έξαρση του έμπολα, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται σε 1502 και τους νεκρούς να φτάνουν τους 473, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν μετατρέψει τις τηλεφωνικές απατές στα μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν. 2 αδέλφια και 5 συγγενείς τους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι εξαπάτησαν 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες, αποσπώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων λόγω της εξόδου του Σαββατοκύριακου, με μπαράζ αλκοτέστ και ισχυρή παρουσία στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: Έτσι όπως το λέει. Have a nice day. Πολύ καλή μέρα σας. Με αλλαγή μήνα σας βρίσκω. Σας άφησα Ιούνιο για λίγο, για μια βδομαδούλα. Σας βρίσκω Ιούλιο. Πάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Με αστάθεια λύση τον καιρό, αυτό το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι με λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, τάδατε, είχαμε μαλλιοτραβήγματα εκεί. Κυριολεκτό, παιδιά, μαλλιοτραβήγματα στην κυριολεξία για έναν ανεμιστήρα ή για ένα κλιματιστικό. Και πάνε για νέα 40 διάρκεια. Είναι που δεν το έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι. Βέβαια, εκεί έχουν και άλλα ντέρτια. Ο Ζορντάν Μπαρντελά, λέει, το φαβορί της γαλλικής ακροδεξιάς, το διάβαζα πριν από λίγο για τις προεδρικές εκλογές, το φαβορί αυτό, έχει ταράξει τα νερά, λέει, και είναι στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης και σχολείων με την προσωπική του ζωή. Ζει έναν μεγάλο έρωτα με την πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα, που μεγάλωσε, που μοιράζεται μεταξύ των Παρισίων, Ρώμης και Μονακό. Αυτά τα ωραία, ξέρετε, που κάνουν οι γαλαζοέματοι, οι πλούσιοι κτλ. Ο ίδιος προβάλλει την εργατική του καταγωγή. Ο τρόπος της ζωής όμως της συντρόφου του δεν συνάδει με το δικό του, και τους έχει ενοχλήσει, λέει, τους Γάλλους αυτό. Προβλήματα που έχει ο κόσμος, θα μου πείτε. Τι σας λέω με την τζίμπλα στο μάτι. 5 και 20 πρώτα λεπτά. Σίγουρα έχουμε σοβαρότερα που μας απασχολούν. Η εβδομάδα που πέρασε με τις εμπριστικές επιθέσεις με τρομοκρατική οσμή στη Θεσσαλονίκη, που άφησαν πίσω τους και μια νεκρή. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με ξεσπιτωμένους ανθρώπους στα καλά του καθουμένου. Η τραγωδία βεβαίως στο Ρεόκαστρο, που επίσης και εκεί χάθηκαν 2 άνθρωποι. Αυτά από τα δικά μας και βεβαίως πολλά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Μην μπούμε για αυτό που γίνεται και που ζει ο κόσμος στη Βενεζουέλα. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, όλες τις εξελίξεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Έχουμε 3 ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Εδώ είμαστε, λοιπόν, και πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα στο Earth News Radio.
1: Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρύζος και ο Χαριστέας και ο Δέλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Πασινάς! Γκολ! Τα πάει παντού! Γκολ! Λάθος ο Χαριστέας! Το τρίτο του γκολ! Θα μας τρελάνουν όλους! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης!
0: Είναι που σας έλεγα για δυνατό ξεκίνημα. Θα μου πείτε, ζούμε το μύθο μας. 22 χρόνια πριν ήταν αυτό, σαν σήμερα, παρακαλώ. Έτσι, να μας δώσει λίγο φόρα. Περασμένα μεγαλεία, θα μου πείτε. Σκυρτάει η καρδούλα μας όμως, όταν το ζούμε και το ακούμε και το ξαναζούμε, μάλλον. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και πάμε για ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Πολύτιμος συνεργάτης για να φτάνει η φωνή μας σε όλες και όλους εσάς, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε και όχι μόνο, είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης. Οι πλέον πολύτιμοι όμως είστε οι ακροάτριες και οι ακροατές του Earth News Radio, που μας βάζετε στην παρέα σας και αυτό το πρωινό. Μπορείτε να επικοινωνείτε ανέξοδα μαζί μας μέσω Viber, της εφαρμογής που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Για όσους δεν μας έχετε, πάτε εκεί στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, 2 λέξεις παρακαλώ, και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, τα μηνύματά σας, ευχές, παράπονα, γκρίνιες, σχόλια για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε που μας αρέσει να τις παίρνουμε, γιατί μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο, μας φέρνουν πιο κοντά, μας κάνουν πιο παρέα, ρε παιδί μου. Είναι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και αυτό παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας θυμίσω αυτά τα ωραία που εμείς οι δημοσιογράφοι τα λέμε χρηστικά για να συνεννοούμαστε. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του Ιούλη. Το ρολόι τώρα λέει 5:24 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:06 πρώτα λεπτά. Θα πάμε, θα είμαστε στο φως έως τις 9:10 περίπου. Ο καιρός αστάθεια. Λέει, έτσι άκουγα από την Νικολέτα Γιακόπουλου χθες το βράδυ. Αυτή τα ξέρει καλύτερα και πάμε να την ακούσουμε παρακαλώ.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες, επιμένουν οι τοπικές μπόρες. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, Πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε σύντομες βροχές, κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Ανοιχτά είμαστε εμείς, δεν κλείνουμε, δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, 4 Εβδόμου σήμερα, για να δούμε ποιος γιορτάζει. Άγιος Ανδρέας, λέει, αρχιεπίσκοπος της Κρήτης, ιερομαρτύρων Δωνάτου, Θεοφίλου, Θεοδότου και Θεοδόρου, μαρτύρων Κυπρίλης και Αρώας, Λουκίας και Απολωνίου. Δύσκολο να έχουμε αυτά τα ονόματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι φέρετε αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Καλό χρόνο να είσαστε. Η φράση της ημέρας λέει εδώ, ο βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. Δεν ξέρω πόθεν προκύπτει και γιατί πάει πακέτο με τη σημερινή ημερομηνία, όμως ισχύει. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για να δούμε όμως και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα και επέτειοι συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Καθιερώθηκε το 1995 με αφορμή 100 χρόνων από τη συμπλήρωση από την ίδρυση της Διεθνούς Συμμαχίας των Συνεταιρισμών. Μορφή επιχειρηματικότητας ο συνεταιρισμός που συσπηρώνει μικροπαραγωγούς. Οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί σήμερα ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο παρακαλώ παγκοσμίως. Για να δούμε πρόσωπα και γεγονότα τώρα. 362 π.Χ. επαμεινώντας νικά στη Μαντίνια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους χρησιμοποιώντας το σχηματισμό λοξής φάλαγγας. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα. 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Γιορτάζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Μέσα από τις φλόγες της Επανάστασης των Αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1822 και 6.000 Τούρκοι Αλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα σκοτώνοντας πολλούς φιλέλληνες. 1979 γιορτάζουν οι Πράσινοι σήμερα, ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάσει του νόμου 879 κάθετος 79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. 1993 σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης τότε, Αντώνης Σαμαράς, δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Να που πάει να φύγει για δεύτερη φορά, λοιπόν. 2004, αυτά τα ωραία που ακούγαμε νωρίτερα. Η Εθνική Ελλάδος στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας και μας έστειλε στον 7ο ουρανό, έτσι όπως το θυμόμαστε οι πιο παλιοί. Ωραία και καλά, θα σας το ξαναθυμίσω αργότερα για να ζούμε το μύθο μας, όχι για άλλο λόγο. Και για να θυμόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρνουμε όταν θέλουμε. Λοιπόν, στις γεννήσεις 1784 σαν σήμερα, τι μου έχει μείνει, θυμάσαι Νίκο αυτή την ωραία διαφήμιση με το Σάβα στην Πορτογαλία που είχε μείνει εκεί, ξεχάστηκε εκεί αυτός. Τι ωραία, με τον Μπούμπουρα. Λοιπόν, 1784, Αντώνη Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Είχε γεννηθεί λοιπόν σαν σήμερα, 1844. Εντμόνια Λιούις, Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και Ινδιάνα γλύπτρια που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς. Σαν σήμερα, είχε γεννηθεί το 1844.

1927, η Τζίνα Λόλο, Μπριτζίτα. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, Ιταλίδα ηθοποιός. Την έλεγαν και την χαρακτήριζαν ως την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα την έλεγαν. Θηλυκό με τα όλα του, εξέπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί στάρ παγκοσμίου βεληνικούς της δεκαετίας του 50. Σαν σήμερα στα 1822 εφεύγει ο Κυριακούλης Μαύρο Μιχάλης, αδελφός του Πεντρόπεη, οπλαρχηγός από τις δυναμικότερες μορφές της ελληνικής επανάστασης, σκοτώθηκε σε μάχη με τους Τούρκους στις Πλάντζα της Ηπείρου. 1831, James Monroe, ο πέμπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαν σήμερα το 1992 έφευγε ο Άστορ Πιατσόλα, αργεντίνος συνθέτης του έντεχνου ταγκό και βιρτουόζος του μπαντονεών.

0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τα βασικά της επικαιρότητας. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες των επιθέσεων που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορας, τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, αξιοποιώντας κάθε έβριμα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερέγησαν στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Χθες βράδυ εντωμεταξύ δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον δράστη της εμπριστικής επίθεσης, βεβαίως με καλυμμένο το πρόσωπό του, να τοποθετεί εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το σπίτι του πρώην βουλευτή, του Σάβα Αναστασιάδη. Υπήρξε στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης σύσκεψη χθες πάλι υπό τον Υπουργό τον Μιχάλη Χρήσο Χοΐδη, που εξετάζουν και την τελευταία λεπτομέρεια. Ενημερώθηκε λοιπόν και ο Υπουργός. Εν τω μεταξύ, αυτό που κρατώ από την χθεσινή ημέρα σε σχέση με αυτό το θέμα είναι τα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα, ο πατέρας λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα. Συγκλώνησε με το που βγήκε χθες από το νοσοκομείο, από το Ιπποκράτιο. Ευχήθηκε η απώλεια της σύζυγου του να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άναδρα χτυπήματα τα οποία δείχνουν μίσος. Εξιτήριο πήρε ακόμη και ένας ένικος της πολυκατοικίας που τραυματίστηκε στην φωνική έκρηξη. Πάμε να ακούσουμε, ήταν συγκλονιστικός ο κύριος Νέστορας, πάμε να τον ακούσουμε και εκείνον και τον γειτονά του.
1: Η αλήθεια είναι πέντε χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου. Πέρα εγώ και η κούρα μου η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες. Θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
2: Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνήσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά, καθίσαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει.
3: Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
1: Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα.
0: Τον ακούσατε. Θέλω οι οικογένειές τους να μην πάθουν αυτό που έπαθε η δική μου. Όταν μπορεί ένας άνθρωπος και μιλάει έτσι, τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα ωστόσο της αντιπολίτευσης καταδικάζουν τις τρομοκρατικές υποθέσεις, κατηγορούν όμως την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης.

Πάνω από 400.000 ευρώ είναι η ζημιά στο ΕΟΠΗ, με νέα απάτη με εικονικές σύνταγες φαρμάκων. Εξαρθρώθηκε λοιπόν εγκληματική οργάνωση που διέπρατε αυτές τις απάτες με πλαστές συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή 4 φαρμακείων, ο οποίος μαζί με άλλους φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων συνταγογραφούσαν σε άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση και μπορούσαν και κέρδιζαν μέσα από αυτό. Συνελήφθη λοιπόν το αρχηγικό μέλος, ο ιδιοκτήτης των 4 φαρμακείων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Τώρα, στις πιάτσες του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη φαίνονται ότι κατευθύνονταν τα 50 πιστόλια με τους 49 γεμιστήρες διεθνών μεταφορών στην Κομωτινή. Τα όπλα χαρακτηρίζονται φαντάσματα, καθώς ο συριακός τους αριθμός είχε σβηστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι μεταφορείς συνελήφθηκαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Το ελληνικό FBI είχε περιέλθει, στο ελληνικό μάλλον FBI είχαν περιέλθει πληροφορίες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα θα γινόταν η μεταφορά αυτή από την Τουρκία και τους παρακολουθούσαν. Έγινε η επιχείρηση βραδινές ώρες της Τετάρτης, όταν εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια από το συνοριακό σταθμό τους στον Εύρο. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν με 2 φορτηγά του πρώτου οδηγού, λειτουργούσε ως προπομπός ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία μπλόκων της αστυνομίας, και κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού που οδηγούσε ο 69χρονος συλληφθής, εντοπίστηκε ο οπλισμός. Το είδος τώρα των πιστολιών καθώς και ο τρόπος συσκευασίας τους παραπέμπουν σε παρόμοιες υποθέσεις που χειρίστηκε το οργανωμένο έγκλημα τον Οκτώβριο του 2025 με τη σύλληψη 13 Τούρκων στα σύνορα και την κατάσκεση τότε 147 πιστολιών, ενώ το Μάιο του 2026 είχαμε ακόμη τη σύλληψη 2 ατόμων και 25 πιστολιών. Έχουν προηγηθεί και άλλες παρόμοιες κατασχέσεις πιστολιών ίδιας μάρκας, χωρίς συριακούς αριθμούς, ακόμη και εκτυπωτής 3D στην Αθήνα για την εκτύπωση πλαστικών μερών των όπλων αυτών.

Λοιπόν, την πρώτη καταδικαστική απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε το τριμελές πλημελιο δικείο, κρίνοντας ομόφωνα ένοχους τον Δημήτρη Μελά, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Αρχικά λοιπόν επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης.

Τώρα, υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κ. Θάνος Ντόκος, μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας επικοινωνιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του.

Τώρα, στο άλλο θέμα που δυστυχώς τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, στον πατέρα και στο 12χρονο παιδάκι εκεί, στο Ωραιόκαστρο, από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί, όπως φαίνεται από βίντεο που έχει στα χέρια της η πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεκινήσει πιθανότατα από αναμένο τσιγάρο. Ελάχιστα θεωρούν ότι μπορεί να έχει ξεφύγει φλόγα, σπίθα μάλλον, από εξάτμιση. Θεωρούν ότι έφυγε λοιπόν από αναμένο τσιγάρο από τρία διερχόμενα αυτοκίνητα που πέρασαν. Αυτό εξετάζει η αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με το οπτικό υλικό από το βίντεο ντοκουμέντο, το επικρατέστερο σενάριο είναι από τη ρήψη του τσιγάρου. Φαίνεται δηλαδή, αν δείτε το βίντεο, πώς έπιασε η φωτιά. Πλέον οι έρευνες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του υπέτειου οδηγού. Έχουν βρει και τα τρία διερχόμενα αυτοκίνητα. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκαν δύο ζωές. Η μητέρα του παιδιού είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Και βεβαίως από τη φωτιά καταστράφηκαν 700 στρέμματα δάσους. Έγιναν οι κηδείες πατέρα και γιου. Δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν όταν δεν προσέχουμε.

0: που παρακολουθούμε μέρες τώρα με τους ανθρώπους που έχουν ξεσπιτωθεί εκεί στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, απομακρύνονται ερείπια και μπάζα από την διπλανή πολυκατοικία, γίνονται βεβαίως έλεγχοι στατικότητας. Δόθηκαν κάποια είδη πρώτης ανάγκης σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν φεύγουν, μένουν εκεί, κοιμούνται μες στα αυτοκίνητα, περιμένουν πότε θα τους δώσουν το OK, έστω για να πάρουν κάποια προσωπικά τους είδη. Πάμε να ακούσουμε τη Χριστιάνα Μανιάτη, τη συνάδελφο που έκανε χθες ρεπορτάζ όλη την ημέρα για το ζήτημα αυτό στα Πετράλωνα.
1: Όλοι οι ένοικοι του διπλανού κτίριου έχουν εγκαταλείψει το κτίριο. Αρχικά είμαστε εδώ για τέταρτη συναπτή ημέρα και όσο περνούν οι ώρες η αγωνία των πληγέντων αυξάνεται. Περιμένουν τη στιγμή που θα απομακρυνθούν αυτές οι λαμαρίνες πίτσι ώστε να μπορέσουν να ψάξουν κάτω από τα συντρίμια. Εκεί όπου παραμένει θα μένει όλη τους η ζωή, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα, αναμνήσεις που δεν υποκαθίστανται. Σήμερα συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση των μπάζων από την διπλανή πολυκατοικία. Αν και τα πρώτα πορίσματα για τη στατικότητά της είναι ενθαρρυντικά, όπως μάθαμε, η οριστική απόφαση για το αν οι ένοικοι της μπορούν να επιστρέψουν παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι πληγέντες τώρα παρέλαβαν σήμερα μια πρώτη βοήθεια σε είδη πρώτης ανάγκης, μια κίνηση πολύ αναγκαία, αλλά ασφαλώς ανεπαρκής μπροστά στην απώλεια των κόπων μιας ζωής. Το ερώτημα που πλανάται στη γειτονιά είναι γιατί συνέβη, αυτό είναι το κύριο ερώτημα, και πλέον επιβεβαιώνεται ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις. Οι κάτοικοι μας είπαν ότι είχαν επισημάνει εγκαίρως ότι μια πόρτα είχε πιτσικάρει. Η απάντηση που εισέπραξαν ήταν η απόδοση του κινδύνου στον σεισμό της Εύβοιας. Αυτός ο εφησυχασμός είναι που αποτελεί και κεντρικό στοιχείο της εισαγγελικής έρευνας, καθώς όλοι αναρωτιούνται γιατί αγνοήθηκαν σημάδια που μαρτυρούσαν μια κατάρρευση που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Λοιπόν, για να δούμε και δύο-τρεις ειδήσεις τις βασικές από το διεθνή χώρο. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα παραστούν σε εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, θα διαρκέσουν 5 ημέρες. Με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και σε 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως είναι δρακόντια. Οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανής και βεβαίως αυτές τις μέρες δεν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο άλλο μέτωπο τώρα της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και εκεί καύσωνα, δεν είναι μόνο η Ευρώπη που έζησε έναν καύσωνα και έρχεται και καινούριος. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν έχουν έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος, συμβαίνουν και εκεί αυτά, λόγω του ισχυρού καύσωνα, σε περιοχές που κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνιας. Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τις αρχές να ακυρώσουν ακόμη και εκδηλώσεις για τη σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, σε 7 πολιτείες, ενώ απειλεί και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Η ώρα το ρολόι λέει 6, θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί, θα δούμε πρωτοσέλιδα, θα δούμε τα site, όλη την επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό των δραστών και πιθανών ηθικών αυτουργών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται βίντεο με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, υλικό από μοτοσικλέτα διαφυγής και γενετικά ίχνη. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή και τέταρτου ατόμου. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως να γίνουν ανακοινώσεις σύντομα. Χιλιάδες Ιρανοί κρατώντας κόκκινα πανό, ένα σύμβουλο που συνδέεται με εκκλήσεις για εκδίκηση, φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική και εκδίκηση, σειραίων από τα ξημερώματα στο Grand Moshalla, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο μεγαλύτερο συγκρότημα προσευχής της Τεχεράνης ξεκινά η εξαήμερη τελετή της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Το προάβλιο του συγκροτήματος γέμισε από κόσμο, ενώ οι αρχές επέβαλαν εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλοί πολίτες χρειάστηκε να περπατήσουν αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σημείο. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν στο περιθώριο της τελετής επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Η υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή του. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο νεοποιεί από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνια. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταγράφεται νέα έξαρση του έμπολα, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται σε 1502 και τους νεκρούς να φτάνουν τους 473, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες στα μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν. Δύο αδέλφια και πέντε συγγενείς τους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι εξαπάτησαν 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες, αποσπώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων λόγω της εξόδου του Σαββατοκυριακού με μπαράζ αλκοτέστ και ισχυρή παρουσία σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημερί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 23 έως 34 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλό στον Νίκο μας. Από Νίκο σε Νίκο μας πάει. Νίκος Ψωμιάδης, αν λάβει. Καλώς τα γόρι μας, καλώς την και τη Δέσποινα, Δέσποινα Σαρκίδη, στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Μεγαλώνει η παρέα μας, βλέπω τα μηνύματα τώρα, αρχίζετε να βαράτε που λέμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο, στη Γαστούνη. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα στη Βασιλική. Από την όμορφη Καρδαμίλη, μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί καθώς ξημερώνει. Καλημέρα και στο Χαραλάμπι, από τον Πλατίκα που έρχεται αυτή η καλημέρα. Και βεβαίως στο Σωτήρι, στον αγαπημένο μας Σωτήρι, παλιός συνάδελφος από το Ζευγολατιό, εκεί καθποϊδρεύει πλέον. Καλώς την και την Ζωή, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε, αν δεν μας έχετε στην αναζήτηση, εκεί πάτε στην αναζήτηση στο Viber, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, σχόλια για ό,τι ακούτε. Φωτογραφίες βεβαίως που μας αρέσουν πολύ. Και εμείς τώρα πάμε, πριν ξεκινήσουμε, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε 2-3 αστυνομικές ειδήσεις πέρα από αυτές που σας έλεγα εγώ νωρίτερα. Είναι ο Κωστής ο Βουλγαράκης στην άλλη άκρη της γραμμής, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλημέρα Κωστή.
1: Καλημέρα Ματίνα.
0: Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσεις? Συνήθως το αστυνομικό δελτίο δεν έχει καλές ειδήσεις, βρε Κώστα, αλλά τι θα κάνουμε.
1: Αυτό, δυστυχώς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε εχθές αργά το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού στη Κορινθίας, όταν Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της Νταλίκας, προσέκουσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος. Το βαρύ όχημα κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, περιπολικά της τροχέας καθώς και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Κατάφεραν και απεγκλώβησαν με τη χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων τον 52χρονο, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Την προανάκριση έχει αναλάβει η τροχέα της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε άλλες ειδήσεις.
1: Μια άλλη είδηση λοιπόν που έχουμε από εδώ από την Αθήνα, ένας 21χρονος λοιπόν οδηγός ταξί βρέθηκε να έχει χρεώσει σε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο της Αθήνας.
0: Να πούμε αυτά ότι που μας κάνουν αυτά τα ωραία τα ελληνικά εντός εισαγωγικών που μας εκθέτουν διεθνώς.
1: Ακριβώς.
0: 170 ευρώ.
1: 170 ευρώ. Τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο.
0: Ακρόπολη αεροδρόμιο ήταν το δρομολόγιο.
1: Αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ο οδηγός βέβαια βρέθηκε ότι δεν είχε και την ειδική άδεια. Συνελήφθη βέβαια και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, και από την Κατερίνη η επόμενη είδηση.
1: Από την Κατερίνη λοιπόν έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς εντοπίστηκε εχθές αργά το απόγευμα ισορρός μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Τώρα οι αστυνομικοί της ασφάλειας Κατερίνης ζήτησαν από τον ιατροδικαστή βάρδιας από την Θεσσαλονίκη την γνώμη του. Εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, δεν γνωρίζουμε εάν έχει μεταβεί ήδη ιατροδικαστής στην περιοχή. Πάντως τα πρώτα ευρήματα οδηγούν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας. Στο σπίτι να πούμε ότι εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε αίματα, καθώς και σε ένα πανί σε κοντινή απόσταση από την σωρό. Φαντάζομαι ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας δυστυχώς θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα Κώστα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ, στα δικά μας, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Λοιπόν, αρχικά στον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινούμε από το σπίτι μας. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? Earthnews.gr λοιπόν. Πρώτο θέμα, Θεσσαλονίκη. Βίντεο ντοκουμέντο, η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Το εξασφάλισε το ΕΡΤ News το βίντεο ντοκουμέντο. Το βλέπετε από χθες βράδυ στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές του ΕΡΤ News. Στο σπίτι του πρώην βουλευτή, λοιπόν, Σάβα Αναστασιάδη, βλέπουμε τον άγνωστο με μάσκα να μπαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας και να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ένα ακόμα ντοκουμέντο που εξετάζουν οι αρχές για όσα συνέβησαν, τρεις εμπριστικές επιθέσεις που δυστυχώς τύχησαν και τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα, και Κηδεία Χαμενεΐ, εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα συμμετέχουν στις τελετές, επίδειξη ισχύως από την Τεχεράνη. Έναρξη πολυήμερων τελετών κηδείας, λοιπόν, για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε μια εκδήλωση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως ιστορική επίδειξη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε όλο το παραλιακό μέτωπο στη Βενεζουέλα. Τι μεταδίδει η συνάδελφος, η Μαρία Ισταθοπούλου, που έχει πάει στην περιοχή. Σήμερα φτάνει εκεί, από ό,τι άκουγα, και κλιμάκιο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ήταν συγκλονιστικό. 8-9 ημέρες πλέον σήμερα μετά η διάσωση, όπως καταγράφει, η διάσωση ενός 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Αν σου είχε για να ζήσεις, 8 ημέρες μετά, χθες στις 9 σήμερα. Σκάβουν με τα νύχια οι άνθρωποι, μήπως και μπορέσουν και ξεθάψουν κανέναν άνθρωπο, αν και πλέον δεν ακούγονται θόρυβοι, όπως έλεγε η Μαρία, και δυστυχώς σε αρκετές περιοχές είναι αντιμέτωποι πλέον, αντιμέτωπος ο κόσμος με μολυσματικές ασθένειες. Θάνος Δόκος, έβλεπα τον Ουμέροφ όπως βλέπω εσάς. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εξηγεί πως στη συνομιλία του με τους Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμφανίζονταν ένα deep fake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ. Μίλησε χθες βράδυ στο δελτίο του Sky ο κύριος Ντόκος και τα είπε αυτά. Βρυχηθμός του Ιράν κατά της Δύσης, η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, αναμένονται 20 εκατομμύρια άτομα και δεκάδες ξένες αντιπροσωπείες. Μεξικό, νεκρή εντοπίστηκε δημοσιογράφος που είχε απαχθεί τον Ιούνιο. Γάζα, η ξεχασμένη πληγή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καμία διέξοδο στον ορίζοντα παρά τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση. Καιρός, ακούσαμε και νωρίτερα την Νικολέτα Γιακοπούλου, ενισχύουν οι βοριάδες, επιμένουν οι τοπικές μπόρες, θα την ακούσουμε σε λιγάκι και live. Εξαρθρώθηκε σπήρα για τηλεφωνικές απάτες, 1,5 εκατομμύριο η λίρα, παιδιά, εκεί στο Ζεφύρι ήταν οργανωμένη η κατάσταση, τους πρόδωξε η επίδειξη της λίας τους από τα κοινωνικά δίκτυα. Με συγχωρείτε, ήταν και βλαμμένοι. Έβγαιναν με τα, άμα δείτε τις φωτογραφίες, με στίβες από χαρτονομίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βρίσκαν οι φίλες, Νίκο, έτσι, τα παλικάρια. Ας πάνε τώρα στη φυλακή να βρουν κίνηφοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντιδράσεις για το γιγαντιαίο σοου πυροτεχνημάτων στην Ουάσιγκτον για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νίκο, βρες μου λίγο το Euro 2004, Mundial 2026, πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις το πράσινο ακροτήρι, αλλά η Αργεντινή βρήκε τις λύσεις από την άμυνα. Εμείς οι παλιοί έχουμε μείνει στο 2004, κύριε Νίκο. Θες να τα ακούσεις λίγο, να έτσι να ανυψωθεί το ηθικό μας.
2: Όλοι μπροστά. Ο Ρίγος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς, τρελαίνει την Ελλάδα, τρελαίνει και εμάς. Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί. Ο Τσάρτας τώρα ήταν
3: Σινάς. Γκολ! Θα πάει παντού. Γκολ! Λάθος ο Χαριστέας, το τρίτο του γκολ. Θα μας τρελάνουν όλους. Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Το ζήσαμε και αυτό, το ζούμε τώρα το μύθο μας. Πάμε παρακάτω. Μας αρέσει όμως να το θυμόμαστε. Να είναι καλά αυτά τα παιδιά, μας πήγαν στον 7ο ουρανό. Στον 7ο ουρανό, στην κυριολεξία. Ο Σάββας ήρθε από την Πορτογαλία. Θυμάστε τη διαφήμιση με το Σάββατο, Μπούμπουρα. Λοιπόν. Αχ, Θεέ μου, τι ζούμε. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κυλκή, στο κίτρινο Ιατική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, ανατροπή Νταλίκας, νεκρός 50διάχρονος οδηγός, μας το είπε πριν από λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Βουλιαγμένη η στιγμή της βύθισης του ταχύπλου, οι τέσσερις επιβάτες βούτυξαν στη θάλασσα για να σωθούν. Ανοιχτά της Βουλιαγμένης, χθες έγινε αυτό. Μαρινάκης, η τεχνητή νοημοσύνη ελοχεύει κινδύνους για τη δημοκρατία, μπορεί να επηρεάσει και ψηφοφόρους στις εκλογές. Υπερτυφώνας απειλεί τα νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, προειδοποιήσεις για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ μπαίνει με χάρη σε 11 καταδικαστέντες για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι Εμένοι, οι Χούθοι απειλούν Σαουδαραβικούς στόχους μετά το επεισόδιο με ιρανική πτήση προς Σανά. Και Πορτογαλία, φωτιές παιδιά εκεί. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, 18 περιφέρειες. Και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα 1502 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 473. Δυστυχώς. Θεσσαλονίκη, 24 ώρια απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα σε τμήματα του Σεϊξού και δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης. Και Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο το βίντεο ντοκουμέντο από τη φωνική πυρκαγιά στη Λυτή, που όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι ξεκίνησε από τσιγάρο, από διερχόμενο οδηγό η φωτιά. Ακούστε το, ξανακούστε το και επιτέλους βάλτε το καλά στο κεφάλι σας. Όσοι καπνίζετε και έχετε τη συνήθεια να πετάτε τις γόμες των τσιγάρων σας όπου βρείτε. Χάθηκαν 2 άνθρωποι έτσι, εκτός από τις περιοσίες, εκτός από το δάσος. Ρόδος, ένοχος ο 44χρονος για την απόπειρα αφαίρεσης αποδεικτικού υλικού έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο. Είχε στοιχήσει τη ζωή σε 2 γυναίκες εκεί, μητέρα και κόρη. Και ο 44χρονος, όπως έκρινε το δικαστήριο, είχε βγάλει, λέει, τον εγκέφαλο από το αυτοκίνητό του, προφανώς για να μην πάρουν πληροφορίες. Όμως το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, λοιπόν. Πλασίθη ομόφωνα ένοχος για μειωμένο καταλογισμό, 55χρονος για τη δολοφονία της Ζαν Χάνλον. Και αγρίνιο ποινή φυλάκιση στον 50χρονο για εμπρισμό από πρόθεση, όταν έβλεπα τα βάτα μου έσπαγαν τα νεύρα, και έτσι έβαλε φωτιά και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα από το earthnews.gr και πάμε στο αεφημερίδα. Απάτη κατά ΕΟΠΗ, πως η οργάνωση με τον υποψήφιο βουλευτή εντόπιζε άμκα και εκτελούσε εικονικές συνταγές. Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής για απάτη σε βάρες του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης, δικογραφία και για άλλους 9. Η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα και το ευχαριστώ στον κόσμο για την στήριξη. Νοσηλεύεται ακόμη στο Ιπποκράτιο η κυρία Νέστορα. Βίντεο ντοκουμέντου, η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την πολυκατοικία που μένει ο Σάββας Αναστασιάδης. Κατερίνη, εντοπίστηκε σωρός γυναίκας μέσα στο σπίτι, έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Άξιος, η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να χτυπήσει τη Ρωσία σχεδόν οπουδήποτε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 3-2. Μουντιάλ 2026, τα χρειάστηκε την λίτρο σε ορομέρο, υπόκληση στον Κάμπο Βερτέ. Γιατρός δήλωσε νεκρό μωρό, αλλά το βρήκαν ζωντανό στο νεκροτομείο λίγες ώρες αργότερα. Υπόθεση σοκ, τι συνέβη. Πού έχουν συμβεί αυτά τα ωραία.

εδώ φωτογραφίες, η εντυπωσιακή δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα για την 4η Ιουλίου. Για την ημέρα ανεξαρτησίας που είναι σήμερα λοιπόν στις ΗΠΑ, επιχειρηματίες, πολιτικοί, όλοι όσοι πήγαν, δείτε τα βίντεο. Με τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου ενισχύονται οι άνεμοι περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Λαμία Πάτρα σε μόλις μια μισή ώρα. Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος αυτοκινητόδρομος που ενώνει την κεντρική με τη δυτική Ελλάδα? Και στην κυκλοφορία τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Επιτέλους βρε παιδιά, και στην Κρήτη. Επιτέλους πόσα θύματα επιτέλους να κλάψουμε εκεί κάτω. Μπήκαν νέες κάμερες στην Αθήνα, αρχή τα πρόστιμα των 700 ευρώ. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε νοοτροπία, τι να πω. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Άξιος, η Ουκρανία παίρνει το πάνω χέρι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Μπορεί να χτυπήσει όπου και όποτε θέλει, ακόμα και στη Μόσχα ή στην Αγία Πετρούπολη, λέει. Το πράσινο ακροτήρι, το χειροκρότημα, η Αργεντινή την πρόκριση. Το λύγησε 3-2 στην παράταση και συνεχίζει στους 16. Πώς την πάτησε ο ντόκος? Είχαμε όλα τα ονόματα, απευθύνθηκα στην ΕΥΠ μετά τη συνομιλία, λέει ο ίδιος. Του στείλαμε με Gmail και μας απάντησε, λένε οι Ρώσοι. Η Καριστιανού απαντά για το ακίνητο, δεν ήξερα για τον πληστηριασμό, ήταν 29 τετραγωνικά μέτρα, το αγόρασε ο πρώην σύντροφός μου μέσω της εταιρείας που είχαμε. Παντρεύτηκαν η Taylor Swift και ο Travis Kelce, οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντια μέτρα, βίντεο εδώ, φωτογραφίες, λαμπερή γαμήλια γιορτή, να ζήσουν τα παιδιά, να τα χαιρόμαστε. Πάλι άλλοι γάμοι εδώ, παλαιότερα έχουν γίνει αυτοί. Αλβέρτος και Σαρλίν, λέει, τα 15 χρόνια γάμου, ο τίτλος της θλιμμένης πριγκίπισσας και τα σκάνδαλα. Και μόλις βλέπετε τη λέξη σκάνδαλα, θέλεις τσουκ να το πατήσεις και να ανοίξει. Όχι πρωί-πρωί, δεν θα σας πω για σκάνδαλα, εντάξει. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, νεκρός 52χρονος οδηγός Δαλίκας μετά από ανατροπή. Και εδώ το θέμα με τον Νεοποί, συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτης με ζημιά 400.000 ευρώ στον οργανισμό. Γιατροί και φαρμακοποιοί εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές σύνταγες. Εκμεταλλεύοντας αρχηγός απάτης με ζημιά 400.000 ευρώ στον οργανισμό, γιατροί και φαρμακοποιοί εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές σύνταγες. Εκμεταλλεύονταν

πράσινο χρωτήρι 3-2 στους 16 του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λοιπόν κατέλαβε τους απίθανους μπλε καρχαρίες. Αφροδίτη Νέστορα, η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, η πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της. Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα ίχνη των δραστών, η αντιτρομοκρατική. News 247. Πόσο Τραμπ προσπαθεί να κάνει δική του ακόμη και την 4η Ιουλίου. Βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή που ο δράστης αφήνει εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη. Ντόκος για Ρώσους Φαρσέρ. Νόμιζα, μιλάω με Ουκρανό αξιωματούχο, τον έβλεπα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαμούθ με απάτους 400.000 ευρώ στο Νεοπή. Και Ιράν, πλήθος κόσμου περιμένουν να προσκυνήσουν τον Αλί Χαμενεΐ. Αναμένονται έως και 15 εκατομμύρια πολίτες. Βασικό θέμα και η κηδεία Χαμενεΐ και στο CNN. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο, για τίτλους ειδήσεων μάλλον, είναι 6:30 η ώρα, αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στον εντοπισμό των δραστών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Οι αρχές ερευνούν και πιθανή εμπλοκή τέταρτου προσώπου. Εκατομμύρια Ιρανοί αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα συμμετάσχουν στις τελετές της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ. Υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παρέτησή του. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων λόγω της εξόδου του Σαββατοκύριακου, με μπαράζ αλκοτέστ και ισχυρή παρουσία σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστροφή, επιστροφή, 6 και 34 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι. Πολύ καλημέρα Παναγιώτη στη Νεάπολη της Λακωνίας. Μονεμβάσια λέει. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο με συννεφιά και 22 βαθμούς Κελσίου στη Νίκαια της Λάρισας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στο Γαλαξίδι. Καλώς τον και τον Παναγιώτη, Άγιος Λαβρέντης, εκεί, στο Πήλιο, στο όμορφο Πήλιο. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Μέσω Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έτοιμος και ο Πάκος εδώ με τις εφημερίδες, αλλά θα φύγουμε, θα πάμε να συναντήσουμε πρώτα τον Τίμο, τον Φακαλή, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας από πάνω από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: Μαρίνα. Δεν έχετε πάρει ανάσα αυτές τις μέρες με όλο αυτό το παιχνίδι.
1: Δύσκολες μέρες για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα, εδώ πέρα, καθώς παρακολουθούμε όλοι άναυδη αυτό που έχει συμβεί, τριπλή εμπριστική βομβιστική επίθεση και μάλιστα με έναν
0: και μαζί με εσάς και εμείς όλοι.
1: Μια νεκρό, ακριβώς.
0: Λέω, ακούγαμε νωρίτερα τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό που έχει συμβεί μαθήματα έδωσε με δύο κουβέντες που είπε βγαίνοντας από το νοσοκομείο, δηλαδή.
1: Και η Αφροδίτη Νέστορα είναι εδώ γνωστή στη Θεσσαλονίκη κυρίως για την γειτονική της προσφορά, καθώς είχε δημιουργήσει και έναν σύλλογο για το μυαλό του οστό, των οστών, και γενικότερα είχε μια κοινωνική δράση, ήταν αρκετά δραστήρια στην Θεσσαλονίκη, κυρίως με κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή δεν μπορούσε να πάει κανείς.
0: Την ενασχόλησή της με τα κοινά έπρεπε να την πληρώσει και να την πληρώσουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έφταγαν σε τίποτα.
1: Και εδώ γενικότερα υπάρχει ένας θυμός στην γειτονιά και μια ανησυχία, γιατί πρόκειται για μια κοπέλα η οποία ναι μεν είναι πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας αλλά δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, δεν συμμετέχει σε αποφάσεις στον κρατικό μηχανισμό, δεν εμπλέκεται, δεν έχει κάποια θέση. Και όλο αυτό δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει για ποιο λόγο έχει συμβεί. Γιατί το αποτύπωμά της στην πόλη έχει να κάνει κυρίως με αυτόν τον σύλλογο που έχει δημιουργήσει για το μυαλό των οστών και τη δωρεά μυαλού των οστών.
0: Τι να συζητήσουμε και τι να πούμε. Δηλαδή, εντάξει, χάνεις τα λόγια σου από ένα σημείο και μετά χάνεις τα λόγια σου. Έχασε τη μητέρα της, είχε χάσει την αδερφή της.
1: Είναι τραγωδία. Βέβαια, χθες το βράδυ και η ίδια σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστεί τον κόσμο τόσο για τα μηνύματα που δέχτηκε όσο για τις κλήσεις που δέχτηκε στο τηλέφωνό της. Και όπως είπε, τώρα προέχει να σταθεί όρθια αυτή και ο πατέρας της για να νικήσουν κάθε τυφλή πολιτική βία.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις έρευνες, έγινε και σύσκεψη χθες, πάλι είπε το Μιχάλη Χρυσοχοίδη πάνω. Τι νεότερα έχουμε, τι μαθαίνουμε τέλος πάντων, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να διαραιούν και όλες τις πληροφορίες, έτσι.
1: Με υποάκρα μυστικότητα γίνονται οι έρευνες και με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες που παίρνουμε. Τώρα, έχει δοθεί στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο όπου δείχνει καρέ-καρέ έναν νεαρό δράστη ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα και καπέλο και ένα μαντίλι, ο οποίος βγαίνει από το περαστικό δάσος του Σέιχ Σου και κατευθύνεται με τη μαύρη σακούλα στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάβα Αναστασιάδη. Εκεί αφήνει τη μαύρη σακούλα με τον εμπριστικό μηχανισμό. Το άξιο αναφερθέν είναι ότι αυτός έσκασε 18 λεπτά από τη στιγμή που άφησε τη σακούλα. Και αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποίησε ένα βραδιφλεγές υλικό προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο και να μπορέσουν να χαθούν τα ίχνη τους στο σκοτάδι. Τώρα, οι έρευνες, όλοι περιμένουμε τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστήριων σχετικά με τις μονωτικές ταινίες που βρέθηκαν στο μπουκάλι με το έφλακτο υλικό το οποίο δέστηκε από τους δράστες στον εκρηκτικό μηχανισμό. Αυτό είναι κλειδί, γιατί αν βρεθεί γενετικό υλικό ή DNA τότε θα είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Αφενός είναι αυτό το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα υπολείμματα του κριτικού μηχανισμού τα οποία έχουν βρεθεί και αυτά επεξεργάζονται οι αρχές για να δουν και εκεί αν υπάρχει DNA το οποίο θα οδηγήσει στους δράστες. Βέβαια δεν έχει βρεθεί ακόμη το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες και δεν έχει βρεθεί επίσης και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης. Mm-hmm. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και χθες η σύσκεψη κράτησε τρεις ώρες.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο άλλο θέμα, στο Ωραιόκαστρο, βλέπαμε το βίντεο που παίξαμε και στα δελτία εδώ και στις εκπομπές. Θεωρούν από την πυροσβεστική ότι πιθανότερη αιτία είναι το πέταγμα τσιγάρου, κόπας τσιγάρου και έτσι να ξεκίνησε η φωτιά. Έχασαν τη ζωή τους εκεί δύο άνθρωποι, και πατέρας και γιος, και η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα, με βαριά εγκάβματα, πέρα από αυτό που έχει γίνει στην περιοχή. Σε θυμώνει, μη τι άλλο, σε θυμώνει αυτή η κατάσταση.
1: Πρόκειται για ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος 2 και 11 το μεσημέρι δείχνει το βίντεο ένα φορτηγό στη συνέχεια ένα λευκό αυτοκίνητο και κλάδι του δευτερολέπτου περνάει από το αντίθετο ρεύμα ένα άλλο αυτοκίνητο κόκκινο. Ένας από τους τρεις οδηγούς πέταξε τσιγάρο στα ξερά χόρτα.
0: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο. Μας το έχουν δώσει ως δεδομένο από την πυροσβεστική, αλλά θεωρούν.
1: Το επικρατέστερο σενάριο.
0: Mm-hmm. Γιατί λένε ότι μπορεί να έγινε και από εξάτμιση, αλλά είναι πολύ μικρό αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και φαίνεται μετά από 2 περίπου λεπτά να βγαίνει καπνός από τα ξερά χόρτα στην επαρχιακό δρόμο του Δερβενίου και που ήταν τόσο δυνατή η άνεμη που έπαιρνε στο σημείο που η φωτιά περπάτησε μέσα σε λίγα λεπτά 2 χιλιόμετρα φτάνοντας μέχρι την Λυδή. Ουσιαστικά δηλαδή πέρασε απέναντι από το Ωραιόκαστρο, έφτασε στο Δερβένι. Τώρα όλες τις έρευνες τις παρακολουθεί η Διεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, όπου διενεργεί την προανάκριση σε συνεργασία με στελέχη από την Αθήνα. Πάντως εξετάζουν το βιντεολεκτορικό, την πιστότητά του και έχουν κληθεί ήδη τρεις οδηγοί από τα οχήματα που διακρίνονται στο βίντεο για να δώσουν κατάθεση και περιμένουμε τις εξελίξεις και το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Για να μας θυμώσει ακόμα περισσότερο, γιατί αν είναι πράγματι έτσι από γόπα τσιγάρου να έγινε αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει ας κουνήσουμε λίγο το κεφάλι μας όλοι με αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις, τίποτα καλό έχει να μας πεις από πάνω.
1: Έχουμε έκθεση βιβλίου.
0: Συνεχίζεται ακόμη η έκθεση βιβλίου.
1: Συνεχίζεται η βιβλίου μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αρκετός κόσμος τα βράδια και κάνει βόλτα περατζάδα στη Νέα Παραλία και αγοράζει βιβλία. Συναντά αγαπημένους συγγραφείς, υπογράφουν βιβλία. Έχει αρκετό κόσμο, βοηθάει και ο καιρός, το αεράκι το βραδινό. Είναι μια ωραία έξοδος βραδινή για όσους δεν θέλουν να βγουν σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί.
0: Όπως παλιά, λοιπόν. Όχι μόνο με τα κινητά στο χέρι. Παραλία τώρα και όλα σε αυτό το διάστημα, παραλία με ωραία βιβλία στο χέρι. Ως πότε θα είναι η έκθεση?
1: Είναι μέχρι τις 5 Ιουλίου η έκθεση. Αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο κάθε βράδυ.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Πολύ. Μάλιστα. Τι μου.
1: Και λοιπόν, σήμερα το πρωί έχει και μία δράση καθαρισμού στο δέλτα του Αξιού, κυρίως από μεγάλα βαρέλια τα οποία ρίχνουν στο θερμαϊκό μύδο καλλιεργητές. Εκεί μια θελοντική ομάδα από το Καλοχώρι θα συγκεντρωθεί στις 10 το πρωί και θα μαζέψει δεκάδες βαρέλια μέσα από το θερμαϊκό.
0: Μάλιστα, ωραία κίνηση, πολύ ωραία κίνηση. Τι καιρό έχετε πάνω, Τιμό?
1: Έχει αεράκι, έχει πολύ καλή θερμοκρασία και είναι 22 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο. Είναι πολύ καλή τόσο η ατμόσφαιρα όσο και το βοριαδάκι το οποίο έχουμε.
0: Θεσσαλονίκη πόλη για να ζεις. Ορίστε. Λοιπόν, την επιλέγουμε. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Λοιπόν, καλημέρα Τιμό από την
1: καλημέρα,
0: Αθήνα.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από το Τυχιό. Τυχιό, έτσι προφανώς είναι. Δεν το ξέρω το χωριό, δεν ξέρω τι είναι, στην Καστοριά, στην πολύ όμορφη Καστοριά, την περιοχή της Καστοριάς, 19 βαθμοί Κελσίου, μας λέει ο Κωνσταντίνος, και φουλ αέρας. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα εμείς εδώ από τις εφημερίδες. Ξεκινάμε από την απογευματινή. Ντου τις ΑΔΑΕ σε γάμους και βαφτίσεις το βασικό θέμα. Αδήλωτες στις πράξεις, ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φόρο διαφυγή. Εγγένεια με χαμόγελα και σέλφι στο επερσύχρονο νοσοκομείο. Χθες ο Πρωθυπουργός από το νέο Πέδον Πεντέλης υλοποιήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ. Και βεβαίως, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, προχωρούν και οι προσλήψεις για γιατρούς και έρχεται και νέος διαγωνισμός για την πρόσληψη νοσηλευτών. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν βία από το διαδίκτυο. Η απάντηση Μαξίμου, υβριδική επίθεση, η συνομιλία ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ. Και η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος για τέταρτη συνεχή χρονιά δράσης κατά της πλαστικής σακούλας. Και έλα περιδεξίωση με μηνύματα για ιστορικές συμφωνίες από την Kimberly Guilfoyle για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στη Δημοκρατία. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος, γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ανοχήρωτη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη. Εντοπίστηκε για πολλωστή φορά φέτος μεγάλη ποσότητα όπλων φαντασμάτων. Εμπεχμός κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Οι προκλητικοί Τούρκοι μετέθεσαν τη λειτουργία για τις 23 Αυγούστου. Το ίδιο έκαναν και πέρυσι. Ο ΠΚΠ, το ίδιο έχουν κάνει και τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από... Ναι. Ο ΠΚΠ φυλάκισε 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά και Ρέπα. Το δικαστήριο διαβάζει πρακτικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλήρης δικαίωση για τη Χεροπούλου. Μπάχαλο, ο ΕΦΚΑ δυνατή να εφαρμόσει ψηφισμένες εκπτώσεις στις εισφορές. Και απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πενταλάς, ομολόγησε πως δεν έχει ιδέα ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί. Ελεύθερος τύπος. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης. Νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Πώς θα καθοριστούν τα ελάχιστα ποσά φορολογητέων αξιών για μεταβιβάσεις και μισθώματα. Οριστικό τέλος στη φοροδιαφυγή με απόκρυψη των τιμών αγοροπολισίας και ψευδών δηλώσεων για τα ενοίκια. Η διασύνδεση του ΜΙΔΑ με το Ε9 κτηματολόγιο και δεδομένα της κτηματαγοράς. Κραστές τιμών για διακοπές 7 ημερών. Πόσο κοστίζουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή σε φθηνό ή ακριβό κατάλημα που κυμαίνονται τιμές για καφέ, φαγητό, παγωτά, ποτά και εξάπλωστρες. Από 1.000 έως 2.800 ευρώ θα ξοδέψει ένα ζευγάρι για 7 μέρες, λέει η έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Έως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα ή Ιόνιο. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης, μελέτη του ΩΣΑ. Από το 2010 έως το 2024 μετανάστευσαν 773.000 Έλληνες, επαναπατρίστηκαν 473.000. Ποιο είναι το προφίλ όλων όσων γυρίζουν στην πατρίδα μας. 1.000 επισκέπτες την ημέρα στη Δήλο, ο διπορικό του ελεύθερου τύπου στο Ιερό Νησί της Αρχαιότητας, πώς προχωράει η αναστήλωση του ναού του Απόλλωνα. Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας για τη δολοφονία της σύζυγου του Βάγιας, αρρωστημένα μυαλά οι δράστες, τα αγκαζάκια είναι σφαίρες. 4 συλλήψεις από την Ελλάς, influencer και τραγουδιστής διαφήμιζαν παράνομο στοίχημα. Καθημερινή, σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, που θα κριθούν ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας, μια φωτογραφία εδώ από τη χθεσινή κινητοποίηση. Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί ήδη εδώ και καιρό το λιμάνι της Ραφίνας, όπου χθες πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών συνεργείων. Όπως καταγγέλουν, ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμπος της Αττικής έχει πεπερασμένες λιμενικές υποδοχές, σχεδιασμένες για προηγούμενες δεκαετίες, και λειτουργεί στο κόκκινο υπερβαίνοντας τα όρια ασφαλείας. Επέστρεψαν 6 στους 10 του Brain Drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες, μακάρι. Η υβριδική επίθεση με στόχο το Θανοντόκο, δεν δημοσιοποιήθηκαν κρίσιμες πληροφορίες. Μία δικογραφία κάθε 5 ημέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών. Αισιοδοξία στην Άγκυρα για τα F-35 και για την άρση των κυρώσεων. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Χακάν Φιντάν λίγο πριν τη μετάβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 8. Τώρα την επόμενη εβδομάδα, στις 8 Ιουλίου, είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το σχέδιο δολοφονίας που ματέωσε ο Τραμπ, Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ. Το Ισραήλ, λέει, σκόπευε να δολοφονήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές Καλιμπάφ και Αραχτσί, αλλά οι Αμερικανοί ειδοποίησαν εγκαίρως την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τους New York Times, το Ισραήλ θα κατέρριπτε το αεροπλάνο που τους μετέφερε στην επιστροφή τους από το Ισλαμαμπάτ. Τριτοκοσμικές συνθήκες στην Αγία Άνης. Δεκάδες φορτηγά και γιοταχή εκλοβίζονται καθημερινά. Εκεί συγκεντρώνονται εκατοντάδες μεταφορικές εταιρείες που εξυπηρετούν όλη τη χώρα. Σκηνές κυκλοφοριακής τρέλας και φωτογραφίες εδώ στην Καθημερινή. Στην Κόντρα, κελάιδισε ο ντόκος σε Ρώσους hackers. Ο σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού νόμισε ότι μιλάει με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones, γιατί έχουμε τρεις τελίτσες σύντομα εκλογές. Σκηνές χάου στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Στην κυριολεξία μαλλιοτραβήγματα, παιδιά. Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική συνοχή. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά και Ρέπα. ΕΟΠΗ, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες πάνω από 400.000 ευρώ ή ζημιές στον οργανισμό. Οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες, τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις οι ενδιαφερόμενοι. Και Βενεζουέλα, βαρύ πένθος και χάος με χιλιάδες πολίτες να κοιμούνται στους δρόμους και σε πάρκινγκ. Αντιμέτωποι πλέον και με μολυσματικές ασθένειες, όπως μετέδωσε η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Μαρία Ισταθοπούλου. Δυστυχώς ο κόσμος εκεί. Στα νέα, όλο το σχέδιο της μετάβασης drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια Skyfi made in Greece θα περιπολούν αρχικά το Αιγαίο και αργότερα το Ιόνιο. Θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν στην ανοιχτή θάλασσα. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο, θαλάσσια και υπτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Ένα ρεπορτάζ εδώ που υπογράφει ο συνάδελφος ο Κώστας Ονισένκο. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα, που βάζουν τον πύχη Αθήνα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις φάκελοι στα νέα. προς τις κάλπες που πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν. Μια δεύτερη ματιά για δεξιούς, κεντρώους και αριστερούς. Ηνωμένες Πολιτείες, η Μάγκα, η 4η Ιουλίου και η νέα κανονικότητα 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή σφίγγα, ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας και ο Τορεχάγγελ στα νέα. Όπου κι αν πάω, πάντα κουβαλάω εκείνο το γιούρο. Αν και εμείς το κουβαλάμε. Έτοιμη με να σου ξαναπώ, παίξ το πάλι. Φτάνει. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός που φουσκώνει τις τιμές στο ράφι. 40% φθηνότερα από το δημοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 35% αυξήθηκε το κόστος των τροφίμων την τελευταία πενταετία. 70% του τζίρου της αγοράς σε 5 αλυσίδες. Από το 2021 έχει εντοπίσει το πρόβλημα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. Σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα, η φευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές της κέντρο αριστεράς πώς επιδρύνουν στην κινητικότητα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Αδέσποτα ντρόουνς κυκλοφορούν και τρομοκρατούν, άγνωστος πόλεμος, τι φοβούνται οι κυβερνήσεις, τι λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές. Ριζοσπάστης. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το ΚΚΕ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή. 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι, 80 χρόνια. Αύριο Κυριακή στη Φλόρινα, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέο φυλάδιο του ΚΚΕ, με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες. Συνδικάτα οργανώνουν αγώνες, προετοιμάζουν το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Και Ρώσοι φαρσέρ παγίδεψαν σύμβολο του Πρωθυπουργού, αποκαλυπτικές παραδοχές για το βάθος εμπλοκής σε επικίνδυνα σχέδια. ΚΚΕ εδώ και τώρα να βγει η Ελλάδα από το μακελιό του πολέμου. Και αφιέρωμα του ριζοσπάστη, σύνοδος ΝΑΤΟ, αρένα πολεμικών σχεδίων και ανταγωνισμών στις 7 και 8 Ιούλη στην Άγκυρα. Στην αυτεμπορική, μπαλαντέρ, οι last minute κρατήσεις. Στο νήμα θα κριθούν φέτος οι επιδόσεις της τουριστικής αγοράς. Κρίσιμο ζήτημα η Μέση Ανατολή. Και σε ένα αφιέρωμα ακόμη, 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία στην παντοδυναμία και οι ημερομηνίες σταθμοί στην ιστορία και στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε άλλο θέμα της ναυτεμπορικής, ΕΦΚΑ πάνω από 90.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης το πεντάμινο. Αττική σε υψηλό δεκαετίες οι τιμές των οικοπαίδων. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες. Έχουμε πλήρη γνώση λοιπόν της επικαιρότητας, του πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες και από τον έντυπο τύπο. Το ρολόι δείχνει 7 και 6 και 58 σε 2 λεπτά θα πάμε. Για Δελτίο Ειδήσεων. Θα φύγουμε λοιπόν με μουσική γέφυρα στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως θα είμαστε εδώ μετά να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, να μιλήσουμε με τους καλεσμένους για θέματα της επικαιρότητας, με τους συναδέλφους. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πολλές καλημέρες και καλή δύναμη σε όλους και στους καινούριους που μπαίνετε τώρα στις παρέες, στην παρέα μας. Βλέπω εδώ. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Θοδωρή και στην όμορφη Μεσσηνία. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο από την όμορφη Αταλάντη. Καεί και ο τόπος όμως λέει πάλι. Δυστυχώς φωτιά είχαμε εκεί στην περιοχή, στο Καλαπόδι, κοντά στα μέρη τα δικά μου εκεί. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα από το όμορφο Καραβόμηλο. Η καλημέρα. Καλημέρα και στο Θανάση, στη Χίο, στην όμορφη Χίο και σε όποια άκρη τούτης της γης βρίσκονται Έλληνες, είτε μας ακούτε από τους 105,8 είτε μας ακούτε διαδικτυακά από το earteco.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται βίντεο από την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, υλικό από μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή, καθώς και γενετικά ίχνη. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν την πιθανή εμπλοκή και τέταρτου προσώπου στην υπόθεση. Μέχρι τώρα στοιχεία αξιολογήθηκαν χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Χιλιάδες Ιρανοί κρατώντας κόκκινα πανό, ένα σύμβολο που συνδέεται με εκκλήσεις για εκδίκηση, φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική και εκδίκηση, σειραίουν από τα ξημερώματα στο Grand Mosalla, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο μεγαλύτερο συγκρότημα προσευχής της Τεχεράνης αρχίζει η εξαήμερη τελετή της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Το προάβλιο του συγκροτήματος γέμισε από κόσμο, ενώ οι αρχές επέβαλαν εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλοί πολίτες χρειάστηκε να περπατήσουν αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σημείο. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν στο περιθώριο της τελετής επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν. Υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχτηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ότι αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Νταλίκα που οδηγούσε 52χρονος εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος και απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Περσιλβάνιας. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες στα μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν. Δύο αδέρφια και 5 συγγενείς τους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι εξαπάτησαν 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες, αποσπώντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο λόγω της εξόδου των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν... ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Επιστροφή. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Epnews Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Καλημέρα και καλή δύναμη και στους καινούριους. Καλό Σαββατοκύριακο. Έρχονται εδώ μηνύματα. Έχει δροσίσει από ό,τι βλέπω σε αυτά που μας στέλνετε. 19 βαθμούς, φουλ αέρα στην Καστοριά. 22 βαθμοί στην Νίκαια της Λάρισας. Δροσερή είναι η Θεσσαλονίκη από ό,τι μας είπε νωρίτερα και ο Τίμος. Πού να πω ρε παιδιά, χρόνια πολλά. Δεν είναι γνωστές αυτές οι γιορτές. Δεν ξέρω, γιορτάζει κάποιος Δονάτος, Θεόφιλος, ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως Θεόφιλος, το ακούμε. Θεόδωτος λέει επίσης, Θεοδόρου, Μαρτύρων Κυπρίλης, Αρώας, Λουκίας και Απολωνίου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Να είστε όλοι καλόχρονοι. Λοιπόν, σας έλεγα για τις θερμοκρασίες. Ακούσαμε και νωρίτερα ηχογραφημένο τον καιρό. Πάμε για live. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την Νικολέτα σήμερα μαζί μας. Νικολέτα Γιακοπούλου, εγγύηση. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Χαρά να μιλάω μαζί σου. Χαρά να βγαίνω στο Earth News Radio.
0: Δική μου χαρά, πάνω πολύ.
1: Και μεγάλη μου χαρά να σας πω ότι είναι πολύ καλές οι συνθήκες στη χώρα, διότι τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του μήνα δεν θα έχουμε καύσωνα, και αυτό είναι είδηση. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά είναι σπάνιο και εξαιρετικά ευχάριστο.
0: Αν σκεφτούμε τι έζησαν στην κεντρική Ευρώπη και πάλι αντιμέτωποι είναι με νέο καύσωνα, τουλάχιστον στη Γαλλία περιμένουν νέο καύσωνα, το τι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και αυτοί με καύσωνα είναι σε εξέλιξη νέο κύμα καύσωνα εκεί.
1: Σωστά. Κοίταξε, τώρα βιώνουν μια κλιματική κοσμογονία σε αυτές τις περιοχές. Είναι άλλο εμείς απλά να το περιγράφουμε. Και άλλο να το βιώνεις εκεί, άλλες οι συνθήκες εντελώς. Το σαραντάρι στη χώρα μας είναι πολύ πιο τίμιο, να το πω έτσι, διότι είναι σαραντάρι και σαν αίσθηση. Έχουμε πολύ χαμηλή σχετική υγρασία. Στις άλλες περιοχές που ανέφερες, οι συνθήκες είναι αφόρητες. Είναι αφόρητες με πολύ έντονη δυσφορία και δυστυχώς έχουμε ήδη και πυρκαγιές στις περιοχές που είχε προϋπάρξει ο καύσωνας.
0: Πορτογαλία, στην Ιβηρική.
1: Ναι, και στην Ιβηρική και στη Γαλλία. Δύσκολες συνθήκες, θα ξανανεύει λοιπόν εκεί η θερμοκρασία. Οπότε εμείς τουλάχιστον πορευόμαστε μέχρι και τις 15 του μηνός με συνθήκες πάρα πολύ ευνοϊκές και πάρα πολύ διαχειρίσιμες. Τουλάχιστον θερμοκρασιακά τώρα.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου, και από τη μια μεριά είμαστε και λίγο συνηθισμένοι εμείς σε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί δεν είναι. Είδες τα μαλλιοτραβήγματα στη Γαλλία, το είδες το ρεπορτάζ αυτό με τα μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει. Σκέψου λίγο, εάν δεν είχαμε και εμείς κλιματιστικά, πώς θα αντιμετωπίζαμε τους καύσωνες, τους αλλεπάλληλους ή τους πολυήμερους? Είναι πολύ δύσκολο για τον οργανισμό να μην ξεκουράζεται τουλάχιστον τις βραδινές ώρες ή με λίγο κλιματιστικό μέσα στην ημέρα. Οι πόλεις που έχουμε φτιάξει είναι πια πάρα πολύ δυσμενείς ως προς τις συνθήκες που έχουν. Επομένως, χρειαζόμαστε και λίγο την τεχνολογία, τουλάχιστον να βελτιωνόμαστε σε συνθήκες εντός των σπιτιών με τον κλιματισμό. Τώρα, αν έχουμε και κάποιο blackout εκεί, άστο, δεν θέλω να ξέρω τι θα συμβεί. Τουλάχιστον να σκεφτούμε προς το παρόν θετικά και να πούμε ότι αποφεύγουμε τις καυσωνικές συνθήκες στη χώρα μας. Τώρα, αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, θα έχουμε κάποιες μπόρες και θα έχουμε και ισχυρούς βοριάδες. Τις μπόρες σήμερα, κυρίως σε περιοχές στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, με λιγότερα φαινόμενα στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στη Θράκη. Πιο έντονες θα είναι οι βροχές και καταιγίδες σήμερα μεσημέρι και απόγευμα στην περιοχή της Πελοποννήσου. Εκεί να πούμε ότι θα έχουμε και ηλεκτρική δραστηριότητα, ίσως και κάποιες πιθανές χαλαζοπτώσεις, τοπικά τα φαινόμενα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, μια μπόρα καλοκαιρινή μπορεί να είναι ισχυρή για λίγη ώρα. Με αυτό, μέχρι αργά το απόγευμα, μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί. Και επίσης το δεύτερο μεσό της ημέρας θα πάμε και σε ενίσχυση των βοριάδων. Με γεμάτο εξάρι στο Αιγαίο, εξάρι και στο Βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία παραμένει καλή στους 32 με 34 βαθμούς σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Στην Αττική είναι η μέρα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες σήμερα για κάποια μπόρα, ιδιαίτερα τοπική κορύφωση με σημερινές ώρες εκεί νωρίς το απόγευμα. Θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, αλλά κάπου τοπικά μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο ζωηρές αυτές οι μπόρες εδώ στην Αττική. Με το βοριά στα ανατολικά του νόμου στα 5 μποφόρ και θερμοκρασία τέλεια για την εποχή στους 33 βαθμούς. Μια επισήμανση να κάνω για τη Θεσσαλονίκη, διότι είναι από τις ελάχιστες περιοχές σήμερα που έχουν κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς μαζί και με το Κιλκίς και στην κεντρική Μακεδονία, διότι θα έχουν και ζέστη, δηλαδή 34 βαθμούς, αλλά και 5 μποφόρ βαρδάρι. Άρα με αυτές τις συνθήκες και είδαμε τη συνέργεια τις προηγούμενες ημέρες.
0: Αυτά έλεγα με τον Τίμο νωρίτερα, αυτά έλεγα με τον Τίμο το Φαγκαλί νωρίτερα.
1: Πόσο
0: δηλαδή,
1: κρίμα είναι δηλαδή.
0: Πόσο κρίμα είναι, βλέπουμε και ξαναβλέπουμε αυτό το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ρεόκαστρο. Από μια γόπα τσιγάρου τώρα δηλαδή. Και χάθηκαν δύο άνθρωποι και περιουσίες.
1: Εμείς θα το λέμε κάθε ημέρα και όποτε μπορούμε και αθυνόμαστε κουραστικοί ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Μην ξεκινούν φωτιές από προσαξία και αμέλεια, είναι τόσο κρίμα για να αποβαίνουν μοιραίες από μια σκέψη ενός δευτερολέπτου και μια κίνηση. Όλες οι ημέρες αντιπυρικής περίοδου είναι επικίνδυνες, πόσο μάλλον οι μέρες που φυσάει και έχει παραπάνω ζέστη. Οπότε το λέω αυτό διότι επειδή αύριο θα φυσήξει και πιο πολύ, κυρίως σε περιοχές στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά θα έχουμε γεμάτα 7 μποφόρ και 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Μεγάλη προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς, αύριο τοπικά θα αυξηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Με τη θερμοκρασία να παραμένει ήπια. Κάποιες βροχές αύριο κυρίως εκεί στα ανατολικά και τα νότια, λιγότερη ένταση. Και από την νέα εβδομάδα να πω ότι θα μαζευτούν οι βροχές Δευτέρα-Τρίτη, θα παραμείνουν ήπιες θερμοκρασίες, εξασθενούν και οι άνεμοι. Και υπάρχει ένα σήμα για περισσότερη ζέστη από τα μέσα του μήνα και μετά. Θα το δούμε πόσο διαχειρίσιμο θα είναι και μαζί.
0: Μάλιστα, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Νικολέτα, καλημέρα. Ήταν η Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.

0: μένα με ένα κόμπο στο λαιμό. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά από την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα και το πώς ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες και οι ένικοι εκεί της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, όχι απλώς χωρίς σπίτι, χωρίς να έχουν δεύτερη μπλούζα να φορέσουν, να αλλάξουν, για το πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν το δίκιο τους. Αν θα το βρουν, θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γαβαλάκη, είναι συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων και γενικός γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Καλημέρα σας, κύριε Γαβαλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Καραμίτσου, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Να που συμβαίνουν και αυτά τα έκτακτα γεγονότα, για να καταλάβουμε, που καλύτερα να μην συμβαίνουν, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Πώς αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο γεγονός? Μπορεί να αναλογιστεί, να συγκριθεί με μια φυσική καταστροφή? Πώς και πώς μπορεί να αποζημιωθεί κάποιος? Όλα μαζί σας τα ρώτησα και περιμένω απάντηση.
1: Βεβαίως. Η αλήθεια είναι καταρχάς ότι το πρώτο πρέπει να πούμε είναι τη σκέψη μας και την συμπαράστασή μας όσο αυτό έχει αξία στους ανθρώπους που πραγματικά, όπως το είπατε χαρακτηριστικά, σε μία μέρα βρίσκεσαι χωρίς τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς, εγώ υπηρετώντας και τον κλάδο των ασφαλιών, συχνά το ζούμε αυτό με άνθρωπους σε διάφορους κινδύνους. Άρα, πρώτα απ' όλα, έχει σημασία η σκέψη μας και η συμπαράσταση, και είναι και σημαντικό και οι τοπικοί παράγοντες και ο Δήμος Αθήνας ή όποιος άλλος που συνδράμει και βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας. Η αλήθεια είναι ότι η ευθύνη εν προκειμένου, πιθανώς από ό,τι φαίνεται, να προκύπτει από λάθη ή παραλήψεις κάποιου έργου που γινόταν παρακείμενα της πολυκατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα, μένει να φανεί πόσο αυτό έχει γίνει, και μάλιστα πάντα εμείς λέμε ότι είναι καλό να γίνεται, να είναι ασφαλισμένο το έργο. Τι σημαίνει ασφαλισμένο το έργο? Γιατί κάποιος το ακούει και νομίζει ότι απλά ασφαλίζω αυτό που χτίζω. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όμως ταυτόχρονα ασφαλίζω και τις ευθύνες μου για λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε τρίτον. Και μάλιστα σε αυτή την ασφάλιση υπάρχει και η κάλυψη.
0: Γίνεται αυτό, κύριε Γαβαλάκη? Το κάνουν?
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται σε έναν βαθμό, όχι σε αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή, παρότι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή στατιστικά στοιχεία, θα σου πω την εμπειρία στην αγορά ότι αν σήμερα εξελίσσονται 10 τέτοια έργα, 3-4 είναι ασφαλισμένα. Και το ζητούμενο δεν είναι και μόνο ανασφαλισμένα, να σας βάλω και αυτή την παράμετρο, να είναι και σωστά και πλήρως ασφαλισμένα. Εδώ ένα κρίσιμο θέμα θα είναι το ύψος της προστασίας που είχε οι ίδιοι επαγγελματίες, είτε η μηχανική, είτε η εργολάβη, είτε ο ιδιοκτήτης, όπου αποδοθεί, αν αποδοθεί ευθύνη. Το λέω το όπου γιατί προφανώς θα περιμένουν τις πραγματογνωμοσύνες. Mm-hmm. Η ζημιά που έχει προκληθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ξέρετε, είναι τεράστια. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για πολλά σπίτια, μια ολόκληρη πολυκατοικία, για περιουσίες ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα, όταν θα δικηθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα έρθει κάποιος να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα, ευθύνη θα πέσει εκεί που έγινε το λάθος από τις αρμόδιες αρχές. Και αυτοί που έχουν κάνει το λάθος θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι την περιουσία, ή αν έχουν το ασφαλιστήριο, που αυτό θα αποδώσει μια μεγάλη βοήθεια και για να πιστεύουν οι άνθρωποι θα πάρουν τα λεφτά τους, και αν θέλετε και εν τέλει και για την προστασία αυτού που έκανε το λάθος. Αν υπάρχει ένα καλό ασφαλιστήριο που το ύψος της προστασίας του κεφαλαίου είναι μεγάλο, αυτό είναι σίγουρο θα συνδράμει πάρα πολύ στο να γίνει η αποζημίωση άμεση προς τους ανθρώπους. Μια άλλη παράμετρο που επίσης έχει πολύ σημασία, δυστυχώς, είναι ο χρόνος που καταλήγει όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει και να αποδοθούν οι ευθύνες. Γι' αυτό πάντα λέμε, παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για τη γρήγορη απόδοση της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα στα
0: άλλο ένα σημαντικό ζήτημα.
1: Ναι. Ιδιαίτερα εκδοσιαστικά θέματα, όπου θα πρέπει να ψάξει κάποιος να βρει ποιος θέλει, ποιος θα πληρώσει. Όσο πιο γρήγορα τρέξει αυτή η διαδικασία, τόσο πιο γρήγορα ο άνθρωπος που έχει πάθει τη ζημιά, οι άνθρωποι, στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι και αρκετές οικογένειες που έχουν πάθει τη ζημιά, θα μπορέσουν να πάρουν την αποζημίωσή τους. Γιατί χωρίς την αποζημίωσή τους, όση βοήθεια και να δοθεί, δεν θα μπορούν ποτέ να ξαναφέρουν την κατάσταση της περιουσίας τους, έστω σε μια σχετικά παρόμοια με την κατάσταση που ήταν πριν. Γιατί πάντα υπάρχει το συναισθηματικό, ξέρετε. Έτσι, δηλαδή, ακούτε κι εσείς και εγώ από την ιδιοσιογραφία ότι πέρα από την που είναι πολύ σημαντική, αλίμονο η αποζημίωση, είναι πάντα και σημαντικό το ότι όταν χάνεις το δικό σου σπίτι, πάντα αυτό κουβαλάει και σημαντική συναισθηματική αξία. Mm-hmm. Άρα είναι κρίσιμο να υπάρχει ασφαλιστήριο. Φαίνεται από την ιδιοσιογραφία ότι υπάρχει ένα ασφαλιστήριο που πρόσφερε τον εργολάβο. Να είναι σημαντικό να τρέξουν διαδικασίες γρήγορα, να μπορεί να φανεί ποιος έφταξε πραγματικά να αποδοθεί αυτό από τους αρμόδιους και να αποζημιωθούν αμέσως μετά οι άνθρωποι.
0: Τώρα, αυτό η πολυκατοικία, τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που έγινε η κατάρρευση. Αν αυτά ήταν ασφαλισμένα, πέρα από αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει ο εργολάβος, η κατασκευαστική και όλα αυτά.
1: Σωστά. Είναι πάρα πολύ διάφορες ερώτησεις σας, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια κάλυψη που λέγεται προστασία από καθίζηση. Γιατί εδώ ουσιαστικά έχουμε μια καθίζηση, έτσι δεν είναι. Αυτή η κάλυψη συνήθως τα περισσότερα συμβόλαια που οι περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν, προβλέπεται ότι λειτουργεί όταν αυτό έχει συμβεί σε μία από τους κινδύνους που καλύπτει το ασφαλιστήριο. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά το είπατε, από φυσικές καταστροφές, ας πούμε από νερά που προκάλεσαν υπόγεια διάβρωση, από σεισμό.
0: Αυτό όμως δεν είναι φυσική καταστροφή.
1: Δεν είναι φυσική καταστροφή ακριβώς. Άρα, ακόμα και αν είχε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάποιος άνθρωπος από τα διαμερίσματα αυτά, το πιο πιθανό είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η προστασία, γιατί ακριβώς δεν προβλέπεται συνήθως αυτή η προστασία. Όχι γιατί ο άνθρωπος δεν το προνόησε, γιατί εδώ μιλάμε για μια τρίτο άτομο που προκάλεσε αυτή τη ζημιά και όχι για ένα αίτιο που τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν.
0: Άντε να βάλει κανείς στο μυαλό του ότι μπορεί να γίνει από εργασίες σε διπλανό, ας πούμε. Τι συζητάμε τώρα. Τώρα, όσον αφορά σταθμευμένα αυτοκίνητα που μπορεί να είναι σε τέτοιες περιπτώσεις δίπλα και να έχουν καταστραφεί, το ανάλογο.
1: Είναι αντίστοιχο, είναι ακριβώς το ανάλογο, γιατί ακριβώς είναι ένας τρίτος που από τη ζημιά αυτή, που προκλήθηκε από το λάθος αυτό, του προκλήθηκε η ζημιά. Άρα, από αυτόν που θα είναι υπέτειο θα πρέπει να αποζημιωθεί, όπως θα φανεί από την έρευνα, ή αντίστοιχα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αν έχει.
0: Και όσον αφορά την κάλυψη των ανθρώπων αυτών που ξαφνικά τώρα αλλάζει η ζωή τους, ενδεχομένως τα έξοδα για ενοικίαση άλλου σπιτιού, μέχρι να δουν και να γίνει δικαστήριο και να δουν πώς θα καλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εδώ είναι ακριβώς τώρα έρχεται εκεί η επιστήμη της νομικής, δηλαδή όχι τόσο των ασφαλιστικών. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα γίνουν κάποιες διαδικασίες άμεσες από τους νομικούς τους, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι, μόλις αρχίσει να ξεκαθαρίζεται την πραγματογνωμοσύνη που θα είναι, με τις όποιες νομικές διαδικασίες και όπλα τους δίνεται, να βάλουν την άθρηση της ζημιάς που έχουν πάθει. Πολύ σωστά η ζημιά, όπως λέτε, είναι και όλα αυτά τα έξοδα που κάνουμε να ζήσουν, για να τα απαιτήσουν. Έτσι, δηλαδή εδώ έρχεται, γι' αυτό είπαμε και για την γρήγορη απόδοση της δικαιοσύνης, για να γίνουν νομικές ενέργειες για να διεκδικήσουν οι άνθρωποι αυτές τις αποζημιώσεις. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, μέχρι να ολοκληρωθούν, η κάθε συνδρομή που γίνεται από φορείς, όπως νομίζω το δημοσίευμα.
0: Κύριε Γαβαλάκη, σας ακούω και σκέφτομαι ούτε στον εχθρό μας. Και ευτυχώς που δεν είχαμε και τίποτα χειρότερο και δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή. Αυτό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που λέτε, αλλά επίσης σημαντικό είναι για τους ανθρώπους. Όντως συμβαίνουν, ξέρετε, εμείς που είμαστε και σε αυτόν τον κλάδο πολύ συχνά, γιατί άλλα παίρνουν σε άλλα η δημοσιότητα είναι φυσικό τα καλύπτει, αλλά γίνουν και απλές καθημερινές ιστορίες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάντα τυχαία, απρόβλεπτα γεγονότα ή λάθη, γι' αυτό και λέμε και στους επαγγελματίες και στο επιμελητήριο της Αθήνας, το λέμε συχνά, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, γιατί οι εργολάβοι το βλέπουμε, φαίνεται, αλλά είναι και πολλά άλλα επαγγέλματα που μπορεί ένα ανθρώπινο λάθος ενός ανθρώπου, δεν σημαίνει ότι και καλά ήταν κακός επαγγελματίας, ένα ανθρώπινο λάθος να φέρει ασύμμετρη οικονομική συνέπεια, δηλαδή σε σχέση με την πιθανότητα του λάθους του σε άλλους ανθρώπους. Άρα και η προστασία με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι σημαντική, γιατί είναι η προστασία των τρίτων πρώτα απ' όλα, αλλά και του ίδιου του επαγγελματία. Άρα όλοι τουλάχιστον κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο στην πρόληψη και κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας μας και κατά την δυνατότητά μας να προστατευόμαστε οικονομικά. Είναι έτσι, πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, όπως το λέτε, πρόληψη πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Γαβαλάκης, συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων και γενικός γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, διότι αλλάζουν όλα, όπως φαίνεται, στις πολυκατοικίες. Ένα θέμα που μας αφορά όλους, τουλάχιστον όσοι ζούμε σε πολυκατοικίες, με νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία τους, πιο δίκαιη και πιο προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες αλλαγές προωθούνται και ποιες ανάγκες προκύπτουν, αρκεί να σας πω ότι λειτουργούμε με νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ακινήτων. Θα σας πω καλημέρα, κύριε Παραδιά. Κύριε Παραδιά, είστε εκεί. Με ακούτε με υπομονή. Λοιπόν, για να μην σας διακόψω, θέλουμε ένα λεπτάκι για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Είναι ακριβώς για ένα λεπτό και θα έρθουμε αμέσως μετά να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα που μας αφορά όλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Στο στόχαστρο διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ με χρήση προηγμένης τεχνολογίας βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα συμμετάσχουν στις τελετές της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν ανετράπηντα λίγα, νεκρός ο 52χρονος οδηγός. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Για να έρθουμε λοιπόν και να συναντήσουμε τον κύριο Παραδιά. Κύριε Παραδιά, είστε στην άλλη άκρη. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά λοιπόν. Τι ακριβώς αλλαγές έρχονται, από ποιες ανάγκες προκύπτουν? Γιατί βλέποντας και ακούγοντάς τα, όλοι ξέρουμε πως επιτέλους κάτι έπρεπε να γίνει.
3: Ασφαλώς. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας για εξυγχρονισμό του δικαίου που αφορά τις πολυκατοικίες. Δηλαδή το νομικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες και τις σχέσεις των συνδιοκτών μεταξύ τους, αλλά και τα διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τις μετατροπές των σπιτιών, με τις ανακαινήσεις τους, με τις μεταβιβάσεις τους, με τη διαχείριση της πολυκατοικίας, με ένα σωρό προβλήματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα της πολυκατοικίας. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι πράγματι ο νόμος που ισχύει μέχρι σήμερα είναι ο 3741 του 1929, ο οποίος είναι αντιγραφή πλήρης, στην ουσία μετάφραση είναι, του γαλλικού νόμου της προπλετέ οριζοντάλ, της οριζοντή ιδιοκτησίας, του συστήματος δηλαδή συνιδιοκτησίας στα κτίρια, όπου υπάρχει συνιδιοκτησία στο έδαφος όλων όσων έχουν σπίτια μέσα στην πολυκατοικία, αλλά ο καθένας έχει τη δική του ξεχωριστή ιδιοκτησία. Τότε που ο νόμος αυτός ψηφίστηκε και άρχισε να ισχύει, το να μένει κανείς σε πολυκατοικία αφορούσε μια ελάχιστη μειοψηφία, μια ελίτ θα λέγαμε ας πούμε της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα όμως πλέον είναι ο τρέχον τρόπος στέγασης.
2: Αυτό που συμβαίνει.
3: Ακριβώς, του μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού και δεν μπορούσε να παραμείνει το ίδιο τη στιγμή κατά την οποία σε σχέση με τα κτίρια έχουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Έχουμε την παλαίωσή τους, έχουμε την ανάγκη ανακαίνησής τους, έχουμε την ανάγκη διοίκησής τους, έχουμε θέματα που έρχονται ας πούμε όπως είναι ο εξυγχρονισμός των αλκηστήρων που θέλει αποφάσεις και θέλει και το χέρι στην τσέπη. Έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση που και αυτή θα γίνει υποχρεωτική σε λίγο. Διαφορετικά τα προσιακά στοιχεία θα έχουν πρόβλημα αν δεν μπορέσουν να ανακαινιστούν. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια προσέγγιση στο θέμα από την πολιτεία. Ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο λόγω της πολυμπλοκότητάς του, λόγω της εμπλοκής ολόκληρης της κοινωνίας μέσα σε αυτό το πράγμα. Που έχουμε διάσπαρτα 1116 νομοθετήματα, τροποποιήσεις σε διάφορες διατάξεις εγκατασπαρμένα παντού, στα οποία η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, στην οποία μέσα θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, διότι η κυβέρνηση το πρώτο πράγμα το οποίο ξεκίνησε είναι ότι θα ήθελε τη συνεργασία της οργάνωσής μας, λόγω της μακράς εμπειρίας που έχει γύρω από τα θέματα αυτά.

0: Διότι αν κάνεις μια τέτοια νομοθετική μεταρρύθμιση, θα το κάνεις ούτως ώστε να εξυπηρετήσεις τα προβλήματα του κόσμου.
1: Βέβαια.
0: Και φυσικά θα πρέπει να μιλήσεις με αυτούς που ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά και που τα γνωρίζουν.
1: Υπάρχουν πάμπολα προβλήματα.
0: Ασφαλώς, δεν υπάρχει
1: σε κτίρια τώρα που συμβιώνουν πολλοί άνθρωποι. Έρχεται πρώτο μήνυμα από την Καλαμάτα. Ρωτήστε, λέει τον κύριο Πρόεδρο, όταν ένας ιδιοκτήτης θέλει να βάλει ηλιακό και ο άλλος που έχει τρία διαμερίσματα βρίσκει τρόπους να μην βάλει. Τι λύση υπάρχει, πρέπει να πάω στα δικαστήρια?
0: Εντάξει, λύσεις για όλα τα θέματα δεν μπορεί να υπάρξουν. Όταν δηλαδή, ας πούμε, είναι 10 διαμερίσματα και ο χώρος επάνω παίρνει 3 ηλιακούς, δεν μπορείς να βρεις χώρο να βάλουν και οι 10. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος μεταξύ τους. Πρέπει να πούμε ότι στις οικοδομές από 1990 και μετά, όλοι οι κατασκευαστές προέβλεπαν θέσεις ηλιακούς για όλους τους συνδιοκτήτες. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι με τις πιο παλιές πολυκατοικίες, που από εκεί δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Πρέπει λοιπόν εδώ να πούμε ότι η Νοπασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί, στην οποία θα συμμετέχουν και καθηγητές πανεπιστημίων και δικαστικοί ανώτατοι, θα προεδρεύεται από ανώτατη δικαστικό, πάρα πολύ έμπειρη στο θέμα αυτό, αλλά θα υπάρχουν και άλλοι φορείς μέσα, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Συγγραφικός Σύλλογος και βεβαίως η Υπομοιδά, με την εμπειρία που έχει στο συγκεκριμένο αυτό θέμα.
1: Πάμε να δούμε λίγο τις αλλαγές που προωθούνται, κύριε Παραδιά.
0: Αυτή θα πρέπει, η Επιτροπή αυτή θα πρέπει, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να έχει παραδώσει
1: στο
0: το σχέδιο του νόμου στο Υπουργείο, ούτως ώστε το Υπουργείο, αφού το
1: ελέγξει
0: στη συνέχεια, να το βάλει σε διαβούλευση
1: και να γίνει νόμος του κράτους.
0: Ψήφισε στη Βουλή να γίνει νόμος του κράτους. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Επιτροπή, τα οποία θα μπουν στην επίλυση, είναι η κωδικοποίηση των διατάξεων που είναι εγκατασπαρμένη σε πάρα πολλά νομοθετήματα, είναι η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων, πώς ας πούμε συνιστάται μια οριζόντια ιδιοκτησία σήμερα, τι θα γίνει με τα διαμερίσματα που είναι αγορασμένα με προσύμφωνο τις δεκαετίες του 70, του 80 και ακόμη και αργότερα, ακόμη και τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω που λέμε, όπου εκεί ας πούμε υπάρχει θέμα με τη συμβατότητα του τρόπου με την οποία ανακολουθείται η κατασκευή των διαμερισμάτων σε σχέση με το κτηματολόγιο. Είναι επίσης το τι θα γίνει με το δικαίωμα του υψούν, το οποίο είναι ανενεργό στις περισσότερες περιπτώσεις. Όσοι το έχουν παρακρατήσει από τις δεκαετίες αυτές, ελπίζοντας ότι θα δινόταν και άλλο ύψος της πολυκατοικίας, αυτό όχι μόνο δεν δόθηκε, αλλά μειώθηκε και υπάρχουν συντελεστείς. Συνεπώς, το δικαίωμα του υψούν είναι ένα δικαίωμα το οποίο θα πρέπει αυτός που το έχει να μπορεί να το καταργήσει μονομερώς, να απαλλαγεί από αυτό, δίνοντας τα χιλιοστά σε κάποιον άλλον ιδιοκτήτη μέσα στην πολυκατοικία. Γιατί αλλιώς, αν δεν συμβεί αυτό, τότε το δημόσιο, εφόσον πάρα πολύ δεν τα δηλώνουν αυτά τα δικαιώματα που έχουν στο κτηματολόγιο, το δημόσιο θα καταστήσει ιδιοκτήτης σε καμιά 52.000 τουλάχιστον πολυκατοικίες σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να μπορεί να το διαχειριστεί με κανένα τρόπο. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο έχει τεθεί, που το έχουμε θέσει και εμείς ως οργάνωση ιδιοκτών, βλέποντας τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, κυρίως των μισθώσεων, όπου υπάρχει ανάγκη για μικρά σπίτια. Αλλά μικρά σπίτια δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Υπάρχουν διαθέσιμα πολύ μεγάλα σπίτια, με πολύ μεγάλα εμβαδά, τα οποία κανείς δεν τα νοικιάζει ούτε τα αγοράζει. Είναι η πρόβλεψη της δυνατότητας, ακόμη και αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, όλοι οι παλιοί κανονισμοί το απαγορεύουν, να κάνει κάποιος κατάτμιση ενός πολύ μεγάλου διαμερίσματος και να προκύψουν δύο διαμερίσματα ή και τρία ενδεχομένως, τα οποία θα βγουν αμέσως στην αγορά. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα θα μπορεί να το κόψει στα δύο, να κατοικήσει αυτός
1: στο άλλο,
0: ή να τα νοικιάσει όλα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα ρίξει στην αγορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό
1: διαμερισμάτων.
0: Πολύ μεγάλο αριθμό. Τώρα, η παρέμβαση επίσης θα έχει στόχο και στον τρόπο διοίκηση τη πολυκατοικία, στον τρόπο λήψη των αποφάσεων, θα καταργηθεί η πλήρη ομοφωνία του 100%, διότι είναι ανέφικτη στη σημερινή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση πάντα θα υπάρχει κάποιο ο οποίο θα διαφωνεί. Έτσι, ας πούμε, στην κόντρα, όπως μας αρέσει πάρα πολλές φορές στην ελληνική κοινωνία, λέω, τι λέτε εσείς, εγώ θα λέω το αντίθετο. Με αποτέλεσμα.
1: Άρα, με απλή πλειοψηφία θα μπορεί να περνάει.
0: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, για να μπορεί πλέον η ιδιοκτησία.
1: Να δείτε πώς θα συμμετέχουν όλοι μετά στα συμβούλια στις πολυκατοικίες, γιατί τώρα κανένας δεν πάει, πηγαίνει πίσω προς τα πίσω μια κατάσταση.
0: Και λέει, εγώ διαφωνώ και δεν συμφωνώ σε τίποτα.
1: Και μπλοκάρει. Και μπλοκάρει την οποιαδήποτε απόφαση.
0: Το αντίθετο. Και εγώ δεν πληρώνω και θα γίνει το ότι θέλω εγώ και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αυτά λοιπόν θα τελειώσουν. Θα τελειώσει η δικτατορία μια μειοψηφία, η οποία πολλές φορές αυτό το πράγμα το έκανε με εντελώς, ας πούμε, παρανοϊκό τρόπο, ας πούμε, να παρεμποδίζει οποιαδήποτε λήψη απόφαση και θα βγαίνουν οι αποφάσεις με πλειοψηφίες που θα σχηματίζονται διαχειρίζονται πολύ πιο εύκολα και αυτό θα βοηθήσει τη συντήρηση των κτηρίων, θα βοηθήσει την αξιοποίηση των περιουσιών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όπως επίσης θα υπάρχουν και δικονομικές ρυθμίσεις που θα προβλέπουν ειδική διαδικασία ύπαρξη των κοινοχρήσεων δαπανών και τη δημιουργία αποθεματικού, αλλά και θα τεθεί και το θέμα προς συζήτηση της ασφάλισης της οικοδομής. Κάτι το οποίο το έχουμε
1: παραμελημένο. Να το συζητούσαμε πριν από λίγο με αφορμή αυτό που έγινε στα Πετράλωμα.
0: Προσέξτε, οπουδήποτε μπει μια φωτιά στα κοινόχρηστα, γίνει μια ζημιά στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, εκεί η πολυκατοικία όλοι παίρνουν την κατιούσα. Όλοι, mm-hmm, από εκεί πέρα. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουν να επισκευαστούν. Ο μόνος τρόπος, γιατί οι μάγια δεν γίνονται, ο μόνος τρόπος μια πολυκατοικία να επανέλθει στην κανονική λειτουργία είναι να είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον τα κοινόχρηστα μέρη και εγκαταστάσεις της. Mm-hmm. Έτσι, από εκεί πέρα βεβαίως μπαίνει και το θέμα. Διότι αυτό δεν είναι μια έμπνευση στη μία. Όλοι οι κανονισμοί των πολυκατοικιών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του 70, του 80, του 90, του 2000 κτλ. Προβλέπουν το εξής. Το πρώτο καθήκον, λέει, του διαχειριστού, άμα τη αναλήψει τον καθηκόντα του, είναι να ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις του κτηρίου σε αξιόχρηση ασφαλιστική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα. Αυτό λένε όλοι οι κανονισμοί και αυτό δεν το εφαρμόζει κανένα διαχειριστή.
1: Ναι.
0: Γιατί αρχίζει μια γκρινιά και λέει: άσε μας τώρα, αδερφέ μου,
1: και
0: αυτό.
1: Και ποιος θα πληρώσει κτλ.
0: Και όταν γίνεται η ζημιά, τότε όλοι κοιτάζουν ένα τον άλλον, ψάχνουν να βρουν λεφτά και λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Έτσι. Μάλιστα. Θα έχει εντός εισαγωγικών υπερεξουσίες πλέον ο διαχειριστής.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να συνεχιστεί μια κατάσταση, κανείς να μην θέλει να αναλάβει διαχειριστής, διότι κανένας δεν τον ακούει, κανένας δεν του δίνει σημασία.
1: Ναι.
0: Θα έχει όμως και άλλες διευκολύνσεις ο διαχειριστής. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πουλήσει ένα διαμέρισμα, θα πρέπει να πάρει βεβαίως τη διαχειριστή ότι δεν χρωστάει στην διαχείριση της πολυκατοικίας.
1: Mm-hmm.
0: Και όχι να πουλήσει το διαμέρισμα και στη συνέχεια ο καινούριος αγοραστής του διαμερίσματος να πει στο διαχειριστή: άκου να δεις, φίλε, εγώ είμαι υπεύθυνος για τα χρέη του σπιτιού από τη μέρα που το αγόρασα. Το αν σου έφαγε τα λεφτά ο προηγούμενος που το πούλησε, είναι δικό σου θέμα, θα τα πληρώσουν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες.
1: Τώρα θα βγαίνουν και διαταγές πληρωμής. Θα έχει τη δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, και τώρα βγαίνουν διαταγές πληρωμής. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία πρέπει να απλοποιηθεί, να γίνει πιο γρήγορη και οι διαφορές των συνδιοκτών και οι διαταγές πληρωμής θα πρέπει να γίνει πολύ πιο εύκολη η κοινοποίηση. Δεν μπορεί ο διαχειριστής και ο δικηγόρος του να ψάχνουν κάποιον για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, ο οποίος είναι άφαντος, είτε γιατί μένει στις Σέρες, είτε γιατί μένει στο Πεκίνο, είτε γιατί μένει στον Καναδά, ας πούμε, να ψάχνει να του κοινοποιήσει εκεί πέρα κάτω. Εμείς ζητάμε η κοινοποίηση να μπορεί να γίνει στην ίδια την ιδιοκτησία για την οποία οφείλονται τα κοινόχρηστα, είτε αυτή κατοικείται είτε δεν κατοικείται. Όλοι ξέρουν ότι πρέπει να πληρώσουν κοινόχρηστα και όλοι αυτοί τη κατηγορία κάνουν το
1: κορίδι. Σας ακούω με πολύ προσοχή τόση ώρα, κύριε Παραδιά, ναι, και λέω όλα αυτά τα θέματα που βάζετε στο τραπέζι είναι θέματα τη καθημερινότητά μα που όλοι τα έχουμε αντιμετωπίσει και τα αντιμετωπίζουμε κάθε
0: στο
1: μέρα.
0: Πετσί μας,
1: λοιπόν, χθε θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτέ οι αλλαγέ και να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
0: Αναβάθμιση, έτσι, τώρα καινούργια συστήματα έρχονται στις πολυκατοικίες μέσα. Όλα αυτά πρέπει, αν δεν απλοποιηθεί η πλειοψηφία, αν δεν υπάρξει η θεσμική κατοχύρωση του διαχειριστή ενδεχομένως και στις μεγάλες κτηριακές μονάδες, να είναι μια απέτηση ο διαχειριστής να έχει κάποιες ιδιότητες, να είναι κάποια εταιρεία σοβαρή, να είναι κάποιος δικηγόρος, κάποιο λογιστικό γραφείο το οποίο να μπορεί να τα διαχειριστεί πράγματι. Αυτά, και όχι να επαφεθούμε σε έναν ερασιτέχνη συνδιοκτήτη, ο οποίος με το ζόρι να αναλάβει τη διαχείριση και να κοιτάει πότε θα πάει 31 δεκάτου να τα πετάξει στον επόμενο. Έτσι. Όλα αυτά τα θέματα θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πώς από αυτά θα τα καταφέρουμε, αυτό θα το δείξει η πράξη. Είναι μια δουλειά που θα πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, υπό συνθήκες αρκετά δύσκολες, αλλά έχει τεράστια σημασία.
1: Για να δούμε. Πάντως μπήκε σε ένα δρόμο. Μπήκε σε ένα δρόμο, άκουγα και τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Μπούκα. Έχει μπει σε ένα δρόμο αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει σημασία ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του
1: Υπουργείου Δικαιοσύνης
0: είναι αποφασισμένη να λύσει το θέμα, να εξυγχρονίσει αυτό το δίκαιο. Θα είναι μια τεράστια προσφορά στην κοινωνία, αν μπορέσουμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Παραδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε σήμερα. Ήταν ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: κυρία Κυριακή. Δεν είπα περισσότερα για αυτά που μου γράφετε. Μπορείτε όμως να απευθυνθείτε στην Πομιδά, στο νομικό τμήμα, και να πάρετε απαντήσεις για αυτό που μου αναφέρατε. Για να μπούμε λεπτομέρειες τώρα για τη δική σας περίπτωση. Θα πω πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη. Βεβαίως, στον κύριο Μπάμπη Χονδραλή, στον καθηγητή μου. Προφανώς αυτή η καλημέρα είναι δροσερή και έρχεται από την Ιπάτη, από την πολύ όμορφη Ιπάτη. Καλημέρα στη Ζωήτσα από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Άγγελο Σταθερό, ακροατή του Earth News Radio από το όμορφο Καρλόβαση, με πολλούς βοριάδες λέει σήμερα. Το Καρλόβαση στη Σάμμο. Λοιπόν... Θα σας πάρω τώρα και έστω και νοερά, όσες και όσοι μπορείτε να το κάνετε, κάντε το πράξη. Θα σας πάρω λοιπόν να πάμε σε ένα δωδεκανήσι που κάνει αυτό που λέμε τη διαφορά, γιατί στο τιμόνι της διοίκησης του βρέθηκαν και βρίσκονται άνθρωποι που το αγαπούν πολύ, και ξέρετε, η αγάπη είναι πολύ μεγάλη κινητήριος δύναμη. Θα πάμε λοιπόν στην Τήλο, το πρώτο ενεργειακά πράσινο νησί της Μεσογείου, που αξιοποίησε την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια, και την ώρα που όλη η χώρα έχει μέγιστο δημογραφικό πρόβλημα, εκεί υπάρχουν λόγοι για να επιστρέφουν σε αυτό τον τόπο όσοι έλκουν την καταγωγή τους από εκεί, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, γιατί γίνεται ο τόπος της καρδιάς τους και το επιλέγουν ως τόπο διαμονής. Ένας από αυτούς είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Ιορδανίδης. Βρέθηκε εκεί για τη στρατιωτική του θυσία. Άφησε τη Βόρεια Ελλάδα για να γίνει ο φούρναρης του νησιού. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Βεβαίως, στη μία τηλεφωνική γραμμή είναι εκείνος, στην άλλη είναι μια πολύ αξιόλογη δήμαρχος, η κυρία Μαρία Αλιφέρη Καμά. Καλημέρα και στους δυο.
1: Καλημέρα σας. Από την ακρατική μας Τήλο.
0: Καλημέρα. Κυρία Καμά, καλημέρα. Θα δώσω το λόγο πρώτα σήμερα στον κύριο Ιορδανίδη.
2: Το αξίζει το παλικάρι,
0: είναι νέος άνθρωπος. Λοιπόν, άνοιξε φούρνο λοιπόν εκεί στο νησί. Σας εύχομαι, κύριε Ιορδανίδη, καλές δουλειές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.
0: Λοιπόν, είναι οι μέρες που έχετε τα εγγένεια. Μπορεί ο κόσμος να βρει φρέσκο ψωμί πλέον στην Τήλο μαζί με τη σύντροφό σας, με τη γυναίκα σας. Πήρατε μια απόφαση ζωής να παραμείνετε εκεί στο νησί. Να το παλέψετε.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο βήμα. Mm-hmm. Και σημαντικό για μας. Mm-hmm.
0: Δεν σας φόβησε αυτό το βήμα σε ένα νησί μικρό που μένει πολλά υποσχόμενο, δεν το συζητώ με όλα αυτά, με τα λίγα που είπα εγώ, γιατί γίνονται πολλά εκεί στο νησί. Δεν σας φόβησε αυτό το βήμα, δεν είχατε αναστολές αν θα πετύχει, τι θα γίνει?
1: Ξέρετε κάτι, άμα ο άνθρωπος έχει όρεξη να δουλέψει, δουλεύει παντού.
0: Έτσι είναι.
1: Είτε είναι μεγάλο το νησί, είτε είναι μικρό. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθούμε κάτι.
0: Γιατί έγινε ο τόπος της καρδιάς σας στο νησί αυτό? Πήγατε σαν στρατιώτης εκεί, είστε και ερωτικός μετανάστης από τη μια πλευρά.
2: Αλέξανδρε, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Καλά κάνετε, κυρία Δημάρχε.
2: Αν δεν το έλεγε αυτό, θα είχαμε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Πήγα δόκιμος, είχα στην δήλωσα δόκιμος. Τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία, έκατσα για δουλειά, με αγκάλιασε το νησί, στην πορεία γνώρισα και τη γυναίκα μου.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν για να μείνετε στην Τήλο.
1: Είναι ένα πολύ ήρεμο νησί.
0: Είναι ένα ξεχωριστό νησί, αυτό έχω να πω εγώ. Πόσα είδη ψωμιού θα μας σερβίρετε εκεί αν έρθουμε?
1: Όσο το δυνατότερο αρκετά γίνεται. Τώρα έχουμε 5-6-7 είδη ψωμιού. Και όσο πάμε θέλουμε να προοδεύουμε, να βγάζουμε καινούργιες γεύσεις, πρωτότυπες.
0: Και τι έχει να κάνει εκεί με την παράδοση του νησιού, ποιο είναι το ψωμί που θα σερβίρετε?
1: Έχουμε, ας πούμε, το καρβέλι, το αρχαγγελίτικο.
0: Αρχαγγελίτικο.
1: Ξυλόφουρνο.
0: Μάλιστα. Αρχαγγελίτικο, έτσι το λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άγγελο φτιαγμένο προφανώς αυτό, κυρία Καμά.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα θαρένιο ψωμί, σφιχτό, το οποίο το τρώγανε και το παρασκευάζανε οι γυναίκες στα νησιά γιατί είχε μεγάλη διάρκεια.
0: Και θα ψινόταν βεβαίως σε ξυλόφουρνους.
1: Ναι.
0: Μα βέβαια. Ωραία πράγματα, νησιώτικα πράγματα.
1: Εμείς κάναμε μια δικιά μας παραλλαγή για να μπορώ να το ψήνω και να έχουμε ένα ίδιο αποτέλεσμα στο δικό μου φούρνο.
0: Και βεβαίως θα έχουμε και όλα αυτά τα ωραία, τα κουλουράκια, τα νησιώτικα κτλ. Φαντάζομαι. Δεν μου λέτε, έχει κόσμο το νησί? Πώς πάτε?
1: Έχει κόσμο, δόξα τω Θεώ. Αρχίζει, ξεκινάει σιγά σιγά τη σεζόν. Είναι ένα περίεργο καλοκαίρι, μπορώ να ομολογήσω.
0: Για όλα τα νησιά όμως, με αυτό που είχε γίνει στη Μέση Ανατολή.
1: Για όλα τα νησιά.
0: Για όλα τα νησιά είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα πρίμα στο καινούριο βήμα που κάνετε. Εκεί να μείνετε και να ανθίσετε με, με τη σύντροφό σας και εσείς και όλα τα νέα παιδιά που επιστρέφουν εκεί.
1: Να είστε καλά,
0: λοιπόν,
1: και
0: να είστε καλά και εσείς. Κυρία Καμά, για να δούμε, κερδίζετε το στοίχημα, έτσι μου φαίνεται. Επιστρέφει ο κόσμος, επιζητά να μείνει λοιπόν στην Τήλο.
2: Θα σας το χαλάσω το όνειρο.
0: Ναι,
2: δυστυχώς.
0: Ναι. Εγώ παίρνω το παράδειγμα αυτών των παιδιών και χθες που του μιλούσα. Μου λέει είναι και άλλα παιδιά που το κάνουν αυτό και άλλοι νέοι άνθρωποι. Μακάρι να γίνεται. Για πέστε μας εσείς πώς έχουν τα πράγματα.
2: Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα τελευταία 10 χρόνια, από τη μεγάλη έτσι οικονομική κρίση και μετά, τώρα όμως τα τελευταία 10 χρόνια εγώ βλέπω από το νησί έχουν φύγει αρκετές οικογένειες με παιδιά και αυτό είναι ένα γεγονός που με έχει θορυβήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, οι νέες οικογένειες δεν μπορούν να κρατηθούν στο νησί εύκολα. Γιατί δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα μεγάλη το χειμώνα. Το καλοκαίρι και με αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, υπάρχει η οικονομική δραστηριότητα μεγάλη, μεγαλύτερη τους θερινούς μήνες. Η σεζόν, ξέρετε, εδώ είναι μεγάλη. Ξεκινάει από μέσα Απριλίου και κρατάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Και μακάρι να είναι μεγάλη.
2: Μακάρι να είναι μεγάλη. Ο κόσμος είναι. Τις πληροφορίες που παίρνω εγώ από τους tour operators που έρχονται στο νησί, που φέρνουν κόσμο, είναι ενθαρρυντικές. Δεν έχουμε μείωση, καθόλου μείωση δεν έχουμε εμείς εδώ. Απλά ο κόσμος είναι πιο σφιχτός, θα έλεγα. Δεν ξοδεύει πολλά. Αλλά δεν αρκεί αυτό για τους χειμερινούς μήνες να μείνει ο κόσμος στο νησί, η οικογένεια στο νησί. Ας πούμε, για παράδειγμα, η οικοδομική δραστηριότητα έχει κολλήσει πολλά χρόνια τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν οικισμοί. Αυτό το περιβόητο τοπικό πολυδομικό σχεδιασμός που περιμένουμε τόσα χρόνια να γίνει, υποτίθεται έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν να χτίζονται σπίτια, επιχειρήσεις και να μπορέσει ο κόσμος να βρει ένα σπίτι να μείνει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν σπίτια να μείνουν. Οπότε έχουμε πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε. Η νησιωτική πολιτική δεν είναι μόνο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Η νησιωτική πολιτική δεν είναι μόνο ακτοπλοϊκές συνδέσεις, δεν είναι μόνο επιδοτήσεις δηλαδή στα πλοία. Εντάξει, είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που πρέπει να δραστηριοποιηθούν, είναι άνθρωποι που πρέπει να ζήσουν σε αυτά τα μικρά τα νησιά. Ξέρετε κάτι, από το 1951 απογραφές μέχρι το 2011, 50 ελληνικά νησιά έχουν εγκαταληφθεί. Στην κυριολεκσία δεν υπάρχει ούτε ένας κάτοικος. Άλλα 16 έχουν σειρά. Σε μέγεθος αυτά τα νησιά που εγκαταλείφθησαν είναι όσο η Πάρος και η Νάξος μαζί. Είναι τραγικό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας όσο αφορά την ρημοποίηση αυτών των νησιών και ιδιαίτερα των νησιών όπως είναι το δικό μου που είμαστε στην γραμμή, ξέρετε, απέναντι από την γείτονα χώρα που έχει και βλέψεις προς αυτά. Εάν δεν πάρθουν γενναίες αποφάσεις, γενναίες όμως αποφάσεις, όχι τύπου πυροτεχνήματα, έμφυα, ΦΠΑ κτλ. Τα οποία δεν φτάνουν, το ΦΠΑ δηλαδή δεν φτάνει και σχεδόν ποτέ στα δικά μας τα νησιά στον πολίτη. Εάν δεν ληφθούν λοιπόν γενναίες αποφάσεις, μέτρα τα οποία, για παράδειγμα, ο Αλέξανδρος ανοίγει το φούρνο. Εντάξει, ανοίγει ξανά το φούρνο και είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80 που έχουμε φούρνο στην Τήλο που επαγγελματίας, άνθρωπος που ξέρει δηλαδή να φτιάχνει ψωμί, ανοίγει φούρνο στο νησί και αυτό μας έχει δώσει μεγάλη χαρά. Για ρωτήστε τον, έχει πάρει καμία βοήθεια, έχει καμία οικονομική ελάμφρυνση, έχει κάτι διαφορετικό από ότι να τον άνοιγε αυτό το φούρνο.
0: Θέλει στοχευμένες πολιτικές, δεν το συζητάμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται τα μικρά τα νησιά, τα μικρονήσια μας, σαν να είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Είναι λάθος και θα
0: και θα το πω
2: τραγικές.
0: Θέλει και στην ηγεσία, στις τοπικές αρχές και ανθρώπους με άντερα. Θα το πω λαϊκά.
2: Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μην περιμένετε από δημάρχους και από τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και από ό,τι φαίνεται με το νέο κώδικα.
0: Πρέπει να είστε πολύ ενοχλητικοί. Να μην τα παρατάτε. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Μα είμαστε ενοχλητικοί και το ξέρουν οι πάντες. Αν ρωτήσετε θα το καταλάβετε. Αλλά η αλήθεια όμως πονάει. Η αλήθεια πονάει. Αλλά δεν φωνάζουμε, δεν το λέμε, δεν ενοχλούμε γιατί θέλουμε να είμαστε ενοχλητικοί, γιατί μας αρέσει και εμάς θα μας άρεσε να μένουμε στα νησιάκια μας και να μην μετακινούμαστε από εδώ. Mm-hmm. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι χρειαζόμαστε διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Πόσο πρέπει κόσμο έχει τύλος το χειμώνα, πόσο είναι η μόνιμη κάτοικη?
2: Δεν είμαστε ούτε 500, ούτε 500. Mm. Και το, αν πείτε δε εκεί το Δεκέμβρη που έχουν φύγει περισσότεροι για να πάνε στις διακοπές τους, για να πάνε να δουν τους συγγενείς τους, για να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις τους, δουλειές τους, μπορεί να είμαστε και λιγότερο από 400. Τι λέτε τώρα, αυτές οι απογραφές που φαίνονται στα χαρτιά είναι ψεύτικες. Είναι ψεύτικες και είναι και λάθος των τοπικών αρχών που προσπαθούμε να δείξουμε παραπάνω νούμερα. Είναι λάθος. Εμείς αυτή τη φορά, τελευταία απογραφή, δεν κάναμε καμία προσπάθεια ούτε ασχοληθήκαμε καν το πόσοι θα εγγραφτούν ως μόνιμοι κάτοικοι του νησιού και είχαμε μείωση. Mm-hmm. Και καλώς είχαμε μείωση και νομίζω ότι θα είχαμε και μεγαλύτερη εάν δεν ήταν τόσο ελαστική η απογραφή. Μάλιστα. Είναι λάθος. Πρέπει να φανεί κάποια στιγμή η αλήθεια. Αν δεν φανεί η αλήθεια, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Δεν είναι. Τα νησιά δεν είναι παράδεισοι. Δεν είναι παράδεισοι. Δεν είναι αυτό που νομίζουν όλοι. Είναι παράδεισοι. Είναι παράδεισοι
0: για να πάμε να κάνουμε τις 10 μέρες των διακοπών μας. Αλλά από εκεί και πέρα τα προβλήματα παραμένουν και έχετε δίκιο. Πού το λέτε. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι, πέστε μου για τη σεζόν αυτή, γιατί οδεύουμε προς το τέλος. Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε?
2: Η εικόνα που έχω είναι ότι πάμε καλά, δεν έχουμε μείωση. Αυτό που σώζει την Τύλο είναι ότι ξέρετε, η Τύλος με αυτές τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει. Και δεν είναι ότι το κάναμε και σκεμμένα, ας πούμε. Εμείς αυτό που έχουμε ως μότο είναι ότι θέλουμε να προστατεύσουμε το νησί μας, έτσι. Έτσι ξεκίνησαν χρόνια τώρα. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το νησάκι μας κτλ. Αυτό είναι με λίγα λόγια η βιώση. Μια ανάπτυξη, ναι, να ζήσουμε, αλλά να παραδώσουμε ένα νησί σε επόμενες γενιές όπως αυτό που παραλάβαμε, όχι να το καταστρέψουμε. Έτσι. Αυτό με λίγα λόγια.
0: Είμαι βέβαιη ότι η Τύλος είναι ένας εναλλακτικός προορισμός. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Αυτό έχει περάσει, οπότε έχει πιστούς φίλους. Έχει εραστές πιστούς η Τύλος. Έρχονται και ξανάρχονται.
0: Έρχονται οπότε για να κάνουν αυτό που λέμε, κυρία Καμά, παλαιού τύπου διακοπές. Βιβλίο στο χέρι. Παραλία ωραία.
2: Οι παραλίες μας είναι, οι παραλίες μας και οι θάλασσες μας είναι απίστευτες. Οι περιπατητικές, οι διαδρομές στα βουνά μας, τα μονοπάτια μας είναι φοβερές. Εκεί περπατάς και δίπλα σου αμέριμνες υπέρδικες περπατάνε, γιατί έχουμε απογορεύσει το κυνήγι από τη δεκαετία του 90, οπότε έχουν εξημερωθεί αυτές και είναι δίπλα σου και λαϊδάνε, περπατάνε αμέριμνες. Μας κοβολάει τα βότανα του βουνού που είναι φοβερή αίσθηση αυτή. Καταλήγουν όλα τα μονοπάτια μας σε παρσένες, μικρές παραλίες, σε υδροβιότοπους, γιατί Τύλος, ξέρετε, έχει νερό, οπότε είναι απίστευτο, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό τώρα να βλέπεις ένα μικρό.
0: Κυρία Καμά, μην λέτε άλλα, μας έχετε πείσει, τουλάχιστον οι άνθρωποι που επιλέγουμε αυτό τον τύπο διακοπών.
2: Και βέβαια δεν σας είπα για το φοβερό φαγητό, έτσι, το κατσικάκι.
0: Τελεία, κυρία Καμά. Τέλεια, φαγητό πρωί-πρωί. Λοιπόν, έχουμε πολλούς λόγους να θέλουμε να έρθουμε στην Τήλο και έχετε πολλούς λόγους να τα λέτε αυτά που λέτε. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω και εσάς. Στηρίξτε και εσείς τον Αλέξανδρο και όλα τα νέα παιδιά που κάνουν τέτοια βήματα στο νησί σας. Πολλές καλημέρες και καλή δύναμη εδώ από την Αθήνα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι καλημέρα, θα σας αποχαιρετήσουμε. Με εικόνες όμορφες που πήραμε από την όμορφη Τήλο μας, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Όλα καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης θα είναι μαζί σας.

0: way to the moon. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν την πιθανή εμπλοκή και τέταρτου προσώπου στην υπόθεση. Τα μέχρι τώρα στοιχεία αξιολογήθηκαν χθες ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχτηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Ο κ. Ντόκος αντιλήφθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας και ενημέρωσε άμεσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση, με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Νταλίκα που οδηγούσε 52χρονος εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος και απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Περσιλβάνιας. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, εσμαζόγητος. More.com, artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ συντονισμένη στη συχνότητα του News Radio 105,8. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Και για όσους ξεκινήσατε έστω και ολίγο ημέρες διακοπές, καλά να περνάτε, και εμείς θα περάσουμε καλά όταν έρθει η ώρα μας, αλλά και αυτοί που θα μείνουν εδώ πάλι καλά θα περάσουν, υπό την έννοια ότι αν έχεις διάθεση όπου και να είσαι, περνάς καλά. 4 Ιουλίου 2026, πράγμα. 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση. Βλέπω ότι υπάρχει και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, στα νέα, με εξαιρετικές αναλύσεις, στον ελεύθερο τύπο το άρθρο του Γιάννη Παπαδάτου, ότι έχω προλάβει να δω. Δεν θα δικήσω τις υπόλοιπες εφημερίδες, θα τις δούμε στη συνέχεια. 250 χρόνια δεν ήταν λίγα. 1775-1783, η μεγάλη εξέγερση των 13 πολιτιών, των 13 αποικιών μάλλον, που είχαν οι Βρετανοί στη Βόρεια Αμερική. Η μεγάλη εξέγερση ξεκίνησε κατά των φόρων και γενικεύτηκε, εμπνεύστηκαν από τις ιδέες του διαφωτισμού, και όλη αυτή η εξέγερση, η ένοπλη εξέγερση που οδήγησε στην ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και στην πορεία του προς ένα σύγχρονο κράτος όπως αυτό που ξέρουμε σήμερα, κορυφώθηκε στις 4 Ιουλίου 1776 με τη διακήρυξη ανεξαρτησίας στην Φιλαδέλφεια. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Τόμας Τζέφερσον, εμβληματική μορφή του αγώνα της ανεξαρτησίας, συντάκτης αυτής της διαχρονικής πραγματικά διακήρυξης, που δίνει έμφαση στο δικαίωμα της ζωής, την ελευθερία και την επιδίωξη της ευτυχίας, είναι ένα πραγματικά κείμενο το οποίο θα μείνει. Θα μείνει όπως έχει μείνει η διακήρυξη, το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, θα έρθω εκεί. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ο Στίβ Πίνκους στο Process Indicate, το οποίο αναδημοσιεύεται στα νέα. Η διακήρυξη ανεξαρτησίας αντανακλούσε μια κριτική απέναντι στη διακυβέρνηση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε αναπτυχθεί από την αντιπαλίτευση των πατριωτών ήδη από τη δεκαετία του 1720, και λέει ότι πρώτο μεταξύ των προνομίων που προέβλεπε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας ήταν το αναφέρωτο δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και κυρίως η επιδίωξη της ευτυχίας. Τόμας Τζέφερσον, αυτή η εμβληματική μορφή. Δεν ξεχνάμε τους άλλους πρωταγωνιστές, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον, τον Φραγκλίνο και πολλούς ακόμα, όπως και αυτό τον υπέροχο Αλέξη Ντε Τοκβίλ με το βιβλίο του να μην το πω στα γαλλικά που το έχω διαβάσει, για η δημοκρατία στην Αμερική, που είναι η εξέλιξη μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας των κομμάτων και του πολιτεύματος στην Αμερική, με όση ενστάσεις έχει κανένας. Αλλά τα ιστορικά γεγονότα είναι ιστορικά γεγονότα. Και ανοίγει το δρόμο για μια άλλη μεγάλη επανάσταση, η οποία άλλαξε τον πλανήτη, τον κόσμο. Άνοιξε το δρόμο 4 Ιουνίου λοιπόν, 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας Αμερικής, 14 Ιουλίου, η μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας στην Γαλλία, με την κατάληψη της Βαστήλης, από τα κορυφαία γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης. Γι' αυτό λέω, ανοίγει το δρόμο η Αμερικανική Επανάσταση και για την Γαλλική Επανάσταση 1789-1799, μια περίοδος τεράστιων κοινωνικών και πολιτικών αναταράξεων. Ανατράπηκε η απόλυτη μοναρχία και ιδρύεται η πρώτη γαλλική δημοκρατία πάνω στο τρίπτυχο ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. Βαντών, Ροβεσπιέρος και πολλοί ακόμα. Πολλά σημαντικά πρόσωπα. Βεβαίως είχαμε και τον Ναπολέον Βοναπάρτη. Είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά είναι οι αλυσιδωτές, αν θέλετε, εξεγέρσεις που αλλάζουν και τη ροή της ιστορίας και τις μορφές που ξέραμε. Βεβαίως το αντιαπικιοκρατικό κίνημα που οδήγησε στην ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε υφέσεις και εξάρσεις. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξαν έντονοι αντιαπικιοκρατικοί αγώνες για την ανεξαρτησία και άλλων χωρών από γαλλική κυριαρχία ή αγγλική κυριαρχία. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε κάτι. Αυτό που προηγήθηκε των πάντων, που προηγήθηκε της Αμερικανικής Επανάστασης και της Γαλλικής Επανάστασης και δεν είναι άλλο από την Αγγλική Επανάσταση 1642-1651 με τη μορφή του Κρόμουελ να πρωταγωνιστεί. Ήταν μετά από μια σειρά σκληρών ένοπλων συγκρούσεων που ανατρέπουν στην Αγγλία τότε την απόλυτη μοναρχία και ανοίγουν το δρόμο στον κοινοβουλευτισμό με ένα είδος, αν θέλετε, αυταρχικού, κάποιοι το λένε δεξιδεξιακό καθεστώς, δεν έχει σημασία, το κοινοβούλιο, με την εξουδίωση του κοινοβουλίου ο Κρόμουελ αναλαμβάνει την, αν θέλετε, την ηγεσία της Αγγλίας και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας με την περίφημη ένδοξη επανάσταση του 1688 μετά το θάνατο του Κρόμουελ, με την παλινόστηση του Ιάκωβου του Δευτέρου, αλλά και στη συνέχεια μετά από μια σειρά πάλι από αγώνες έρχεται ο Γουλιέλμος, ο προτεστάντης ηγεμόνας από την Ολλανδία, και εκεί υπερισχύει το κοινοβούλιο, εκεί επιβάλλονται οι μεγάλοι κανόνες, υπάρχει βεβαίως συνταγματική μοναρχία αλλά πάντα με το προβάδισμα και την υπεροχή του κοινοβουλευτισμού έναντι της μοναρχίας, έτσι όπως πορεύεται η Βρετανία σήμερα. Χρειάζονται αυτές οι ιστορικές αναφορές, κυρίες και κύριοι, για έναν απλό λόγο. Οι εποχές αλλάζουν και η εποχή μας αλλάζει διαρκώς. Το ένδοξο παρελθόν, θα έλεγα, χρειάζεται να το θυμόμαστε, διότι μόνο έτσι μπορούμε να ερμηνεύουμε και αρκετά από τα συμβαίνοντα σήμερα. Λοιπόν, 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε λίγες μέρες η μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας στη Γαλλία με την κατάληψη της Βαστίλης, η 14η Ιουλίου, 14 Ιουλίου. Μακάρι να μπορέσω να πάω και φέτος. Τα τελευταία χρόνια φρόντιζα να είμαι εκεί 14 Ιουλίου. Λοιπόν, τι έχουμε? Πολλά και ενδιαφέροντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, από υβριδικές επιθέσεις στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, από ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κόμματα, από νέες δημοσκοπήσεις και πριν από όλα αυτά έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα έλεγα κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου με παρόντα τον κύριο Τραμπ. Τα διακυβεύματα είναι αρκετά σημαντικά για αυτή τη σύνοδο. Είναι προφανώς τα οικονομικά του ΝΑΤΟ, προφανώς όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις που είχαμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως υπάρχουν και θέματα τα οποία χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσοχής, αφορούν και την Ελλάδα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Για παράδειγμα, οι δύο νέες νατοϊκές δομές, κάποιοι τις λένε στρατηγία, που προωθεί η Άγκυρα, το λέω συνοπτικά, εγώ θα το εξηγήσουμε συνέχεια. Η μία δομή είναι στα Άδανα και η άλλη στο Βόσπορο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις αυτά ενισχύουν το σχεδιασμό της ασκήσης στη διαχείριση της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ενισχύουν σημαντικά το ρόλο της Τουρκίας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιπλέον εδώ είναι ένα θέμα προβληματισμού. εδραιώνεται σταδιακά η Τουρκία ως βασικός νατοϊκός κόμβος μεταξύ Μαύρης Θάλασσης και Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και ενδεχομένως να έχει ένα θεσμικό πλέον ρόλο η Τουρκία σε ζητήματα Αιγαίου, υπό την έννοια ότι θα είναι πλέον ενοποιημένη η αεράμινα, ας το πούμε έτσι, του ΝΑΤΟ, και εκεί θα υπάρχουν κάποια θέματα που θα προκύπτουν. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Καμπά, πρώην αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγων από στρατεία, και σημειώνω ότι την περίοδο 2003-2006 υπηρέτησε σε επιτελική θέση και στο διακλαδικό νατοϊκό στρατηγείο της Νάπολης. Καλή σας μέρα, κύριε Καμπά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όσο μπορούσα πιο πυκνά τα βάλα, γιατί δεν μπορούσα να αφήσω έξω αυτή την ιστορική μέρα, που δεν είναι μια ιστορική μέρα μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Είναι για ολόκληρο τον πλανήτη, όπως για ολόκληρο τον πλανήτη είναι η Γαλλική Επανάσταση και η Επανάσταση του Κρόμβελ, η Αγγλική Επανάσταση. Αυτά
1: πρέπει... Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, πράγματι.
0: Είναι και στις 14 Ιουλίου. Γιατί θα είναι άλλη μία μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία παντού. Τώρα, να δούμε τα θέματα του ΝΑΤΟ πριν πάμε στα υπόλοιπα. Αναφέρθηκα όσο μπορούσα πιο συνοπτικά στις δύο νέες δομές που προωθεί η Τουρκία, στα Άβανα και στο Βόσπορο. Να τις δούμε, κύριε Καμπά, λίγο. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία από αυτά τα θέματα, για να καταλάβουμε πού πάμε. Γιατί μπορούμε να περιμένουμε.
1: Ωραία, για να τις βάλουμε στη σωστή διάσταση, για να μην, ξέρετε, δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις στον κόσμο, τρομοκρατία ή αδιαφορία, γιατί και τα δύο λάθος εντύπωση είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε από την του Βοσπόρου, η οποία είναι πιο ξεκάθαρη. Εκεί λοιπόν φτιάχνεται ένα ναυτικό στρατηγείο, το οποίο στην ουσία θα έχει τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη διοικητική μέρημνα κάποιων σκαφών, δηλαδή περισσότερο ναυτικό, το οποίο θα λειτουργεί μέσα στον Εύξεινο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο θα τοποθετηθεί εκεί, μάλλον θα διοικείται από εκεί, για να ελέγχει τον Εύξεινο Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό σίγουρα για την περιοχή εκείνη, δηλαδή για τις χώρες που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Ουκρανία βεβαίως και ούτω καθεξής, και για τη Ρωσία, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, διότι στην ουσία γίνεται η Τουρκία ο ελέγχων και ο διαχειριστής όλης αυτής της περιοχής.
0: Παλιά το λέγαμε ο χωροφύλακας της περιοχής. Παλιά, σε εισαγωγικά. Ακριβώς, τώρα πάμε σε άλλες εκφράσεις, οι οποίες είναι πιο κατάλληλες.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, πράγματι, σε αυτό το τομέα υπάρχει κάποιος προβληματισμός. Πλην όμως μην ξεχνάμε ότι όλη η επικοινωνία, η ναυτική επικοινωνία αυτής της τεράστιας θάλασσας, της Μαύρης Θάλασσας, γίνεται μέσα από τα στενά που περνάνε καθαρά από τουρκικά εδάφη, και με τη συνθήκη του Μοντρέ έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, μπορώ να πω ότι λογικά αναμενόμενο ήταν η Τουρκία να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο. Αυτό λοιπόν για εκείνο το στρατηγείο.
0: Γιατί λογικά το λέτε, κύριε?
1: Γιατί ουσιαστικά η άκρη, το μπουκάλι, να το πω έτσι, και ότι σαν ένα μπουκάλι είναι αυτό το πράγμα, ο λαιμός του μπουκαλιού περνάει μέσα από τα Δαρδανέλια και από τα στενά της εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, και να μην υπήρχε μια ναυτική διοίκηση εκεί μέσα που να ελέγχει όλο αυτό το χώρο, τελικά οτιδήποτε μπαινόβγαινε, να το πω έτσι, στη Μαύρη Θάλασσα θα ελεγχόταν, θέλαμε δεν θέλαμε, θα πέναγε από τα τουρκικά στενά, άρα θα ελεγχόταν από εκεί. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο βάζουν να αναλάβει η Τουρκία έναν τέτοιο ρόλο εκεί πέρα. Αυτό για, τα, για τον εύξηνο
0: πόντο. Πάμε στα Άβανα.
1: Και θεωρώ ότι δεν εμπλέκει, δηλαδή η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση, ναι, σίγουρα αναβαθμίζεται η Τουρκία σε αυτόν τον τομέα, στα μάτια συμμάχων, αλλά μέχρι εκεί πέρα τελεία. Καλό είναι να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε από την Τουρκία. Κάνει αυτή τη δουλειά της. Ας κοιτάξουμε να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας. Πάμε στο άλλο το
0: στα Άβανα. Εδώ έχουμε ένα
1: εδώ θέμα, λοιπόν λίγο. Υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, όπως πολύ σωστά το λέτε, πρόβλημα είναι ένα, φτιάχτηκε ένα στρατηγείο το οποίο είναι στρατιωτικό, δηλαδή βασικά είναι για το στρατό ξηράς περισσότερο. Είναι επιπέδου σώματος στρατού. Δεν έχει ακόμα τις δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να έχει. Έχουν γίνει εγγένεια από νατοϊκό διοικητή, δηλαδή το παρουσιάσαν στο ΝΑΤΟ εδώ και καιρό αυτό το στρατηγείο. Του κάνανε, έγιναν τα εγγένεια. Δεν έχει αναλάβει ρόλο. Ρόλο δεν έχει αναλάβει και θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι κανονικά ενώ θα έπρεπε ο διοικητής του να είναι αντιστράτηγος ή στρατηγός, στην ουσία αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι οι ίδιοι έχουν βάλει έναν υποστράτηγο εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα επειδή δεν έχει κάποιο σημαντικό ρόλο, έχουν αφήσει έναν υποστράτηγο να διοικεί αυτό το στρατηγείο. Τι μπορεί όμως να είναι αυτό το στρατηγείο τώρα, τι μπορεί να έχουν συζητήσει και εδώ μπαίνει και ο ρόλος της Ελλάδος και το τι πρέπει να κάνει η χώρα μας. Ακόμα και μεθαύριο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, στη σύνοδο αυτή που γίνεται στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ. Αυτό το στρατηγείο λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να προετοιμάζεται ή να μάλλον σίγουρα είναι διακαής πόθος των Τούρκων να προσπαθήσει να αναλάβει τον τομέα του South East, δηλαδή του νοτιοανατολικού χώρου του ΝΑΤΟ, δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο, εδώ την περιοχή τη δικιά μας, σίγουρα τα δικά μας τα νησιά, τα
0: Αιγαίο.
1: Και Αιγαίο ακριβώς και Τουρκία και είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία, έτσι όπως το καταλαβαίνω, θα θέλει να βάλει μέσα σε αυτό και τη Συρία.
0: Διότι επίσης, η Συρία είναι ένας χώρος
1: που θέλει να αναπτυχθεί, να κινείται σε αυτό το χώρο. Ξέρουμε, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και είναι ένας χώρος αντιπαράθεσης και με το Ισραήλ πάνω από η Συρία. Άρα λοιπόν θέλει όλα αυτά να τα εντάξει μέσα. Εδώ λοιπόν έρχεται ο δικός μας το ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή είναι η πρόθεση της Τουρκίας. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα τουλάχιστον στο ΝΑΤΟ. Τώρα αν μέσα στα κλειστά γραφεία συζητιέται κάτι ή αν ο Τραμπ σκέφτεται κάτι τέτοιο, λέγοντας προχθές που είχε πει ότι εγώ δεν θα δώσω ένα δώρο στην Τουρκία, αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Έδωσε με την αναγνώριση του σημαντικού, όπως είπε, ρόλου γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού της Τουρκίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και της ΗΠΑ. Αυτό, της ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
1: Πάντως αυτό πρέπει να μας μείνει, ναι. Αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία σίγουρα έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση και θέση στα αισθήματα της αμερικανικής διοίκησης, του administration που λέμε, του αμερικανικού administration.
0: Πάντως
1: δηλαδή,
0: κύριε Καμπά, εσείς που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για να μην δανδικούμε και τις καταστάσεις και το χρόνο, πάντα αυτό ήταν η Τουρκία για τις Ηνωμένες. Το βαθύ κράτος, το βαθύ State Department, που το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αυτή ήταν η επιλογή του. Και αυτό κράτησε την Τουρκία όρθια και τις σχέσεις τις αμερικανοτουρκικές ακόμα και με την κρίση των S-400.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ καλή θέση και γεωγραφικά και γεωπολιτικά
0: και
1: σε σχέση με τον μεγάλο εχθρό μέχρι πρότινος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ γενικότερα, δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια τη Ρωσία. Άρα λοιπόν αυτό όλο το εκμεταλλεύτηκε και το εκμεταλλεύτηκε έξυπνα. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, το εκμεταλλεύτηκε πολύ έξυπνα και πάντα βρισκόταν στο προσκήνιο όλων αυτών. Ένα αυτό. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι πλέον έχει μια πολύ μεγάλη, καλή δεν μπορώ να πω, μεγάλη όμως αμυντική βιομηχανία. Δυστυχώς και οι Ευρωπαίοι δεν ντρέπονται και κάθονται και λένε ότι είναι στρατηγικός εταίρος στη στιγμή που απειλεί ευρωπαϊκά κράτη όπως είναι η Ελλάδα.
0: Κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Και κατέχει ο ευρωπαϊκό έδαφος παρανόμως.
0: Κύριε Καμπά, παρακαλώ, ξέρετε πολύ καλά από ραδιόφωνο, δώστε μου ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων. Αυτό είναι νόμους.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε ένα λεπτό εδώ είμαστε. Μην κλείνετε.
1: Ναι.
0: Δύσεων, αυτό είναι νόμους.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε ένα λεπτό εδώ είμαστε. Μην κλείνετε.
1: Ναι.

0: Παρεμπιπτόντας την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σε τρεις άξονες στρέφονται πλέον. Οι έρευνες αναζητούν DNA και αποτυπώματα στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Στο στόχαστρο διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους φάρσερ με χρήση προηγμένης τεχνολογίας βρέθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ από απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Δικογραφία για άλλα 9 άτομα. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθεται το Λείψανο. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν ανετράπη φορτηγό. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και, κύριοι. Μετά την αναγκαία διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, είμαστε εδώ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Καμπά, πρώην αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, και έχει υπηρετήσει ανάμεσα σε άλλα και στο Διατλαντικό Νατοϊκό Στρατηγείο της Νάπολης. Κύριε Καμπά, σας διάκοψα εκεί που λέγαμε για τον σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο που έχει η Τουρκία για τις ΗΠΑ και για το ΝΑΤΟ, ειδικά στο μεγάλο αντίπαλο, στο πούμε έτσι, που είναι η Ρωσία.
6: Βεβαίως, το είπαμε αυτό το πράγμα. Όπως επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι πράγματι αυτή την περίοδο το μεγάλο στρατηγείο το οποίο ελέγχει τα ανατολικά θέματα στη νότιο και νότιο-ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ βρίσκεται στην Ισπανία, η οποία Ισπανία ξέρετε ότι με τον Τραμπ αυτή την τελευταία περίοδο δεν διάγουν και τις καλύτερες σχέσεις. Οπότε είναι ανησυχητικό, γι' αυτό και το βάζουμε μέσα στη σφαίρα όλης αυτής της ανησυχίας και συζήτησης, ότι μπορεί πράγματι ο Τραμπ να αποφασίσει να μετακινήσει αυτή την αρμοδιότητα από εκεί σε ένα άλλο στρατηγείο, το οποίο μπορεί να είναι αυτό που φτιάχτηκε στα Άδανα, αν και μου φαίνεται λίγο, όπως τα έλεγε και η νεολαία μας, χλωμό αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
5: Να ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
5: Έχει γίνει μια κουβέντα, εγώ δεν θέλω να βαντάρω τον ένα ή τον άλλο πολιτικό, αλλά το ακούω με ενδιαφέρον στο δημόσιο διάλογο. Θα μπορούσε η Ελλάδα σε αυτή τη φάση, προκειμένου να έχει μια ισορροπία μες στο ΝΑΤΟ, να ζητήσει μια αντίστοιχη νατοϊκή δομή, παραδείγματος χάρη στην Κάρπαθο?
6: Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε. Η Κάρπαθος, να ξέρετε, παίζει πάρα πολλά χρόνια στα στρατιωτικά δεδομένα της χώρας μας από πολλούς υπουργούς εθνικής αμήνης και στο παρελθόν, αλλά και τώρα με τον κύριο Δένδια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκεί μια νατοϊκή δομή που ουσιαστικά θα είναι μια γροθιά, να το πω έτσι, στο στομάχι της Τουρκίας αυτό το πράγμα, διότι ουσιαστικά θα τους ενοχλεί.

0: την περιοχή. Στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, να ξέρετε, η Κάρπαθος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτούμε πλήρως με όχι πολλά λεφτά. Και ειδικά επειδή θα είναι και νατοϊκό, θα είναι νατοϊκά τα κεφάλαια, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με το Ιράν, θα μπορούσαν πράγματι εκεί να κάνουν μια μεταστάθμιση νατοϊκών δυνάμεων. Γι' αυτό και πήγαμε τους Patriot εκεί. Δηλαδή είχε στρατηγική λογική αυτό το οποίο έγινε. Θα μπορούσε λοιπόν πράγματι να το εκμεταλλευτούμε έτσι. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δεν περπάτησε αυτό, παρόλο που υπήρχαν πολλές πιέσεις και επί εποχής Biden και παλιότερα και με τον Ομπάμα και με τον Τραμπ την πρώτη χρονιά. Δηλαδή είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται.
1: Σωστό, σωστό.
0: Απλώς αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εξέλιξη. Πάντως θα ήταν πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό, και θα νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει στον άξονα των διεκδικήσεών μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσα πράγματα άλλωστε συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Θα μπορούσαμε να το έχουμε μονίμως και αυτό μέσα στα αιτήματά μας, να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή της Καρπάθου.
1: Τελευταία ερώτηση, και δεν έχω πάνω από 1,5 λεπτό, κύριε Καμπά. Ναι. Τα F-35, η επανένταξη μάλλον της Τουρκίας στη συμπαραγωγή F-35, όσο παραμένουν και οι Patriot και δεν έχει, ή συγγνώμη, η S-400 και δεν έχει βρεθεί ακόμα οριστική λύση, είναι σχετικά δύσκολη υπόθεση με τους κινητήρες, τους αμερικάνικους κινητήρες για το μαχητικό Καάν. Βλέπετε ότι είναι πιο εύκολο να τους αποκτήσει η Τουρκία?
0: Πιστεύω ότι ναι, είναι πιο εύκολο να αποκτήσει αυτούς τους κινητήρες, και ειδικά όταν ξέρουμε ότι μιλάμε με κάποιον, με τον Τραμπ, ο οποίος σκέφτεται τα συμφέροντα της χώρας του, και ποιος δεν το σκέφτεται άλλωστε, και των εταιριών του στην Αμερική εννοώ. Άρα λοιπόν ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί εάν γίνει, διότι το Καν είναι ένα αεροπλάνο το οποίο πιθανώς να το δούμε στους εφαίρες επιχειρησιακά μετά το 2032, δηλαδή θα έχει πολλά χρόνια ακόμα. Και μην ξεχνάμε ότι ο κινητήρας αυτός είναι ένας κινητήρας για F-16, προχωρημένο F-16, αλλά F-16, δηλαδή ένα αεροπλάνο τρίτης πλάς γενιάς, τη στιγμή που το Καν, που υποτίθεται ότι θέλουν να φτιάξουν, είναι ένα αεροπλάνο πέμπτης γενιάς σαν τα F-35. Άρα λοιπόν θα είναι λίγο περίεργο ένα αεροπλάνο πέμπτης γενιάς να έχει ένα κινητήρα τρίτης γενιάς. Αυτό λοιπόν και μόνο το τοποθετεί σε μια κατάσταση για την οποία εγώ βάζω αρκετά ερωτηματικά. Αλλά, και κλείνω με αυτό, είτε φτιάξουν τα Καν με αυτούς τους κινητήρες, είτε πάρουν και τα F-35, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν αυτές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να τα πάρουν οι Τούρκοι δυστυχώς τα F-35. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί για κάτι. Ήδη αυτή τη στιγμή και για τουλάχιστον άλλα 2-3-4 χρόνια θα έχει την αεροπορική υπεροχή πάνω από το Αιγαίο, και από εκεί και μετά μπορεί να χτίσει κάλλιστα οτιδήποτε απαιτείται για να αντιδράσει στην Τουρκία.
1: Κύριε Καμπά, κύριε Αρχηγέ, να το πούμε έτσι όπως σας έχουμε συνηθίσει. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ διαφωτιστική, διότι πολλοί κόσμος απασχολείται με την καθημερινότητά του και λίγο δύσκολα προσεγγίζει και καταλαβαίνει αυτά τα θέματα, αλλά ήταν πάρα πολύ διευκρινιστική και πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε και θα κάνουμε και την αποτίμηση της Συνόδου.
0: Βεβαίως.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Παρακαλώ, κύριε Καμπά. Καλή σας μέρα. Για να πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση με τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο τον κύριο Καμπά, και για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και για ό,τι παίζεται ο σενάριος υπαρκτό θέμα με τις δύο νέες νατοικές δομές, στρατηγία τα λένε κάποιοι, επί τουρκικού εδάφους του ΝΑΤΟ. Έχει ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσουμε και τη σύνοδο, και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Για πάμε τώρα στα πιο δικά μας, στην πιο δική μας καυτή εσωτερική πραγματικότητα, και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαουλίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Α, κύριε Σαουλίδη, για να τα πιάσουμε από την αρχή. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την υβριδική επίθεση που έχει δεχθεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Ντόκος? Υπάρχει ένα θέμα, αν θέλετε, τεχνολογικό, υπάρχει και πολιτικό θέμα εδώ?
2: Κοιτάξτε, κύριε Βιτάλη, το γεγονός ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού έπεσε θύμα Ρώσων hacker και αποκάλυψε σχεδιασμούς της χώρας, τόσο όσον αφορά την Ουκρανία αλλά και τις επαφές του διοικητή της Ήψιν, θα είναι ακόμη ανησυχητικό συμβάν για την εθνική μας ασφάλεια. Μετά βέβαια και το περιστατικό πριν από μερικές εβδομάδες με το ουκρανικό ντρόουν. Ναι. Αναμένουμε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, καθώς και να ληφθούν επιτέλους σοβαρά μέτρα για την προστασία της χώρας από κάθε είδους απειλή, φυσική ή υβριδική.
1: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Σαουλίδη, και το λέω ευθέως, ότι τα περισσότερα κόμματα, είδα και τις ανακοινώσεις εχθές το βράδυ του Πασόκ, έχουν ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Ντόκου. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά και την ανακοίνωση που έβγαλε ο αρμόδιος τομεάρχης εξωτερικών της Ελλάς, ήταν προσεκτικά διατυπωμένη. Βεβαίως υπήρχε μια κριτική, αλλά όπως και εκεί διάβασα και από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, εσείς δεν ζητάτε ακριβώς την παραίτηση του κυρίου Ντόκου?
2: Κοιτάξτε,
1: τη διάβασα πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση, γιατί είναι η πρώτη που βγάζει ο νέος τομεάρχης σας, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, και ακούω και εσάς με πολύ μεγάλη προσοχή, που επίσης σοβαρός άνθρωπος, και καταλαβαίνω ότι έχετε και κάποιο όριο σε αυτή την κριτική που κάνατε.
2: Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα και βλέπουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για μία ακόμη φορά να επιδεικνύει μία επικίνδυνη ερασιτεχνική αντιμετώπιση στο χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για τη χώρα. Εντάξει, και εδώ υπάρχει και μια διάσταση, έτσι, μια αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε να λειτουργούν απολύτως επαγγελματικά όσον αφορά τα επικοινωνιακά ζητήματα της κυβέρνησης, από την άλλη όσον αφορά τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, να επιδεικνύουν ερασιτεχνική συμπεριφορά. Για εμάς το κρίσιμο είναι το να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους ζητήματα, να θωρακιστεί η χώρα και να επιδεικνύεται η ανάλογη συμπεριφορά από όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εθνική μας ασφάλεια.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Θα μπορούσαν να επιλέξουν κάποιον άλλον, να τον αντικαταστήσουν. Ωστόσο όμως, αν η συμπεριφορά είναι η ίδια, το πρόβλημα δεν λύνεται.
1: Ναι.
2: Προφανώς και είναι εκτεθειμένος ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και ίσως και τα συστήματα ασφάλειας τα δικά μας. Παρόλο ότι εγκαινιάσαμε ένα υπερσύγχρονο κέντρο στο Πεντάγωνο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, τα ζητήματα της κερνοασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι βέβαια και ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο όμως θα πρέπει να επιδεικνύουμε τα ανάλογα αντανακλαστικά, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουμε να μας εξαπατεί οποιοδήποτε φαρσερή γελοτοποιός.
1: Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις τις δικές σας σε αυτό το θέμα, κρατάω και...
2: Γιατί ξέρετε, κύριε Αλφόνσο, ναι, υπάρχει πράγματι ο εξοπλισμός, ωστόσο ο εξοπλισμός από μόνος του, ξέρετε, δεν είναι αρκετός. Θα πρέπει η χώρα να κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, θεσμικά βήματα, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιείται αυτού του είδους ο εξοπλισμός, αλλά και να μην υπάρχει κενό στην εφαρμογή, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην ανθεκτικότητα αυτού του είδους των μηχανισμών, οι οποίοι, επειδή ακριβώς είναι τεχνολογία, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να εξυγχρονίζονται διαρκώς. Γιατί η τεχνολογία, η ανάπτυξη και ο εξοπλισμός της τεχνολογίας κινείται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
1: Κρατάω λοιπόν και τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση του κυρίου Χάρη Τζίμητρα χθες, δηλαδή του τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής του Ελλάς. Κρατάω και τις παρατηρήσεις δικές σας. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά και ο τρόπος που προσεγγίζεται, γιατί είναι ένα θέμα με εθνική διάσταση αυτό, το συγκρατώ και πάω παρακάτω, μια και υπάρχει και αυτή η διάσταση. Λοιπόν, τελικά Τι ακριβώς συμβαίνει με εσάς? Δέχεστε μία κριτική και ο κύριος Τσίπρας και πολλά στελέχη της αριστεράς, αφού και εσείς αριστερά υπάρχει στον τίτλο σας, ότι μέναν με τον χ ή τον ψ τρόπο λίγο πολύ αβαντάρεται κάποιες ενέργειες έκνομες, κάποιες αν θέλετε ακραίες πράξεις τρομοκρατίας, είτε επειδή υποβιβάζεται το θέμα με τα τρικάκια που μοιράζουν διάφοροι τύποι, είτε για τις βόμβες Μολότοφ. Πού πάμε? Θα συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση? Τι μήνυμα στέλνετε εσείς?
2: Κύριε Βιτάλη, η απρόκλητη και απολύτως αστήριχτη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα οποία αναφέρεστε δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά πρόκειται για ένα σχέδιο τεχνητής πόλωσης και όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο πρόσωπό του, ξέρετε, επιχειρούν να χτυπήσουν τη δημοκρατική προοδευτική αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε όμως τον δρόμο της τοξικότητας. Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση και τον διχασμό. Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε την ενότητα του λαού κόντρα στις δυνάμεις του χθες, καθώς και την πολιτική σταθερότητα. Δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθουν διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί το έργο της, επενδύει σε ένα σκηνικό πόλωσης, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό που σας είπα νωρίτερα. Mm-hmm. Εξάλλου, όλες μας οι δηλώσεις, όλες μας οι τοποθετήσεις ήταν απολύτως σαφείς, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υψηφισμούς, χωρίς υποσημειώσεις. Καταδικάζουμε το γεγονός. Μες. Και από τη στιγμή που βλέπουμε το σύνολο του πολιτικού φάσματος της χώρας ομόφωνα να τάσσεται τέτοιων ενεργειών στην δημόσια ζωή του τόπου, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και ενωμένοι, χωρίς να ιδεολογικοποιούμε τη βία, χωρίς να βλέπουμε το όνομα του νεκρού και το εάν είναι στη μία ή στην άλλη πλευρά, σταθερά να καταδικάζουμε τέτοιου είδους πράξεις και όλοι μαζί να είμαστε ενάντια σε αυτή την πολιτική βία.
1: Επειδή είστε και αρμόδιος αναπληρωτής τομεάρχης, υπάρχει εκ μέρους, επειδή πραγματικά είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, είναι ένα δύσκολο θέμα, υπήρξε μια ομόφωνη καταδίκη, υπάρχει κάποια περαιτέρω ενημέρωση αρμοδίως σε εσάς και στον τομεάρχη σας από τις αρχές για το που βρίσκονται οι έρευνες, γιατί αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης οι ένοχοι αυτής της φωνικής τρομοκρατικής επίθεσης. Έχετε διαμορφώσει εικόνα
2: από την πρώτη στιγμή?
1: Βεβαίως.
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε κάποια, δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Θέλω να πιστεύω ότι άμεσα η ελληνική αστυνομία θα προχωρήσει στα δέοντα, θα εντοπίσει τους υπευθύνους της καταδικαστέας αυτής πράξης και να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης και εκεί να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε κάτι άλλο. Όλες οι δημοσκοπήσεις από την επίσημη, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωση της Ελλάς στο θυσίο, σας φέρνω στη δεύτερη θέση. Βεβαίως τα ποσοστά είναι λίγο πίσω από τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ιτήθηκε το 2019, αλλά αυτό που βλέπω και επιβεβαιώθηκε και από τις, το ξαναείδαμε μάλλον και στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ, αν θυμάμαι καλά, και της Μέτρων, είναι ότι παραμένει και στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή μια διαφορά διψήφια. Δηλαδή, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς, διψήφια ήταν και η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται, έχετε περαιτέρω δυναμική να κλείσετε αυτή την ψαλίδα, να πάτε με ισχυρότερες αξιώσεις σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.
2: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις, όπως γνωρίζετε και εσείς και αντιλαμβάνεστε, από καιρό σε καιρό μπορούν να έχουν διάφορα έτσι στοιχεία. Γιατί πριν από λίγες μέρες σε κάποιες δημοσκοπήσεις για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
1: αποτυπώθηκε
2: έτσι μία μονοψήφια, ακριβώς.
1: Στην άλλη, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, για εμάς, ξέρετε, είναι στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, ξέρετε, η δημιουργία και πάλι έτσι σε πρώιμη φάση βέβαια ενός νέου διπόλου. Mm-hmm. Αυτό μεταξύ δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Mm-hmm. Ενός νέου διπόλου το οποίο έχει την προοπτική διακυβέρνησης. Και το ένα αφορά τη συντηρητική πλευρά και ο άλλος πόλος αφορά την προοδευτική. Έτσι λοιπόν εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως έναν πυλώνα στον οποίο μπορούν να ακουμπήσουν όλοι αυτοί, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που εσείς αναφέρετε, εντάξει, η μεγάλη πλειοψηφία που θέλει πολιτική αλλαγή στον τόπο, που θέλει αλλαγή πολιτικών στον τόπο, που θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα άλλο πολιτικό μείγμα. Σε πρώτη φάση αυτός ο στόχος φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Εμείς βεβαίως δεν ήρθαμε για να κυριαρχήσουμε απλά στην πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό έχει την δική του σημασία. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση η οποία θα δημιουργεί και ισχυρά έτσι θεσμικά αντίβαρα στην λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί ανεξέλεκτα, mm-hmm. όπως και χωρίς έλεγχο, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα και να μην έχει την πρόθεση να κατρακυλήσει σε επίπεδο ηθικό, δηλαδή σε ζητήματα διαπλοκής, διαφθοράς, μπορεί αυτό να συμβεί ακόμα πιο εύκολα όταν δεν σε ελέγχει κάποιος. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τον αμέσως προσεχές χρόνο, όπου πλέον θα παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες προτάσεις μας, θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να ταυτιστεί ακόμα πιο ισχυρά, ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο πλειοψηφικά στο πλευρό της συμπαράταξης. Και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί και πάλι ένας γνήσιος πόλος εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις.
1: Μπορείτε μόνοι σας, κύριε Σαουλίδη, εννοώ ότι μπορεί από μόνη της η Ελλάς, έστω λέω στην υποθετική περίπτωση, όπως λέει και το Πασόκ, με μία ψήφο μπροστά, έστω με μία ψήφο μπροστά, στην υποθετική περίπτωση που είστε μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, μπορείτε μόνοι σας να την επιτύχετε αυτή την αλλαγή? Μπορείτε μόνοι σας όχι μόνο να βρείτε τη δεδηλωμένη, μια ευρεία πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, αλλά και να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα γενναίων αλλαγών στην οικονομία, στους θεσμούς? Μπορείτε μόνοι σας, κύριε Σαουλίδη, το επαναλαμβάνω.
2: Όπως είπατε και εσείς, κύριε Βιτάλη, είναι ένα υποθετικό ερώτημα.
1: Ένα ερώτημα, μάλλον το θέτω επί του πεδίου για να αλλάξω, για να σας κάνω, να σας δυσκολέψω λίγο στην απάντησή σας.
2: Δεν κάθε άλλο, γιατί οι απαντήσεις μας είναι πάντοτε σαφείς και δεν υπεξεύγουμε ποτέ. Εμείς είμαστε μια συλλογικότητα, η συμπαράταξη, η οποία υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου εδώ και 40 μέρες περίπου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από τον κόσμο, δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς δημιουργηθήκαμε μέσα από την κοινωνία και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στις γραμμές μας, στους κόλπους μας δεν έχουμε ενεργεία βουλευτές, δεν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό ήταν μια επιλογή.
1: Δεν θα σας έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές?
2: Εν ενεργεία βουλευτές δεν πρόκειται να μας έρθουν, γιατί αυτό είναι είναι ένας ξεκάθαρος όρος, είναι μια προϋπόθεση για να συμπαραταχθείς μαζί μας. Ωστόσο όμως, ξέρετε, δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε με την κοινωνία για την κοινωνία. Εμείς επιχειρούμε να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο δεν κατάφερε το παλιό πολιτικό σύστημα, τα υφιστάμενα κόμματα. Δηλαδή να μπορέσουν να εμπνεύσουν την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι οποίοι, όπως σας είπα και νωρίτερα, θέλουν πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικών. Είναι καταγεγραμμένο ότι 8 στους 10 Έλληνες...
1: Ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις δημοσκοπίες καταγράφεται αυτό.
2: Έτσι, η δική μας προσπάθεια...
1: Αλλά πολιτική αλλαγή ή αλλαγή πολιτικών μπορεί να είναι και ένα γενναίο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων που θα δώσει... που θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή η συνταγματική του αναθεώρηση. Με τις όποιες διαφορές καταλαβαίνει. Ανοίγει ένας δρόμος πολιτικών αλλαγών, γιατί και το Σύνταγμα μπορεί να επιταχύνει μερικά πράγματα.
2: Ναι, είναι πραγματικά έτσι έξυπνη η ερώτησή σας. Ωστόσο όμως, ξέρετε, υπάρχει ένας συνδυασμός στοιχείων στις έρευνες κοινής γνώμης, η οποία μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Δεν είναι μόνο το 7 προς 8 Έλληνες στους 10 που θέλουν απλά πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικών για να καλύπτονται από αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς. Δηλαδή από μια έτσι παλαιοκομματική λογική παροχών προεκλογικής περιόδου, ούτως ώστε να ξεγελάσουμε τον κόσμο και να συνεχίσει να μας στηρίζει όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και μια μεγάλη πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία, 9 στους 10, οι οποίοι αποδέχονται ότι στη χώρα μας κυριαρχεί η διαπλοκή και η διαφθορά. Άρα όπως βλέπετε είναι ένας συνδυασμός δύο χαρακτηριστικών. Πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή αντιμετώπισης, άσκησης της εξουσίας σε εθνικό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν ένα διαφορετικό ηθικό επίπεδο να πιάνεται από τον πολιτικό κόσμο του τόπου. Δεν αρκείται δηλαδή πλέον από τις μικροπαροχές με τις οποίες προσπαθεί να ξεγελάσει η ελληνική κυβέρνηση τον ελληνικό λαό.
1: Κύριε Σαουλίδη, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
2: Και αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος, ξέρετε. Μάλιστα. Κύριε Βιτάλη, το να μπορέσουμε δηλαδή μέσα από την παρουσία μας στην πολιτική ζωή του τόπου, μέσα από από την άσκηση εξουσίας, μέσα από την διαχείριση δημόσιου λόγου, να αποκαταστήσουμε και πάλι την αξιοπιστία της πολιτικής, αλλά και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική.
1: Ολοκληρώνουμε εδώ, διότι πρέπει να πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων. Έχετε γίνει έμπειρος πλέον και σε αυτά, στη διαχείριση του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού χρόνου. Κύριε Σαουλίδη, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κοντά στην εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι 4 τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας δέχθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος μέσω διαδικτυακής εξαπάτησης από Ρώσους Φαρσέρ. Ο κ. Ντόκος αντιλήφθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας και ενημέρωσε άμεσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στο ΕΟΠΗ από την απάτη με εικονικές συνταγές φαρμάκων, την οποία είχε στήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή γιατρών, δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιών. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους δημένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεϊ. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμη με αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, ενισχύοντας την προέλαση του Ουκρανία. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φορτηγό που οδηγούσε 52χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος και απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. 9 τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6
2: Ιουλίου στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Είναι ο Τσολάκης, την έκανε την τρίπλα του πολύ καλά. Μια από τα πιο όμορφα, από τα πιο όμορφα τραγούδια. Και ξέρετε, αυτό το ακούγαμε και το ψιλοτραγουδούσαμε ακούγοντάς το όμως, είτε από τα μικρά τραντζιστοράκια που λίγο έχαναν και τη συχνότητα τα μετακινιώσουν, είτε από τα φορητά τότε κασετόφωνα, με την κασετούλα, δεν ήταν ούτε CD ούτε αυτά τα MP. Σωστά τα λέω, κύριε? MP3 λέγονται, MP3 και όλα αυτά τα πράγματα. Τα παίρναμε και ψάχναμε να βρούμε τις ωραίες παραλίες εκεί, ειδικά στα Κυκλαδίτικα νησιά, ακούγοντας. Ένα από τα τραγούδια που ακούγαμε ήταν αυτό και πραγματικά ήταν η ωραία τρίπλα του Τσολάκη. Γιώργος Τσολάκης λοιπόν, αφού πήγαμε από εκεί στη μουσική επιμέλεια, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και Αλφόνσος Βιτάλης για μία ακόμα ώρα στο μικρόφωνο του Turn News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας, στείλτε μας στο Viber Earth News Radio 105,8, Viber Earth News Radio 105,8. Α, βλέπω έχουν έρθει και μηνύματα. Τώρα βεβαίως εκείνες οι εποχές που αναφέρομαι δεν υπήρχαν όλα αυτά, οι καναπέδες που λέμε στις πλάς, η σειρά από τις ξαπλώστρες, ψάχναμε τη σκιά στο σκήνο ή στο δέντρο, και κάποιοι άνθρωποι με τις ομπρελίτσες τους που τις έβαζαν πολύ διακριτικά στην άμμο ή στα βότσαλα. Κάποιες άλλες εποχές ήταν, τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, τα τραγούδια έχουν μια διαχρονική όχι μόνο αξία και μια διαχρονική μελωδία. Τα ακούμε, μας θυμίζουν, αλλά και θέλουμε να τα ξανακούσουμε για να θυμηθούμε και αυτό που ζούμε σήμερα. Λοιπόν, τέλος με τις μουσικές αναφορές και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα καλημέρωσουμε τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, υφυπουργό εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονία, Θράκης και, ας το πούμε τώρα, σε άτυπη προεκλογική περίοδο είμαστε, βουλευτή πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Από τις μουσικές αναφορές, τις πολιτικές πια αναφορές, έτσι.
0: Δεν συνεχίζουμε με μουσική, κύριε Γιουλέκα, για να μην χαλάσουμε. Και τις κάρτες. Τα ακούγατε αυτό το τραγούδι, και είστε μικρότερες από εμάς.
1: Η επικαιρότητα είναι πολύ δύσκολη, πολύ τραγική.
0: Είναι δύσκολη επικαιρότητα, αλλά ορισμένα πράγματα έχω την αίσθηση, και όπως έτσι γίνεται τώρα και η ζήμωση και η αντιπαράθεση, δεν διευκολύνουν το διάλογο. Και μιλάω για κάποιες αναφορές που έχουν γίνει και κάποιες δηλώσεις με αφορμή αυτή την τραγωδία, την ανίποτη τραγωδία στην πόλη σας, απώλεια ενός ανθρώπου, τρομοκρατική βομβιστική επίθεση, δολοφονία πείτε το, αλλά αυτές οι αναφορές που για πολλούς μας γυρίζουν πίσω σε μια εποχή που δεν υπάρχει, που έχει τελειώσει, από τις αναφορές και τις παρεμβάσεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή και του επίσης αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, που έκλεισαν αυτό τον κύκλο, δεν ξέρω αν βοηθάνε σήμερα, κύριε Γκιουλέκα. Αναφέρομαι και στα όσα έχει πει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και κάποια άλλα στελέχη του σχετικά με αριστερά, βόμβες, ενδεχόμενες εμπλοκές σε τρομοκρατία.
1: Κύριε Βιτάλη, καταρχήν δυστυχώς όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν ανάγονται στο απότατο παρελθόν. Δεν μιλάμε δηλαδή για τον κύκλο πριν τη μεταπολίτευση, αλλά μιλάμε για το πρόσφατο παρελθόν, όπου είδαμε ότι εκεί είχαμε την, όπως το είπατε, αδιανόητη στάση κάποιων ανθρώπων απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι στην ομή βία, απέναντι στο έγκλημα. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα, Γιατί δυστυχώς αυτό κάναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να θυμηθούν ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ξαφνικά έβλεπαν καλούς και κακούς, καλές και κακές μολότοφ, καλές και κακές επιθέσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ αυτό το οποίο εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση μετά από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, όπως είπατε,
0: το οποίο είναι το συγκλονιστικό γεγονός. Αυτό είναι η είδηση, αυτό είναι το γεγονός.
1: Αυτό είναι το μείζον. Αυτό είναι το μείζον. Και βεβαίως εδώ μιλάμε για την απώλεια μιας ζωής, γιατί άκουσα κάποιους να λένε, ξέρετε, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε καμία ανάμειξη, μα εννοείται απολύτως καμία ανάμειξη, μητέρα μιας πολιτεύτριας, τι ανάμειξη θα μπορούσε να έχει και σε τι. Αλλά από την άλλη πλευρά,
0: σε αυτή την εποχή δεν μπορεί καν να σταθεί αυτή η αστιότητα που λέγανε παλαιότερα παράπλευρη απώλεια.
1: Και το παράπλευρη απώλεια που το ακούσαμε.
0: Ναι,
1: άλλη, δηλαδή τι σημαίνει, ότι αν κάποιος είχε ανάμειξη στην πολιτική θεωρείται δικαιολογημένη η επίθεση εναντίον του?
0: Όχι, προφανώς όχι.
1: Δεν υπήρχε καμία ανάμειξη.
0: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπήρχε καμία στο θύμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή, επειδή οι άλλοι οι στόχοι των τρομοκρατών ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση με την πολιτική, αυτό θα μπορούσε ποτέ να δώσει ιδεολογικό μανδύα ή δικαιολογική βάση
0: σε τίποτα
1: στην ενέργειά τους? Αλίμονο.
0: Σε τίποτα, γι' αυτό και ήταν ομόφωνοι και ομόθυμοι κατά δίκη όλου του πολιτικού κόσμου.
1: Δεν ήταν όλου, ήταν δυστυχώς
0: της
1: πλειοψηφίας και όχι όλου. Γιατί άκουσα δηλώσεις από πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Α, για τα περί προβοκάτσιας.
1: Περί προβοκάτσιας, την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Και ακούω και δηλώσεις και άλλων στελεχών, άλλων παρατάξεων.
0: Όπως?
1: Που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι, κύριε Βιτάλη, τον θάνατο ενός ανθρώπου και μια παράταξη.
0: Αυτό σας τον προσάπτει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας τον προσάπτει το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς.
1: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ πολύ βαρύ τίμημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μεγάλο τίμημα, έτσι, και μάλιστα σε αίμα από την τρομοκρατία.
0: Και η χώρα το έχει πληρώσει αυτό το τίμημα και μπήκε στη μαύρη λίστα του State Department για χρόνια με την τρομοκρατία και την 17 Νοέμβρη.
1: Δεν έχει την ευαισθησία σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να πω ότι εδώ είμαστε αναγκασμένοι να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς όλα αυτά μας οδήγησαν στο να θεωρούν κάποιοι πολιτική δράση το να βάζουν εμπεκτικούς μηχανισμούς και να προχωρούσε τυφλά χτυπήματα, γιατί γνωρίζουν σίγουρα οι δράστες ότι αυτά τα χτυπήματα μπορεί να επιφέρουν βαρύτατους τραυματισμούς ή και θάνατο, όπως έπεθανε. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έγινε μέσα από το διάλογο αυτών των τριών ημερών που ακολούθησαν τις δολοφονικές αυτές επιθέσεις είναι το εξής. Είναι να θυμηθούμε ποιοι ήταν εκείνοι που έλεγαν, όπως ο κύριος Τσίπρας, χαίρετε τη Μολότοφ, είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά είσαι και ποιος την πετάει. Δηλαδή, αν την πετάει.
0: Ήταν κάθετη η δήλωση του κυρίου Τσίπρα όμως, κύριε.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν κάθετη η δήλωση του κυρίου
0: κάθετη,
1: Τσίπρα τώρα.
0: Κάθετη.
1: Λέω όμως ότι εγώ θυμάμαι στη Βουλή, κύριε Βιτάλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνεται και να λέει για τη 17 Νοέμβρη, για τους δολοφόνους δηλαδή τη 17 Νοέμβρη, ότι γιατί διαμαρτύρεστε, λέει, γιατί υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι επέλεξαν μια άλλη μορφή αγώνα, τον ένοπλο αγώνα.
0: Αυτό το θυμάμαι και εγώ.
1: Όπως θυμάμαι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως μάρτυρες υπεράσπισης στις δίκες.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα οι δίκες, άλλο πράγμα η αναφορά στη Βουλή. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Και η αναφορά στη Βουλή, την οποία σας είπα, αλλά
0: έχετε δίκιο σε αυτό. Όταν πας μάρτυρα σε ένα δικαστήριο είναι.
1: Ως μάρτυρας υπεράσπισης σε ανθρώπους οι οποίοι αφαίρεσαν ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι όλα αυτά δυστυχώς, έτσι, και όλη αυτή η περίεργη στάση απέναντι σε ορισμένες πλευρές, δηλαδή οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια γίνονται από συλλογικότητες και ότι εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή παρέμβασης και η κατάληψη. Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι και πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς, αλλά και επιτρέψτε μου απόλυτα αυστηροί, όχι μόνο μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Για να μην υπάρξουν ποτέ επιθέσεις, τα ίδια θα σας έλεγα από όπου και αν προέρχονταν τα θύματα. Από ποια πολιτική πλευρά δηλαδή, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να εννοούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να μειώνονται οι ποινές και να γίνονται πλημέλημα για αυτούς οι οποίοι έχουν μαζί τους, φέρουν μολότοφ, κουβαλάνε μολότοφ. ή δεν μπορεί να ακυρώνεται η ποινή αν αυτός που πάει σε μία διαδήλωση παραδώσει το σάκο στον οποίο μπορεί να έχει πέτρες, μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αυτά δεν γίνονται, διότι με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το μάτι και στέλνουμε το μήνυμα ότι ξέρετε, ό,τι και να γίνει θα πέστε μαλακά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρη ότι η δημοκρατία και η ευνομούμενη πολιτεία αυτά τα αντιμετωπίζει ως κοινά εγκλήματα, εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, ως εγκλήματα που προέρχονται από ομή βία, και ότι εδώ θα πρέπει όλη κοινωνία, πολιτικό σύστημα και φυσικά η δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει και να αποδώσει ευθύνες όταν συλληφθούν οι δράστες από την αστυνομία, που με βέβαιος θα συλληφθούν, κύριε Βιτάλη, η δικαιοσύνη να αποδώσει.
0: Να μην πάμε σε συνήθιση υποπτούς, τους δράστες θέλει ο κόσμος. Διότι έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή. Γιατί κι άλλες φορές γίνονται κάποιοι συνήθεις ύποπτοι που λέγαμε και μετά από λίγο δεν υπάρχει κυβερνητικό. Να πάμε και στηρίζει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή τις έρευνες που κάνει η ελληνική αστυνομία.
1: Ο Πρωθυπουργός ήρθε επάνω κατευθείαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησε μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με τα όργανα της αστυνομίας. Έγινε μια πρώτη σύσκεψη, οι έρευνες προχωρούν εντατικά και θα προχωρήσουν και είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούν οι δράστες. Αλλά σε κάσας λέω ότι πρέπει πλέον να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες και να μην αφήνουμε όλη αυτή τη θολότητα. Θυμάμαι, κύριε Βιτάλη, mm-hmm. όταν επιτίθενταν σε αστυνομικούς διαδηλωτές, ότι εκεί όλο αυτό ήταν μια έκφραση διαμαρτυρίας και ότι εν πάση περιπτώσει είναι η αγανάκτηση απέναντι σε αστυνομικούς οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια τους. Όταν βλέπαμε αστυνομικούς να καίγονται από μολότοφ που τους έριχναν επάνω τους κάποια ακραία στοιχεία, όπως αυτή η οποία έκανε τις δολοφονικές επιθέσεις, τότε ξαφνικά μερικά στελέχη κομμάτων δεν είχαν λέξη συμπάθειας για τους αστυνομικούς, λες και είναι υποχρεωμένοι να καίγονται, να φλέγονται, να γίνονται ολοφύρωμα, μόνο και μόνο διότι κάποιοι πίστευαν και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαδηλώνουν τις απόψεις τους. Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Γι' αυτό σας εξήγησα εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν έχουμε εμείς ιδιαιτερότητα ή μονοπόλιο της ευαισθησίας, αλλά δυστυχώς είχαμε και άλλες καταστάσεις, είχαμε και άλλες επιθέσεις και νομίζω ότι όλα αυτά τουλάχιστον πρέπει να οδηγήσουν σε μια ωριμότητα το πολιτικό σύστημα που να αντιμετωπίζει συνολικά και με μια πολύ συγκεκριμένη θέση αυτό. Τα ακραία φαινόμενα δεν έχουν χρώμα. Ούτε ο φασισμός έχει χρώμα. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο και νομίζω πρέπει να είμαστε απόλυτοι πάνω σε αυτό. Τα ακραία φαινόμενα τα οποία προκαλούν τέτοιου είδους καταστάσεις είναι καταδικαστέα από όπου και προέρχονται.
0: Μάλιστα. Για να δούμε ένα άλλο θέμα. Τελικά είναι λογικό σε μια χώρα η οποία διαθέτει και συστήματα ασφαλείας και εγκαινιάζει υπερσύγχρονα κτίρια για ηλεκτρονικό πόλεμο με πλήρη εξοπλισμό, να έχουμε φαινόμενα όπως αυτό που παρατηρήθηκε με τον πρόεδρο, με τον σύμβουλο ασφαλείας,
1: με τον κύριο Ντόκο.
0: Ακούω κόμματα, όχι όλα. Το έλεγα προηγουμένως και στον κύριο Σαουλίδη, ότι τόσο η δήλωση του κυρίου Τζίμητρα χθες, που είναι ο επικεφαλής του τομέα εξωτερικών της Ελλάς, όσο και ο ίδιος ο κύριος Σαουλίδης, δεν έβαλαν θέμα παραίτησης. Αντίθετα, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έβαλαν θέμα παραίτησης.
1: Θέλω να πω λίγο το εξής, ότι δυστυχώς στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ ευκολότερο από ότι σε άλλες εποχές κανείς να παραβιάσει συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Και το έχουμε δει, εδώ έχουμε δει βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις εξωφρενικές, έχουμε δει προστηρίζουν φαρμακευτικά σκευάσματα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Α, ναι, αυτά μου έρχονται και εμένα.
1: Ακριβώς, από γνωστές προσωπικότητες, δηλαδή να δω ξαφνικά τον κύριο Βιτάλη, τον αρχόζοντο Βιτάλη, να διαφημίζει, ξέρω εγώ, ένα φάρμακο για τη φαλάκρα, για τους κάλους και να λέει ότι πάρτε αυτό, είναι το μοναδικό στην αγορά, είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εσείς να μην έχετε καμία απολύτως ανάμειξη.
0: Είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
1: Συμφωνώ απόλυτα και εκεί ασφαλώς τα μέτρα είναι και πρέπει να είναι δρακόντια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη, που δυστυχώς σας είπα είναι αποτέλεσμα, αυτά είναι τα αρνητικά, οι αρνητικές συνέπειες από τη νέα εποχή της τεχνολογίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά ασφαλώς. Εκεί αυτό μας διδάσκει, κύριε Βιτάλη, ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πιο προσεκτικοί, να παίρνουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και να βρούμε και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, ακριβώς για να αποφύγουμε όλα αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά να λάβουμε περισσότερα μέτρα για να μην έχουμε οποιοδήποτε φαινόμενο όπως αυτό με τον κύριο Ντόκο, που ακριβώς όπως είπατε και λόγω της θέσης του παίρνει μια άλλη σοβαρότητα. Βέβαια ο κύριος Ντόκος από την πλευρά του είπε ότι δεν συζητήθηκαν ούτε διαβαθμισμένα ούτε απόρριτα.
0: Ναι, τώρα όμως τι δουλειά είχε εκεί να συζητηθεί η επίσκεψη του, το ταξίδι του επικεφαλής της ΕΥΠ στο Κίεβο?
1: Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, είναι λεπτό το ζήτημα και το καταλαβαίνω. Άπαιτε της εθνικής ασφαλείας.
1: Εγώ σας λέω.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν το πάω παρακάτω.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή, ούτως ή άλλως βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση, για να λάβουν και άλλα μέτρα επιπρόσθετα για να προλάβουμε τέτοιου είδους συνέπειες από την τεχνολογία. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είστε ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε στην πιάτσα, στους δρόμους, στις αγορές. Τελικά θα μάθουμε ποια είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα, ετικέτες που μειώθηκαν οι τιμές τους? Γιατί μέχρι τώρα δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα, παρόλο ότι ανακοινώθηκαν και ως θέμα και παρόλο ότι η αντιπολίτευση τα ζήτησε.
1: Καταρχήν, ξεκαθαρίσουμε, κύριε Βιτάλη, το εξής, ότι αυτά ήρθανε μετά από μια επιβολή πλαφών στο κέρδος που είχε επιβάλει η κυβέρνηση.
0: Πολύ σωστά.
1: Και αυτό είχε γίνει ένα μέτρο το οποίο ήταν έκτακτο και πρέπει να υπάρχουν τέτοια μέτρα όταν ακριβώς υπάρχει έξαρση της ακρίβειας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας και κυρίως και τους οικονομικά στενέστερους, οι οποίοι πλήττονται ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν είχε προηγηθεί αυτό το μέτρο μαζί με πάρα πολλούς ελέγχους, επιβολή προστήμων, διαρκείς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα εσχροκέρδειας, υπερβολικού κέρδους κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε, αυτή η συμφωνία μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάμε σε μια νεότερη μείωση τιμών, αυτή η συμφωνία αφορά σε βασικά προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην καθημερινότητά μας. Και αυτό το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι όλα αυτά τα προϊόντα είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Θα μου πείτε 2.000 προϊόντα. Ναι, βεβαίως, 2.000 προϊόντα, όχι με την έννοια ότι όλοι χρησιμοποιούμε 2.000 προϊόντα, αλλά είναι όλα τα βασικά είδη τα οποία περιλαμβάνονται στον τομέα της διατροφής, της υγιεινής, της καθημερινότητάς μας, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν, το να μιλάει κανείς για αυτά τα προϊόντα είναι βέβαιο ότι εννοεί, γιατί ξεκαθαρίστηκε αυτό, αυτά τα απαραίτητα και όχι ξαφνικά, καταλαβαίνετε, λιπαντικά για το σκι ή οτιδήποτε άλλο τα οποία θα...
0: Καβροδαγκάνες.
1: Ναι, ότι δεν είναι καβροδαγκάνες, ας πούμε, ότι δεν είναι τα πρώτης ζήτησης προϊόντα. Αφορούν στα βασικά προϊόντα, σε όλα τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε όλη η ελληνική κοινωνία, και με αυτή την έννοια όλα αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι τιμές να παραμείνουν παγωμένες μετά την προηγούμενη μείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο ένα αποτέλεσμα μιας συμφωνίας. Αυτό και κυρίως το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, εάν δηλαδή τηρείται η συμφωνία ή όχι, είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από το αρμόδιο Υπουργείο και τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι εμείς κάναμε μία συμφωνία και είπαμε ότι περιμένουμε ή επαφιέμεθα στην καλή θέληση κάποιον να το εφαρμόσουν.
0: Κύριε,
1: γιατί οι έλεγχοι συνεχίζονται. Τα πρόστιμα συνεχίζονται. Συνεχίζονται. Επιβάλλει η πολιτεία πρόστιμα και έχουν επιβληθεί. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην αγορά.
0: Και κύριε Γκιουλέκα, ως παλιός δημοσιογράφος. Δώστε μου ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα.
1: Ναι,
0: είναι ανελαστικό αυτό.
1: Παρακαλώ,
0: ένα λεπτό αμέσως, μην κλείσετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας εξετάζονται στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης δε στοιχεία από τους εμπριστικούς μηχανισμούς των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών και

0: που εξαφανίστηκε σε περιοχή της Βιάνου Ηρακλείου. 9 τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Ενισχύσεις ζητάει η χώρα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον Υφυπουργό Μακεδονίας, Μακεδονίας Τράξη υπεύθυνο Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράξη, τον κύριο Γκιουλέκα, την ώρα που έκανε τις τελικές του παρατηρήσεις πάνω στο θέμα για τις ετικέτες των προϊόντων και για τις τιμές. Ναι, έχουμε
5: τον κύριο. Ναι, είμαι εδώ ναι. Κύριε Βιτάλη.
4: Ναι, σας διακόψω.
5: Στην αλλαγή της γραμμής. Ναι. Όχι, αυτό λοιπόν που συζητούσαμε και είχα καταλήξει και εγώ ότι οι έλεγχοι θα συνεχίζονται και όσο υπάρχει μάχη της ακρίβειας δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, δεν είναι μόνο οι μειώσεις στις τιμές που εμείς επιβάλαμε το πλαφόν. Δηλαδή
4: το πλαφόν δεν υπάρχει τώρα όμως, κύριε.
5: Όχι, επιβλήθηκε ως έκτακτο μέτρο και με βάση τη συμφωνία αυτή θα προχωρήσει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό
4: ήθελα να πω. Οι τιμές είναι στα ύψη, στα ράφια, μέσα στο καλοκαίρι. Και μέσα στο καλοκαίρι.
5: Ακριβώς.
4: Την ώρα που ο άλλος ψάχνει, άντε να βρω κάτι, να βάλω λιγάκι εκεί, μπας και φύγω ένα Σαββατοκύριακο, έχει και τα ράφια να αντιμετωπίσει.
5: Κύριε Βιτάλη, αυτό είναι μια μάχη διαρκής και ακριβώς αυτή τη μάχη εμείς επιλέξαμε ότι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο. Δηλαδή τι? Το να μπορούμε διαρκώς να στηρίζουμε το εισόδημα, να αυξάνουμε το εισόδημα περισσότερο από τον πληθωρισμό και κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από τη μείωση του βασικού μισθού που από τα 650 αυτή τη στιγμή στα 920 και μέχρι το 27 που θα γίνουν οι εκλογές θα υπερβεί τα 950 ευρώ. Ο μέσος μισθός και αυτό βρίσκεται σε άλλα επίπεδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θυμίζω μόνο αυτό που είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι όσο διαρκεί αυτή η μάχη με την ακρίβεια, τόσο η κυβέρνηση θα λαμβάνει συνεχώς μέτρα, τα μέτρα αυτά τα οποία έχουμε ήδη τώρα δώσει για τα 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα μέτρα που έχουμε δώσει και για τους συνταξιούχους, τα επιδόματα αυτά για τα οποία μας κατηγόρησε η αντιπολίτευση, μόνο που ξέχασε να πει ότι όλα αυτά αφορούν σε έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή όταν είχαμε, θυμίζω απλώς το COVID, εάν δεν είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα και επιδοματικού χαρακτήρα και μόνιμα μέτρα, γιατί οι μειώσεις των φόρων δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα, αυτά είναι μόνιμα μέτρα. Και θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει μειώσει, δεν έχει αυξήσει κανέναν απολύτως φόρο, μόνον έναν, τον έμφυα στις τράπεζες για τα κλειστά διαμερίσματα, για να τις αναγκάσει να τα βγάλουν στην αγορά και να μην τα κρατούν κλειστά. Όλοι οι υπόλοιποι φόροι στην Ελλάδα, 83 φόροι, εκ των οποίων οι 23 αφορούν στο ΦΠΑ, έχουν μειωθεί ή έχουν καταργηθεί. Μιλώ για τον έμφυα στις μικρές κοινότητες, σε 12.000 κοινότητες. Μιλώ για την προσωπική διαφορά που καταργήθηκε στο 50% και από το 27% καταργείται και το υπόλοιπο 50%. Θέλω να πω ότι είναι μια

0: σειρά από μέτρα. Η ακρίβεια πράγματι είναι εδώ. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στον οικονομικό τομέα. Και εμείς από την πλευρά μας παίρνουμε διαρκή μέτρα και μέτρα τα οποία σας λέω, αν χρειαστεί, θα ληφθούν εκ νέου. Είναι η δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, όλη αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που πιέζει ιδιαίτερα. Ο πόλεμος στο Ιράν ανέβασε πάρα πολύ τα υγρά καύσιμα. Ναι. Αυτό είναι μια επιπλέον επιβάρυνση. Κύριε. Αλλά είναι σημαντικό και αθαρρυντικό ότι ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο από τον μήνα Μάιο έχει υποχωρήσει. Και ο
1: πληθωρισμός, αλλά είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη.
0: Δεν είναι ο υψηλότερος. Υπάρχουν χώρες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι από τους υψηλούς πληθωρισμούς.
0: Είναι από τους υψηλούς, ακριβώς.
1: Θέλω μία τελευταία ερώτηση, κύριε Τουλέκα, για να πάω στον επόμενο καλεσμένο μας. Δεν θα πάμε στα περί αυτοδυναμίας. Έχουν εξηγηθεί αρκετά και από εσάς και από πού μπορούν να στηριχθούν. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Υπάρχει ένα ερώτημα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις διαπιστώνουμε ότι το εκλογικό σώμα ζητάει πολιτική αλλαγή. Αλλαγή πολιτικής. Μπορείτε να εκφράσετε αυτό το πράγμα εσείς?
0: Κύριε Βιτάλη, θα σας έλεγα ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο εμείς καταγράφουμε και αυτό το οποίο διαπιστώνει ο καθένας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη στα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει με πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα και από το δεύτερο, σχεδόν διπλάσια διαφορά και από το δεύτερο και φυσικά από τα υπόλοιπα κόμματα μεγαλύτερη διαφορά. Mm-hmm. Και μάλιστα μια διαφορά η οποία είναι αμετάβλητη σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όχι του τελευταίου μήνα ή του τελευταίου εξαμήνου. Θα έλεγα ότι είναι διαρκώς αυτή η διαφορά υπάρχει και διευρύνεται σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Τότε πώς εξηγείται αυτό το έβριμα για αλλαγή πολιτικής, για πολιτική αλλαγή καταρχήν?
0: Επιτρέψτε μου, το ότι μιλάει κάποιος και κυρίως μιλάει η πλευρά της αντιπολίτευσης για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
1: Όχι, οι δημοσκοπήσεις το
0: δείχνουν. Αυτό μπορεί να το κάνει. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Βιτάλη, από την πλευρά τους δείχνουν σταθερά μεγέθη. Και μέσα σε αυτά τα μεγέθη, σας εξηγώ, το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη ενός πολύ μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας και μάλιστα πού? Σε μια περίοδο μη προεκλογική. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό, έτσι, όχι σε εσάς, ασφαλώς είναι γνωστό σε εσάς, είναι γνωστό σε όλους μας, ότι όταν πλησιάζουμε προς εκλογές, όταν θα πλησιάζουμε προς την άνοιξη, ξέρω εγώ, του 27, εκεί η συσπήρωση όλων των κομμάτων, άρα και της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένα ποσοστό αναποφάσιστων που σήμερα παρουσιάζεται σε μια τάξη μεγέθους του 12, του 15% ανάλογα, αυτό το ποσοστό θα σμικρυνθεί γιατί πολλοί θα έχουν να αποφασίσουν. Εμείς τι λέμε λοιπόν εκεί? Ότι για μας η σταθερότητα και η πολιτική που μπορεί να εξασφαλίσει την Ελλάδα του 2030, όπως η Ελλάδα του 2019 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2026, γιατί ακούω και κάποιες περίεργες έτσι απόψεις τελεχών της αντιπολίτευσης, λέει περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες πολίτες το 2019 και ρωτώ, με τα 650 ευρώ στο βασικό μισθό, είναι, με τις πετσοκομμένες συντάξεις του Κατρούγκαλου, με το νέο μνημόνιο που μας φόρεσε καπέλο και μας χρέωσε 120 δισεκατομμύρια ο Αλέξης Τσίπρας, περνούσαν καλύτερα οι Έλληνες? Αυτό είναι μια, θα έλεγα, στρεβλή άποψη για την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκιουλέκα, για να μην περιμένει ο επόμενος καλεσμένος.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Βιτάλη.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή
0: συνέχεια. Όπως θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με συγχωρείτε, πριν περάσω και καλημερίσω τον κύριο τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα μια είδηση η οποία μου ήρθε τώρα, τον κύριο Μάντζο. Τη βλέπω τώρα ότι παρετήθηκε ο κύριος Καραμέρος, παρετήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος, και τι αναφέρει στην ανάρτησή του για τον κύριο Τσίπρα, το βλέπω εδώ στο site, παρετήθηκε το Σάββατο το πρωί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος, όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Λέει ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή του να παρετηθεί από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα. Μάλιστα, έχει παραιτηθεί και από την βουλευτική του έδρα ο κύριος Καραμέρος. Μάλιστα, αυτή είναι η κινητικότητα την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Καλή σας μέρα, καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Παρακαλούμε, κύριε Μάντζο, για να αρχίσω από εκεί που τέλειωσα με τον κύριο Γκιουλέκα. Δεν νομίζω ότι θα έχετε αντίρρηση ότι οι δημοσκοπήσεις, αφήστε τι λένε τώρα για την πρόθεση ψήφου και για την αναγωγή, οι πολίτες τάσσονται υπέρ πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών. Και εσείς μιλάτε για πολιτική αλλαγή. Μπορείτε μόνοι σας να φέρετε αυτή την πολιτική αλλαγή, κύριε Μάντζο?
2: Σωστή είναι η διάκριση που κάνετε. Για μένα, στο πιο καταλυτικό ποιοτικό χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων κοινής γνώμης στους τελευταίους πολλούς μήνες, είναι επίμονη η καταγραφή και διαρκώς διευρυνόμενη η μερίδα των συμπολιτών μας, 65-70 και πλέον τις 100 που ζητούν πολιτική αλλαγή.
1: Και είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όλες τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων.
2: Σε όλες.
1: Ή στις περισσότερες, ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και όταν, να το πω λίγο προβοκατόρικα, ακόμα και όταν, για παράδειγμα, στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις εταιρείες, ακόμα και εκεί υπάρχουν συγκλίσεις στο μεγάλο ποσοστό των πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή. Άρα, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε μια σειρά κρίσιμων πολιτικών, κυρίως το κόστος ζωής, την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος και τους θεσμούς του κράτους δικαίου, με τα σκάνδαλα διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν κατακλείσει το δημόσιο λόγο. Άρα, οι πολίτες θέλουν αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε πράξη. Είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει καταθέσει στο δημόσιο λόγο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άλλης επιλογής, άλλου τρόπου διακυβέρνησης της πατρίδας μας, με κοινωνική δικαιοσύνη και συλλογική ευημερία, όχι για τους λίγους και ισχυρούς, αλλά για τους πολλούς. Αξιολογούμαστε προφανώς και στο δρόμο προς τις εκλογές θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοιχτούμε ακόμα περισσότερο στην κοινωνία. Για μένα δηλαδή το «κανείς μόνος δεν μπορεί» πράγματι ισχύει, αλλά μεταφράζεται στο ότι πρέπει να βρούμε όλο ένα και περισσότερους συμπολίτες μας που έχουν αποτραβηχθεί από την πολιτική, έχουν γυρίσει την πλάτη στις εκλογές, δεν συμμετέχουν, να έρθουν κοντά μας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους, να γίνουμε περισσότεροι, να ψηφίσουμε περισσότεροι, ώστε να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή που θα έρθει μόνο μέσα από την αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές.
1: Κάνετε αυτό το σχεδιασμό με βάση την εποχή. Το εκλογικό σώμα όμως αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο. Κάπου λίγο πάνω από το 40% η συμμετοχή σε ευρωεκλογές, κοντά στο 60% η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει ένα κοινό που έχει πάει σπίτι του και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να το ξαναφέρει πίσω. Επί του υπαρκτού εκλογικού σώματος, εκεί τι γίνεται, κύριε Μάντζο?
2: Εγώ θεωρώ ότι το εκλογικό σώμα πρέπει να αλλάξει, υπό την έννοια ότι πρέπει να επιστρέψουν. Από εκεί ξεκινάω. Για μένα είναι πολύ μεγάλο και κρίσιμο και καταλυτικό το διακύβευμα της επιστροφής των συμπολιτών μας στις κάλπες. Διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι απλώς αναποφάσιστων, αλλά ανθρώπων που έχουν αποφασίσει την αποχή. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επιμείνουμε όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Αλλά ένα λόγο παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, η οποία έχει ως στόχο την πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία, να το πω πιο απλά, με μαθηματικούς όρους, η Νέα Δημοκρατία βολεύεται από το να υπάρχει μεγάλη αποχή και από ένα εκλογικό σώμα το οποίο αυτή τη στιγμή προσέρχεται στις κάλπες υπό το φόβο που τις επιβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εκτός από αυτόν υπάρχει αστάθεια και το χάος. Βολεύεται από την αποχή. Εμείς που επιδιώκουμε τη δημοκρατική ανατροπή μέσα από τις εκλογές και την πολιτική αλλαγή για το καλό όλων και αυτών που έχουν απογοητευτεί από την πολιτική, τους καλούμε να έρθουν κοντά μας, να ψηφίσουμε και να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Τώρα, για το δημοσκοπικό.
1: Επιτρέψαμε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Βλέπω και από αλλού την είδηση ότι ο κύριος Καραμέρος έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τώρα, για να κλείσω το δημοσκοπικό, να μην το αφήσω ασχολίαστο. Προφανές είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις και φωτογραφίες της στιγμής, προφανώς. Πρέπει να περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα, ώστε να δούμε πώς θα είναι η πραγματική πολιτική συσχετισμή την παραμονή των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Πρέπει να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις με προσοχή και ανάλυση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς έχουμε μια σημαντική δουλειά. Να πάρουμε το πρόγραμμά μας, να το υπερασπίσουμε όταν αυτό δέχεται επιθέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τετραήμερη εργασία, που η ίδια η αγορά εργασίας και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας δικαιώνουν, γιατί γίνονται πράξη στην αγορά εργασίας από μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε, ότι πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα, ώστε και άλλες εταιρείες να δίνουν τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, για να μην δημιουργούμε συνθήκες υπερκόπωσης για τους εργαζόμενούς μας. Τα ζητήματα της φορολογικής δικαιοσύνης, του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, του κόστους ζωής και της ακρίβειας στα βασικά αγαθά. Αυτά τα έχουμε προτείνει και διαρκώς δικαιωνόμαστε. Άρα, παίρνουμε τις θέσεις μας. Τις επικοινωνούμε σε όλη τη χώρα, τις προασπίζουμε και τις υπερασπίζουμε όταν δέχονται επιθέσεις και με αισιοδοξία και δυναμισμό δημιουργούμε τις συνθήκες για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
1: Για να πάμε σιγά σιγά και σε άλλα θέματα, γιατί ζητάτε την παραίτηση του κύριου Ντόκου?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το γεγονός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει ένα κενό στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Και ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό μια κυβέρνηση η οποία μόλις πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, 3, επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια ώστε να μην εξετάσει η Βουλή, για παράδειγμα, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων, όπου η ΕΕΠ επικαλέστηκε ακριβώς την εθνική ασφάλεια. Και δείτε ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτή την έννοια. Επικαλέστηκε η ΕΕΠ την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθήσει μια σειρά εσωτερικών στόχων, εθνικών στόχων, αρχηγών όπλων δυνάμεων, αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η υπόθεση, η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια για να μην εξεταστεί από τη Βουλή, και τώρα ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της πατρίδας μας, επικοινωνίας, χωρίς να έχει διακριβωθεί απριόρι όπως πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε σοβαρό κράτος, η ταυτότητα η ακριβής των συνομιλητών του, και σε αυτή τη διαδικτυακή συνομιλία εμφανίζεται να συνομιλεί, να μοιράζεται πληροφορίες σε σχέση με το χρόνο διενέργειας των εκλογών στη χώρα μας, εκτιμώντας μάλιστα και τον αντίκτυπο που έχει το ουκρανικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους, και κάτι πολύ σημαντικότερο, να αποκαλύπτει την κίνηση και την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ σε μια τρίτη πρωτεύουσα, ενδοχημένως στο Κίεβο. Αυτά τα ζητήματα, όταν μάλιστα γίνονται αντικείμενα διεθνούς προβολής, δημιουργούν προφανώς βαθείς προβληματισμούς σε σχέση με την εθνική ασφάλεια της χώρας, σε σχέση με τα εθνικά της συμφέροντα, και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας αυτή τη στιγμή είναι ο αδύναμος κρίκος ενός συστήματος που δεν είναι ικανό να διασφαλίσει τα εθνικά μας συμφέροντα. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε από χθες το αίτημα για την απομάκρυνση του κ. Ντόκου από τα καθήκοντά του.
1: Μάλιστα. Για να πηγαίνουμε. Ήταν ο κ. Ανδρουλάκης σε μια περιοδία σε κρίσιμα από γεωγραφικο-στρατηγικής άποψης νησιά. Ήταν καταρχήν στην Κάσο. Μετά είχε συναντήσεις και με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον κύριο Δένδια. Φέρατε, αν θέλετε, κάνετε μια επικαιροποίηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχει από την πλευρά σας στα μείζων εθνικά θέματα κάποια άλλη προσέγγιση διαφορετική από αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση? Κάπου άκουσα να μιλάτε για ένα νέο Ελσίνκι.
2: Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσα στο καυτό καλοκαίρι. Που
1: θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για το πότε θα υλοποιηθεί το έργο του Καλωδίου?
2: Κοιτάξτε, σε βαθμό επίκαιρων ερωτήσεων, σε επίπεδο επίκαιρων ερωτήσεων.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα ρωτάω.
2: Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση στο θέμα αυτό, γιατί είναι, το συζητήσατε με τον κύριο Γκιουλέκα, άκουσα τη συζήτησή σας, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο. Εδώ μιλάμε για καυτή πια κρίση, η οποία πλήττει κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Και νομίζω ότι σωστά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το θέτει αυτό στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό, να δώσει λόγο. Τώρα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι ολόσωστη η επιλογή του Προέδρου και του ΠΑΣΟΚ να βάλει τα θέματα της εθνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα του προγραμματικού του λόγου.
1: Και λίγο αργήσατε σε αυτό.
2: Με μια ουσιαστική και συμβολική κίνηση που είναι προφανώς η παρουσία μας στην Κάσο, στο σημείο όπου δυστυχώς εκδηλώθηκε η τουρκική πρόκληση, όπου οδήγησε στο πάγωμα υλοποίηση.
1: Πολιτική κανονιοφόρου. Μην πας παρακάτω.
2: Ναι, ήταν ακριβώς μια τέτοια πολιτική όπως την περιγράφεται, η οποία οδήγησε δυστυχώς στην αναστολή πόντισης ενός καλωδίου που θα διασυνέδε ηλεκτρικά την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.
1: Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το οποίο είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά. Αυτό ακριβώς το έργο για εμάς είναι μια από τις βασικότερες αιχμές ελέγχου της εξωτερικής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής, πρέπει να συμπληρώσω, γιατί διαφεύγει πολλές φορές, της κυβέρνησης, της ενεργειακής διπλωματίας, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, διότι όταν ο κ. Πρωθυπουργός, και ορθώς θα πούμε εμείς, είπε δημοσίως ότι αυτό το έργο είναι κορυφαίας εθνικής σημασίας για την πατρίδα μας και ξεκίνησε την υλοποίησή του, θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει και να έχει όλες τις εγγυήσεις ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει και να προχωρούσε και να δώσει και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να γνωρίζουμε πότε το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί ή έστω θα επανεκκινήσουν οι εργασίες του. Αρνείται η κυβέρνηση να μας δώσει αυτό το χρονοδιάγραμμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το πρώτο σημείο.
1: Έχετε εναλλακτική πολιτική για τα θέματα της Τουρκίας, μιας και είναι η σύνοδος.
2: Ναι. Θα ερχόμουν σε αυτό.
1: Απέναντι σε αυτή που ασκεί η κυβέρνηση, κύριε Μάντζο.
2: Καταρχάς, θέλω και από τον αέρα της δημόσιας ραδιοφωνίας να ευχαριστήσω και εγώ, όπως και ο πρόεδρός μας, τους δύο υπουργούς για την ενημέρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να λέγεται και είναι σημαντικό
1: είναι
2: να
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέγεται και να λειτουργεί. Σωστά. Όπως και το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
2: Σωστά, σωστά. Όλοι αυτοί οι θεσμοί και οι τακτικές επισκέψεις των υπουργών στην αρμόδια Επιτροπή Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών. Και αυτό πρέπει να γίνεται και όσο γίνεται το αναγνωρίζουμε. Καμία μικρότητα από εμάς. Τώρα, έρχομαι στο κομμάτι της Τουρκίας, έχετε δίκιο που επιμένετε. Εκεί ακριβώς είναι η λιδία λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής. Είπατε πριν την κωδική ονομασία Νέο Ελσίνκι, την οποία πολλές φορές χρησιμοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο δημόσιο λόγο. Για εμάς, η Τουρκία, αφενός μεν, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε θέση στο ευρωπαϊκό αμυντικό σκηνικό, στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, καμία θέση, γιατί είναι μια χώρα που απειλεί με πόλεμο μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα, και κατέχει παράνομα 52 χρόνια τώρα, με στρατό κατοχής, ένα άλλο κράτος μέλος, μέρος κράτους μέλους της Κύπρου. Άρα αυτό πρέπει να τελειώσει και η Τουρκία να μην είναι μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής ούτε στο μέλλον. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, η ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη δηλαδή πια της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια χήμερα. Φαίνεται και παραμένει ένας άπιαστος στόχος. Δεν νοείται με όλες αυτές τις προκλήσεις και στο διεθνές δίκαιο και στην εσωτερική σκηνή με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων. Βλέπετε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη με τον Δήμαρχο και αλλού. Άρα,
1: εδώ
2: τι πρέπει να γίνει.
1: Το κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Ακριβώς το Τζέχεπε καταλύεται όλα αυτά που βλέπουμε στους δέκτες των τηλεοράσεών μας. Τι βλέπουμε λοιπόν ως μόνη διέξοδο? Μία πολιτική ευρωτουρκικής, ευρωτουρκικού πλαισίου, το οποίο θα θέτει όχι πια την ένταξη, αλλά άλλους στόχους ως το καρότο, αν θέλετε, δηλαδή την αναβάθμιση της τελωνιακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, άφενος, με το μαστίγιο όμως ταυτόχρονα των αυτοματοποιημένων κυρώσεων, των δεσμεύσεων και των κανόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πια προς την Τουρκία σε περίπτωση παραβίασης διεθνούς δικαίου. Εμείς λέμε δηλαδή και η Ελλάδα προφανώς σε διμερές επίπεδο να μιλά με την Τουρκία, αλλά με αμοιβαία δεσμευτικότητα, χωρίς αυταπάτες και με ρεαλισμό, ναι, αλλά αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αυτή η οποία θα θέσει σε ένα πλαίσιο κανόνων και κυρώσεων την Τουρκία, με στόχο και αντάλλαγμα αυτής της διαδικασίας ευρωτουρκικής προσέγγισης την τελωνιακή αναβάθμιση, την αναβάθμιση τελωνιακής σύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής, είναι μια ολόκληρη δομή σκέψης προφανώς. Έχουμε το blueprint, έχουμε το καλό προηγούμενο του Ελσίνκη μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 1999. Προφανώς με τηρουμένο των αναλογιών και με τις ιστορικές διαφορές που έχουν υπάρξει σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, μπορούμε, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να δουλέψουμε ως Ελλάδα και έχοντας την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του χρόνου, να δουλέψουμε ως Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Επειδή θέλατε να πείτε δύο κουβέντες για την ακρίβεια, έχω 1,5 λεπτό. Παρακαλώ να σας ακούσω.
2: Πολύ καλά. Χωρίς να καταχρώμα τον χρόνο σας.
1: Όχι, γιατί άξονες. Πρέπει να κλείσει η εκπομπή.
2: Ναι, η εκπομπή. Δύο άξονες μόνο για μας. Δεν θα μπω στις διαπιστώσεις. Τις είπατε για τον κύριο Γκυλέγα, τις άκουσα. Για τον πληθωρισμό, για όλα. Για την αγοραστική μας δύναμη, για το πώς αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα και στη στέγαση. Δύο είναι οι άξονες, θεωρώ και θεωρούμε. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρέμβαση στην αγορά. Με μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού και μια ισχυρή διυπουργική μονάδα ελέγχου της αγοράς, όπου θα γίνονται οι έρευνες εγκαίρως, θα επιβάλλονται τα πρόστιμα εγκαίρως και θα εισπράττονται εγκαίρως και σε ποσοστό ανάλογο της παραβίασης του θεμητού και ελεύθερου ανταγωνισμού αφενός, και αφετέρου να υπάρχει μια φορολογική δικαιοσύνη όσον αφορά στα βασικά αγαθά και στις υπηρεσίες. Δηλαδή, τη μείωση της έμεσης φορολογίας όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Είναι ληστρικό να δέχεται το κράτος να εσχροκερδεί εις βάρος των ευάλωτων και της μεσαίας τάξης, απομειζώντας ακόμα περισσότερα έσοδα από έναν έμεσο φόρο, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που υπεραποδίδουν εξαιτίας της ακρίβειας. Όσο πιο ακριβά τα προϊόντα, τόσο πιο ακριβώς και μεγάλος και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθούν αυτοί οι φόροι όσο διαρκεί αυτή η κρίση, για να σπάσει αυτό το φαύλο μοντέλο. Και κλείνω με αυτό. Παίρνει πολλά από τη μία τσέπη η κυβέρνηση για να δώσει λίγα στην άλλη υπό τύπων επιδομάτων και πας πριν τις εκλογές, για να ζητήσει μετά από τους πολίτες, εξαρτημένους πια από αυτή τη δίθεν φιλόπτωχη πολιτική της, να έρθουν στην κάλπη να την ψηφίσουν. Αυτό είναι ένα φαύλο αντιδημοκρατικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο, το οποίο πρέπει να ανατρέψουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ για τη φιλοξενία.
1: Θα ξαναπούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, κύριε Πρίντεζη, ανέβαζε το. Έτσι, μπράβο. Τώρα πρέπει να φύγω με αυτό το τραγούδι, έτσι. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, συγγνώμη, το News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ να δούμε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν και μετά τις επιθέσεις. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι 4 τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος αντιλήφθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας. Αμέσως ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που δεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς σε δήλωσή του, και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βίανου στο Ηράκλειο Κρήτης. Δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκελί αλλά και drones επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων πριν 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε των προοδευτικών δημοκρατικών, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας ο γλυκός. more.com, artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
8: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Ert News Radio 105,8.
9: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

και αν ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του Μουντιάλ, για εμάς τους Έλληνες η σημερινή ημέρα θα είναι πάντα ξεχωριστή. Γιατί σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, η Ελλάδα έγραψε το πιο λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κόντρα λοιπόν σε κάθε προγνωστικό, η ομάδα του Ρεχάγκελ ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, νικώντας 1-0 τη διοργανώτρια Πορτογαλία στο κατάμες των Ταλούς της Λισαβόνας. Μία νίκη που δεν ήταν απλώς ένας τίτλος, ήταν ένας θρίαμβος πίστης, ψυχής και ομαδικότητας που έκανε μια ολόκληρη χώρα να ονειρευτεί και να πανηγυρίζει. 22 χρόνια μετά, εκείνη η βραδιά παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Η 4η Ιουλίου 2004 δεν ήταν απλώς μια ημερομηνία. Ήταν η νύχτα που η Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Απίστευτο λοιπόν κι όμως ελληνικό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 12. Ντόνα Δρούσα στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου, αλλαγή φρουρά. Θα ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, το power forward της ομάδας μας. Αν το λέγανε βέβαια Γιώργο, θα ήταν διαφορετική ιστορία. Νίκος Ψωμιάδης, ο playmaker λοιπόν εδώ της ομάδας. Πατάει τα κουμπάκια της κονσόλας για να μας ακούτε καμπάνα. Στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη και φυσικά όλες εσείς οι φίλες μας και όλοι εσείς που είστε στην παρέα μας από νωρίς το πρωί, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, βρίσκεστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο ή ακόμα σε κάποιο πλοίο και μας κουνάτε το μαντίλι, περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Υπενθυμίζω, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, ανοίγετε την συνομιλία και μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας με σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτου που όπως είπαμε ο μήνας έχει 4, 4th of July, Εθνική Ορτή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη μέρα αυτή το 1776 υπογράφηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Και αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς και είναι η δική σας καθημερινότητα, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram, στο προφίλ μου, με ακολουθείτε Dondru και φυσικά στη σελίδα της εκπομπής Radar Ελληνικοί Χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8 στο Facebook. Και ήδη το πρώτο κύμα των αδειούχων του Ιουλίου έχει ξεκινήσει να φεύγει, όπως είπαμε, να μας χαιρετάει, είτε να κουνάει το μαντίλι, είτε να φουλάρει αν μπορεί το αυτοκίνητό του για να φύγει για ορεινούς προορισμούς, είτε μπορεί και κάποιοι να επιλέγετε να μείνετε και στη βάση σας, γιατί όχι, γιατί διακοπές τι είναι, ξεκούραση. Και έχω ανοίξει εδώ και το χάρτη της κίνησης, από ό,τι βλέπω, κανένα πρόβλημα, όλα πράσινα, που σημαίνει ότι μάλλον δεν έχετε ξεκινήσει κιόλας τις βόλτες σας στα μαγαζιά, καθότι πολλοί επιλέγετε να κάνετε και τα ψώνια σας, είναι τώρα και τα περισσότερα καταστήματα που βάζουν τις προσφορές, αναμένουμε φυσικά και τις εκτόσεις και φυσικά είστε και πολλοί που μπορεί να έχετε ξυπνήσει τώρα, να τρώτε το πρωινό σας, να έχετε σίγουρα ανοίξει το ραδιόφωνο για να μας ακούτε και να ετοιμάζετε σιγά σιγά και τα πραγματάκια σας για την παραλία. Αυτό όμως που σίγουρα δεν πάει ποτέ διακοπές είναι η επικαιρότητα. Μια εβδομάδα που άφησε πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα με την απώλεια ενός ανθρώπου μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι φυσικά στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών λοιπόν επιθέσεων. Στο επίκεντρο πλέον βρίσκονται τα βίντεο ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων. Βέβαια υπήρχε και αυτή η δυσκολία, καθότι με την κατάσβεση καταλαβαίνετε ότι κάποια μπορεί και να χάθηκαν, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr με αυτό το βίντεο όπου οι δράστες φαίνονται να τοποθετούν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα γκαζάκια. Σύμφωνα τώρα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα
Κωνσταντία Συνόμη Δημοβλίδου, μίλησε στο Earth News. Αυτό που είπε είναι ότι δεν αναμένουν αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμών υπολείπων. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν να έχει τον υποστηρικτικό ρόλο είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Ήδη δύο από τους τραυματίες πήραν χθες εξιτήριο, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα συγκλώνησε χθες κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Πραγματικά μεγαλείο ψυχής όταν σε αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά δολοφόνησαν τη σύζυγό σου, αυτό το μόνο που εύχεσαι είναι να μην τους βρει ένα τέτοιο κακό στη δική τους την οικογένεια. Παράλληλα, οι υπόλοιποι δύο τραυματίες αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να πάρουν το εξιτήριο, μεταξύ των οποίων είναι και φυσικά η πολιτεύτηρα της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα. Στα υπόλοιπα θέματα τα οποία κυριαρχούν, όπως θα δείτε και στις ιστοσελίδες και όχι μόνο, αλλά και στις εφημερίδες, τις οποίες θα τις διαβάσουμε και στη συνέχεια, τις έχω εδώ μαζί μου. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Ντόκος, ο οποίος αντιλήφθηκε την απάτη, όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά το πέρας της συνομιλίας. Αμέσως ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του απευθείας μέσω επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Πάντως, αυτό που αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, και θα έχουμε και την ευκαιρία στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας να τα συζητήσουμε, δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών. Αυτό είναι το βασικό. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση. Και βέβαια αυτό είναι ένα ακόμα ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σε δήλωσή του να λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, και να τονίζει ότι καθήκον του Πρωθυπουργού είναι να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Ζητούν λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ την παραίτηση του κυρίου Ντόκου.

0: Και να ήταν μόνο αυτά, αυτά όσον αφορούν την πολιτική σκηνή. Στο αστυνομικό δελτίο, πλούσιο και αυτό, όπως είπαμε. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον μέλη της, οποίες εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης αλλά και εικονικής εκτέλεσης συνταγών. Προχώρησε χθες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχει γίνει μια σύλληψη. Είναι το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά στον ΕΟΠΗ είναι πάνω από 400.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είμαστε ακόμα στις αρχές Ιουλίου. Να θέλαμε λίγο να μπούμε σε αυτό το κλίμα της καλοκαιρινής ραστόνης, αλλά σε κάθε περίπτωση η επικαιρότητα δεν μας αφήνει καθόλου να ησυχάσουμε. Έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα σας μηνύματα. Θα τα διαβάσω μετά, γιατί θέλω να ανοίξουμε μαζί το διάλογο και φυσικά περιμένω και τις ερωτήσεις που θα έχετε να τις μεταφέρω εδώ στους καλεσμένους μας. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργός εργασίας, ο οποίος ήδη μας περιμένει στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε λοιπόν εδώ μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις εξελίξεις που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις και στο αστυνομικό σκέλος, είναι φυσικά και το πολιτικό, και αναφέρομαι στις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου, δεν αναμένουμε κάποια... ανάληψη ευθύνης αυτή τη στιγμή, καθότι υπάρχει ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα και ο τραυματισμός βέβαια και των υπολείπων. Και φυσικά αυτό είναι ένα θέμα μαζί με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου, που ουσιαστικά δυναμητίζουν το κλίμα εν ώψη καλοκαιριού, και ήθελα ένα δικό σας πρώτο σχόλιο.
1: Εντάξει, το πολύ σημαντικό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τους δολοφόνους. Νομίζω ότι αυτό έχει αναλάβει η αστυνομία να κάνει και αυτές οι ειδικές υπηρεσίες. Νομίζω θα έχουμε σύντομα νέα, γιατί σφίγγει ο κλοιός. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα μέσα είναι πολύ σύγχρονα και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Αλλά βεβαίως σας περιμένουμε, γιατί είναι αυτό αφορά την αστυνομία και το έργο που γίνεται εκεί. Αλλά είναι σημαντικό για να δούμε ποιοι το κάνανε και κυρίως τι σχέσεις, τι συσχετήσεις έχουν με διάφορους χώρους τώρα. Στους χώρους τρομοκρατικούς, είναι κάτι άλλο, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή να πέσουν οι μάσκες, να ξεκουκουλώσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το κάνανε. Είτε είναι η αυτοργή, είτε είναι η ηθική αυτοργή. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, διότι γίνεται μια επίθεση πάρα πολύ, μάλλον γίνονται πολλές επιθέσεις τελευταίο διάστημα εναντίον βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτό γίνεται στα σπίτια, στα γραφεία ημών, ή βεβαίως αυτό που έγινε τώρα το τραγικό, τρία στελέχη στοχοποιήθηκαν και δυστυχώς είχαμε αυτή τη τραγική απώλεια.
0: Πάντως, κύριε Καραγκούνη, πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να βρεθούν, γιατί έχω μπροστά μου εδώ και την Καθημερινή, έχουν υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά, και οι ένοχοι δεν τιμωρήθηκαν. Ενδεικτικά σας διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ, μία δικογραφία κάθε 5 ημέρες για επιθέσεις. Όπως λέει εδώ, από το 2024 μέχρι και τώρα έχουν συλληφθεί 150 άτομα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Αλλά στο τέλος δεν τιμωρείται κανείς.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Το πλαίσιο υπάρχει. Βεβαίως την έρευνα την κάνουν οι δικαστικές αρχές. Αυτοί οι καταγραφές καταλήγουν τι χαρακτηρισμό θα δώσουν και τέλος πάντων τι ακριβώς έγινε, να σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά εδώ έχουμε μια δολοφονία. Και καταλαβαίνετε ότι οι ποινές είναι συγκεκριμένες, από τη στιγμή που βεβαίως θα πιάσουμε τους υπαιτίους, που θα πιαστούν οι υπαιτίοι, και θεωρώ ότι είναι πολύ ευθύ να έχουμε κάποια νέα. Το σημαντικό όμως είναι το πώς αντιμετωπίζει συνολικά το πολιτικό σύστημα όλη αυτή την κατάσταση. Και εγώ έχω πει στο δημόσιο διάλογο ότι η τρομοκρατία, αυτές οι πράξεις, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή, είτε με εκφράσεις μας, είτε με δηλώσεις μας. Εδώ το λέω διαχρονικά, έτσι, αφορά πάρα πολλά κόμματα. Και βεβαίως βαρύνει και τα κάποια στελέχη τα οποία είχαν διαφόρων κομμάτων που έχουν εκφράσει ανάλογους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να υπάρχει υπόνοια τέλος πάντων ανοχής σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Και βεβαίως το θέμα είναι να μην δυναμητίζεται και το κλίμα, να υπάρχει δηλαδή αυτή η τοξικότητα που μπορεί, εγώ το έχω πει και στη Βουλή, που μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου ο οποίος θέλει να το παίξει επαναστάτης, καταλαβαίνετε το επαναστάτης σε τόσο πολλών εισαγωγικών, γιατί αυτή είναι πραγματική δολοφονία και τρομοκράτευση.
0: Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν ούτε καλά ούτε κακά γκαζάκια. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία, ειδικά όταν υπάρχουν και θύματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα. Από εκεί και πέρα, αυτό που καταλαβαίνω, εσείς δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει μια δύναμη που υποθάλπτει όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, όπως αναφέρετε και εσείς, και το πρόσημο είναι αριστερό.
1: Δεν ξέρω αν είναι αριστερό. Υπάρχουν βεβαίως, ο καθένας κρίνεται από αυτά τα που λέει και τις πράξεις τους. Δηλαδή, είχαμε δει στο παρελθόν στελέχη κάποιου χώρου να πηγαίνουν και να υποστηρίζουν τις 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, έχει διανυθεί βέβαια πολλής χρόνος από τότε. Αλλά γενικά η τοξικότητα, λέω πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί έτσι, που αυτά δεν μπορεί να τα ανατρέψει κανένας. Γι' αυτό το λέω. Δεν χαρακτηρίζω ένα χώρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο καθένας έχει και φέρει και την ευθύνη των πράξεών τους. Δεν μπορεί όμως σήμερα, ναι, τη 2026, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές πολλές φορές που χαρακτηρίζουν με ακραίο τρόπο διάφορα πράγματα ή περιγράφουν την πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες για συναδέλφους ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες. Δηλαδή θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς εκφραζόμαστε, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αυτό που λέμε ένα κλίμα όπου κάποιος με το μανδύα, επαναλαμβάνω, μιας δολοφονικής ιδεολογίας κάνει αυτά που κάνει. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να είναι πάρα πολύ μετριοπαθές και υπεύθυνο, ειδικά όταν κάνει χαρακτηρισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ το είπα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βγαίναν διάφοροι συνάδελφοι πολλές φορές από κάποια κόμματα και λέγανε ότι είναι κλέφτες οι βουλευτές, είναι απαταιώνες, εγκληματική οργάνωση, τι μας λέγανε κτλ. Έρχονται τώρα αρχιοθετήσεις των υποθέσεων αυτών. Κανείς δεν λέει βέβαια συγγνώμη για αυτά που έχει εξομοιώσει. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αν θα χαρακτηρίσεις κάποιον συνάδελφό σου με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι αν δημιουργείς ένα κλίμα τοξικό, όπου κάποιοι, προφανώς δεν είναι δηλαδή τα πολιτικά κόμματα, κάποιοι έξω, σε χώρους ας πούμε που είναι αναρχικούς ή αντιξιοσιαστικούς ή οτιδήποτε, κάνουν αυτές τις πράξεις οι εγκληματικούς, γιατί είναι εγκληματίες, δεν είναι. Είναι εγκληματίες και δολοφόνοι. Θέλω να πω ότι γι' αυτό πρέπει να μην απαξιώνουμε εμείς οι ίδιοι το πολιτικό σύστημα. Αν υπάρχουν στοιχεία για τον οποιοδήποτε, προφανώς και οι βουλευτές της Δημοκρατίας λένε να πάμε στη δικαιοσύνη, να αξιολογηθούμε, να έρθει η ασυλία μας. Μάλιστα. Αν υπάρχει μια υπόνοια για κάτι. Ναι. Βεβαίως αυτό γίνεται, ήδη έχουμε, όπως σας είπα, σε πολλές υποθέσεις.
0: Πάντως από την αντιπολίτευση σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά εσείς ανεβάζετε κατά πολύ τους τόνους και με αυτό το κλίμα θα πάμε και σε εκλογές.
1: Ελπίζω να μην πάμε με αυτό το κλίμα σε εκλογές. Αλλά ξέρετε, λένε ότι ανεβάζουμε τους τόνους. Το τελευταίο διάστημα, εμείς δεν το κάναμε βέβαια, απαντήσαμε σε αυτά που λέει αντιπολίτευση, το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς συνοδέλφους και κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν δεχτεί επιθέσεις. Με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο της δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Mm-hmm. Όταν δημιουργούνται όλα αυτά, όταν γίνονται όλα αυτά, όλο το τελευταίο διάστημα, προφανώς δεν μπορούμε κι εμείς να μην θέσουμε ένα όριο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι όταν κάνουμε χαρακτηρισμούς γενικά και για συναδέλφους αλλά και για το πολιτικό σύστημα, διότι στην ουσία υποθάλπουμε και νομίζω ότι προσφέρουμε κακές υπηρεσίες και στη δημοκρατία και στο πολιτικό σύστημα όταν ερχόμαστε και αναπαράγουμε ένα κλίμα τοξικότητα. Με αυτή την έννοια το λέω. Mm-hmm. Και είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός. Θέλει μεγαλύτερη πολιτική ψυχραιμία όταν εκφραζόμαστε και γενικά το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
0: Και ακούσαμε βέβαια και συναδέλφους σας να αναφέρονται και συγκεκριμένα, ναι, και στον κύριο Τσίπρα σε δηλώσεις τους δημοσίως.
1: Καλά, εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά πάντα και το 2000 και πριν το 2015 είχε επενδύσει τοξικότητα. Mm-hmm. Αυτό το αυτό είναι η άνω και κάτω πλατεία. Νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτά τα οποία συνέβησαν και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κόμμα, το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είδατε τι περάσαμε μετά. Mm-hmm. Και άλλες ακραίες και από την αριστερά.
0: Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα για εσάς.
1: Βεβαιότατα.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών να αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών και τέταρτο άτομο. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους Φαρσέρ βρέθηκε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά, το ρού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεϊ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 4, βρίσκονται

0: δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Λέγαμε νωρίτερα το πόσο έχει αλλάξει η πολιτική αντιπαράθεση, με φόντο φυσικά τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, αλλά και την υπόθεση του κυρίου Ντόκου με την ευρυδική αυτή επίθεση από Ρώσους Φαρσέρ. Κύριε Καραγκούνη, είστε στην γραμμή μαζί μας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι εχθές, όπως έγινε γνωστό, θύμα των δύο Ρώσων Φαρσέρ, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, έπεσε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος την αντιλήφθηκε την απάτη, αφότου βέβαια είχε ολοκληρωθεί η συνομιλία, κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ωστόσο, έχει προκύψει ένα πολιτικό ζήτημα, καθότι το ΠΑΣΟΚ ζητά την απομάκρυνση του κυρίου Ντόκου. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον κύριο Καραγκούνη μαζί μας. Τον έχουμε, Αθηνά? Ωραία, μας ακούτε, κύριε Καραγκούνη?
4: Βεβαίως.
3: Έλεγα λοιπόν ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει η τροχιά της πολιτικής αντιπαράθεσης, και με φόντο τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά και με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου, με το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να ζητά την παραίτησή του.
4: Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση για το ζήτημα, φαντάζομαι σε αυτό θα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες.
3: Είχε μια, βγάλει μια δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο δύναμος κρίκος.
4: Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω οι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβα, έχουν κάνει διάφορα, έχουν παρισφύσει σε διάφορες ανώτατες, νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κυρία Μελόν, τον κύριο Κάμερον. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
4: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει σε κάθε περίπτωση να κάνει αντιπολίτευση από οτιδήποτε. Λογικό είναι και μια πολιτική πίεση με τα ποσοστά τώρα του κύριου Τσίπρα και τη κυρία Χριστιανού. Αντιλαμβάνομαι σε πολλές φορές κατά αξιολογείται στις δημοσκοπήσεις τρίτο και τέταρτο κόμμα και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Εντάξει, νομίζω δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση σε κάτι το οποίο πάντων δεν το λέω με οποιαδήποτε δικαιολόγηση οτιδήποτε. Αυτά εντάξει, είναι σε μια διαδικασία που συμβαίνουν και σε χώρες με πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας, και ψηφιακής και cyber security και δηλαδή κοινωνική δεδομένη ασφάλεια.
3: Να διευκρινίσουμε κιόλα και στους ακροατές που μας ακούν, επειδή ο κύριος Ντόκος έχει τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, μιλάμε όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Ο άνθρωπος δεν είναι κομπιουτεράς, όπως τα λέγαμε.
4: Εντάξει. Όχι. Ναι, προφανώς. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ έντονα, τέλος πάντων, η κριτική σε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς τιμάμε τις συμμαχίες μας, το έχουμε αποδείξει. Αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική θέση της χώρας. Αυτά είναι που μετράνε, νομίζω, και τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Mm-hmm.
3: Επειδή αναφερθήκατε και εσείς ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά από τότε που ανακοινώθηκαν και τα νέα κόμματα, οι νέες πρωτοβουλίες, έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 12 δημοσκοπήσεις. Η εικόνα είναι παρόμοια. Φαίνεται να κλειδώνει ο κύριος Τσίπρας στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι βλέπετε, καθότι τώρα θα ακολουθήσει βέβαια και η καλοκαιρινή Ραστόνη, οπότε από Σεπτέμβρη πάλι οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις.
4: Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σταματάνε. Γενικώς στη χώρα υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Καλό είναι αυτό βέβαια. Για να ξέρουν και τα κόμματα που βρίσκονται, πού είναι τα ποσοστά τους. Είναι υπό μία έννοια επιβοηθητικά και στη χάραξη πολιτικής και στρατηγικής πολλών κομμάτων. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η λογική. Αλλά νομίζω ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι όσο περνάει ο καιρός, τα κόμματα διπλώνουν τις θέσεις, γιατί ωραίες δημοσκοπήσεις, ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα στην πολιτική είναι η ουσία. Mm-hmm. Και νομίζω το καθένα με αυτά τα οποία λέει και αποκαλύπτεται και φανερώνει το τι θέλει να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό έχει

0: αυτή την αξιολόγηση από τους πολίτες δημοσκοπήσεις στενίζει κάποιες υπό μία ένα μετρημένες αλλά από τη μία μεριά αλλά λαϊκιστικές σε πολύ μεγάλο βαθμό και αποστολόγητες σκέψεις. Ο κύριος Τσίπρας μας θυμίζει με αυτά τα οποία λέει ξεκάθαρα την προηγούμενη πενταετία και θα έλεγα και με ισχυρό τρόπο. Υπό μία είναι λογικό είναι, γιατί και ο Τσίπρας δεν έχει να πει κάτι καινούριο, ανάμεσα αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν, είχε τάξει κάποια πράγματα, τώρα λέει πρέπει να κλείσει το ρητά της τράπεζες, πάλι μιλάει για υπερφορολόγηση. Δηλαδή τώρα το να έρχεται το 2026 και να λέει ως προμετωπίδα της πολιτικής του και της οικονομικής πολιτικής ότι θα φορολογήσει τους επενδυτές και ό,τι μείνει το μοιράζουν και πάλι στην εκλογική μας πελατεία. Θέλει να φορολογήσει με ρίσματα, καταθέσεις, αποταμιεύσεις, να αλλάξει δηλαδή το μείγμα φορολογίας, χωρίς εντωμεταξύ και τα στελέχη του να έχουν βρει και το κατόπλι αυτή τη φορολόγηση, που θα είναι δηλαδή, εκτίθεται και μεταξύ του. Νομίζω ότι αυτό το κυνήγι των επενδυτών, επειδή το ζήσαμε το 2015 και οδήγησε σε μια τεράστια ενεργεία, να παντού και στα δικά μας και στα δικά μου χωράφια και σε καταβαράθρωση των μισθών. Νομίζω ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα αν κάποιος εφάρμοσε τη διαπολιτική. Δηλαδή, αύξηση ανεργίας, μείωση των μισθών. Αυτό προσπαθήσαμε με πολύ μεγάλο κόπο να το αλλάξουμε για να πετύχουμε και τη μείωση ανεργίας και την αύξηση των μισθών κατά 40%. Δεν ήταν κάτι εύκολο, ξέρετε. Διότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν το πετύχουν και δεν μπορούν. Από πού πηγάζει όμως το πρόβλημα, για να μην σα λέω τα ίδια, από πού πηγάζει το πρόβλημα, πηγάζει από την οικονομική πολιτική. Εάν έχει ο στόχος μια χώρα. Έχει ως στόχο, ο στόχος είναι οικονομικά το πώς θα κυνηγήσει το κέρδος για τους επενδυτές, να ξέρετε ότι αυτό θα φέρει δραματικά αποτελέσματα. Εμείς αυτό αλλάξαμε το 2019. Γι' αυτό μέσα στις δυσκολίες μπορέσαμε και μειώσαμε πολύ την ανεργία και αυξήσαμε τους μισθούς.
1: Και να πάμε λίγο, όπως είπατε και εσείς, στα δικά σας χωράφια. Προφανώς. Θα ήθελα λίγο να κλείσουμε και με τις αλλαγές που έχουμε όσον αφορά και τις συντάξεις χειρίας, για να πάμε λίγο και στα δικά σας.
0: Καλά, ήταν εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα καταρχήν, έτσι. Οι συντάξεις κυρίας ήταν ένα πολύ μεγάλο βάστανο για πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 100, αν θυμάμαι τον αριθμό, πάνω περίπου 120.000 και παραπάνω και του ιδιωτικού και του δημοσίου, όπου δυστυχώς, χάρη στο νόμο Τσίπρα, θα επαναλάβω στο νόμο Κατρούγκαλου, γιατί ήταν και πολιτική Τσίπρα αυτό το οποίο ζήσαν τότε, περικόπηκαν οι συντάξεις κατά 50% μετά τη πάροδο της τριετίας. Οπότε, πρέπει να θέλουν οι φίλοι, αν και το γνωρίζουν πια, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών όλοι οι συνταξιούχοι κυρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όπως έχει γίνει, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή μετά την πλήρη τριετία. Οπότε θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν καμία περικοπή, δεν θα οφείλουν στον ΕΦΑ ούτε ένα ευρώ ανατομικά. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται και η εφαρμογή της πρόσφατης αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μην καταργηθεί η δεύτερη εθνική, έτερο ζήτημα αυτό. Υπάρχουν 8.500 ταξιούχοι κυρίας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτή από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα είναι μέσα στον Ιούλιο λογικά.
1: Και αυτά πότε περίπου θα τα δουν, γιατί με αυτό ουσιαστικά ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Ναι. Οπότε είναι άμεσα, οπότε από τον, ας πούμε από τον Σεπτέμβρη, αν το πούμε χοντρικά, θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν επανέρχεται από το 35 το 70%. Και πολλοί από αυτούς εμπήκουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάρρευση της δεύτερης εθνικής. Έτσι θα το βάλουμε και αυτό μέσα, διότι 122.000 λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Μία δηλαδή από το δικό του δικαίωμα και μία από τη σύνταξη χειρίας. Με βάση λοιπόν αυτά που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου που οδηγούσε στην πρόσφατη, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτοί θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της δεύτερης εθνικής από τη χειρία. Για την ακρίβεια, δηλαδή το 20% μιας εθνικής σύνταξης είναι 312 ευρώ, έτσι. Που είναι η περικοπή, η μέση περικοπή. Λοιπόν, αυτά δεν θα ισχύσουν. Οπότε το ζήτημα των συντάξεων χειρίας συνολικά επιλύεται. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν με το φόβο, ήταν με την ανασφάλεια, το τι θα γίνει, γιατί εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, καταργούνται. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο συνταξιούχος έχει πολλά ωφέλη το τελευταίο διάστημα. Για τελευταία χρόνια έχουν έβει πάνω από 15,5% οι συντάξεις. Έχουν κάνει την παρέμβαση στους χαμηλούς συνταξιούχους με τα 300 ευρώ, μόνιμη στήριξη. Καταργείται η προσωπική διαφορά του χρόνου. Η μισή έχει καταργηθεί ήδη. Και γενικά θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι στα χρόνια του μνημονίου πέρασαν τη μεγαλύτερη βάσανα των περικοπών.
1: Και είναι πολύ σημαντικό.
0: Να δικαιώσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι. Τουλάχιστον ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας με μια καλή είδηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα είμαι στη διάθεσή σας να συζητάμε διάφορα πράγματα και κυρίως να λέμε όσο δυνατόν καλές ειδήσεις. Αλλά για να υπάρχουν καλές ειδήσεις, να το πούμε στους φίλους, θα πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά ιστοδύναμα. Και να ξέρετε, γιατί συντάξει, κυρία, το είπε και επικλίνω, το είπε και ο Υπουργός και η Υπουργός, τα χρήματα αυτά, 517 εκατομμύρια, τα βρήκαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υπέρβαση του στόχου. Προσέξτε. Αυτά είναι μέτρα τα οποία λέγανε όλοι ότι θα τα εφαρμόσουν, εμείς τα εφαρμόσαμε, βρήκαμε πρόσθετα έσοδα, τα δίνουμε πίσω στους συνταξιούχους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή η ψηφιακή κάρτα θα συνεχίζει και θα επεκτείνεται και θα συνεχίζει να εφαρμόζεται, αυτά είναι πρόσθετα έσοδα για το κράτος, για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και είχα πει και εγώ προσωπικά πριν από κάποιο διάστημα, ό,τι περισσεύει εντός εισαγωγικών θα γυρίζει πίσω στους συνταξιούχους.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Καλώς. Και μέλλον δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Αυτό κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας, εδώ για τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

0: όλες καλημέρες σε όλους εσάς που είστε μαζί μας στην ακρόαση. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός. Την καλημέρα μου στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο, στην Μαρία για τα πολλά μηνύματα που γράφει, την ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά της. Και στο Γιάννη που επαναλαμβάνει πρόσκλησή του για το όμορφο ζουλάρι Αρκαδία στις 18 του μήνα για το πανηγύρι με χορό και γουρνοπούλα και πολλές εκπλήξεις. Για στείλτε μας και οι υπόλοιποι λοιπόν που σας βρίσκουμε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Αν έχετε φύγει διακοπές, αν και κάποιοι μπορεί να είχατε φύγει και γυρίζετε, και αφού μιλάμε για ταξίδια και για επιστροφές, να πάμε τώρα στο φαινόμενο του brain drain, τη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, η οποία φαίνεται κάπως σαν αλλάζει κατεύθυνση. Τώρα, παρόλο που η επιστροφή παραμένει περιορισμένη σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουμε από τις έρευνες, από το 2021 καταγράφεται ήδη σταδιακή βελτίωση. Και για το θέμα αυτό θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κεσεντέ. Είναι ο πρόεδρος του Brain Gain. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεσεντέ. Δεν ξέρω εσάς που σας βρίσκω.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε φύγει διακοπές ή είστε ακόμα εδώ.
1: Όχι, όχι, είμαι εδώ, αλλά οφείλω να πω ότι ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα επιστροφής είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, τα πανηγύρια με την κουρνοπούλα, είναι αυτά που λείπουν στους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Αλλά έρχονται μόνο για καλοκαίρι όμως είναι τα περισσότερα, η αλήθεια αυτό, είναι το θέμα να μείνουν και το χειμώνα.
1: Και δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε επιστροφή βασισμένη μόνο στο νόστο που νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά όλοι, εμείς κάνουμε έρευνες από το 19 που έχουμε ξεκινήσει τη δραστηριότητά μας, και το θέμα της νοσταλγίας πάντοτε είναι πρώτο λόγους που θα ήθελε κάποιος να επιστρέψει, αλλά μετά έρχονται τα πιο σοβαρά και εκεί πρέπει να έχουμε απαντήσεις.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία, πόσοι έχουν επιστρέψει?
1: Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει και η Ελστάτ, που είναι αξιόπιστα στοιχεία, έχουν επιστρέψει 6 στους 10. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή από τις 700.000 που έχουν φύγει, περίπου 600 τόσες, έχουν επιστρέψει 420.
0: Αρκετά μεγάλος αριθμός η αλήθεια.
1: Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά εάν μου επιτρέπετε, το σημαντικό δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο πόσοι έχουν επιστρέψει, αλλά ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν επιστρέψει. Είναι πολύ σημαντικό. Η τελευταία έρευνα δική μας που έχει δημοσιοποιηθεί πριν από μερικούς μήνες δείχνει ότι αυτή τη στιγμή το 70% των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, η έρευνα μας έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Διαχρονικά έχουν συμμετάσχει πάνω από 10.000 άτομα στις έρευνες μας. Το 70% σας έλεγα έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και από αυτούς το 20% διδακτορικά και μεταδιδακτορικά. Άρα παραμένει έξω ένα πολύ σημαντικό πώς το λένε, υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, το ταλέντο το λεγόμενο, το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει βρει τις ευνοϊκές συνθήκες για να επιστρέψει.
0: Ναι. Γιατί ξέρετε, είναι και μία περίοδος τώρα που οι μαθητές που τελειώνουν, που τελειώσαν τις πανελλαδικές, κάνουν το μηχανογραφικό τους, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα, έρχονται και τα ξένα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Αυτά θα μπορούσαν να κρατήσουν όλους αυτούς που μπορεί να είχαν σκεφτεί να φύγουν?
1: Όσο αυξάνονται οι εναλλακτικές που έχουν οι νέοι μας για να σπουδάσουν χωρίς να φύγουν από την πατρίδα, αυτό βοηθάει στην διακράτηση του ταλέντου. Γιατί, τι παρατηρούμε, κάποιος που πηγαίνει στο εξωτερικό να σπουδάσει, ο λόγος που παραμένει στο εξωτερικό είναι, ενώ είναι φοιτητής και κάνει π.χ. την πρακτική του, κάποια επιχείρηση του προτείνει να κάνει την πρακτική εκεί και στη συνέχεια μένει. Yeah. Αυτό θα μπορούσαμε κάλλιστα να το διασφαλίσουμε εντός των συνόρων. Εμείς ως Brain the Game έχουμε ξεκινήσει και μια προσπάθεια συντονισμένη, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που πλέον είναι πραγματικά διεθνείς παίκτες, δεν θέλω να τους κατονομάζω, γνωρίζετε, ενέργεια, μέταλλα, πληροφορική, ιατρική, φαρμακευτική, να δημιουργήσουμε ένα δομημένο πρόγραμμα θέσεων πρακτικής άσκησης ακόμα και για φοιτητές οι οποίοι είναι σε ξένα πανεπιστήμια, Έλληνες φοιτητές σε ξένα πανεπιστήμια. Γιατί να κάνει την πρακτική του σε μια Ολλανδική εταιρεία ή σε μια εταιρεία στην Σολομβίνο και να μην έρθει να την κάνει σε έναν διεθνή παίκτη ελληνικό στην Ελλάδα? Και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα κρατήσουμε το ταλέντο ή θα το επιστρέψουμε πίσω στην πηγή του.
0: Το θέμα είναι να υπάρχουν οι ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το τοπίο όπως μας περιγράφεται και εσείς και σε ποιους κλάδους. Γιατί, για παράδειγμα, αν κάποιος είναι νοσηλευτής, βλέπουμε ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα.
1: Πρόβλημα υπάρχει, ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ακουμπήσατε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι νοσηλευτές. Ούτως ή αλλιώς υπάρχει πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το πρόβλημα, με συγχωρείτε. Το σημαντικό όμως είναι δυστυχώς τα επίπεδα αμοιβών στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την Ευρώπη. Και είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσει κανείς νοσηλευτές να τους πείσει να επιστρέψουν. Αντιθέτως, στους γιατρούς πλέον τα επίπεδα αμοιβών, τουλάχιστον στο ιδιωτικό τομέα, αλλά συγχρόνως βελτιώνονται και στο δημόσιο τομέα, γιατί επιτρέπεται, όπως γνωρίζετε, να έχουν και παράλληλη δραστηριότητα, είναι συγκρίσιμα με το επίπεδο αμοιβών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν λάβει κανείς υπόψη και τη διαφορά κόστου ζωής, συν ότι εδώ έχουμε και άλλα πλεονεκτήματα ζώντας στην ίδια μας την πατρίδα. Άρα από κλάδο σε κλάδο διαφέρουν. Και αν θέλατε να σας δώσω δύο παραδείγματα κλάδων που έχουν πραγματικές ευκαιρίες, τόσο σε επίπεδο απολαβών, αλλά κυρίως σε επίπεδο εξέλιξης, δηλαδή ο καθένας άνθρωπος ψάχνει να δει, αυτά βλέπουμε στην έρευνά μας, να βρει μια θέση που να αντιστοιχίζει στις γνώσεις του, αλλά να του δίνει και δυνατότητες εξέλιξης. Αυτή η κλάδη είναι, πρώτος, η φαρμακευτική βιομηχανία, ναι, που έχουμε μια εξαιρετικά δυναμική φαρμακευτική βιομηχανία. Και γι' αυτό το λόγο είναι και η κατηγορία των στελεχών του εξωτερικού που επιθυμούν περισσότερο να επιστρέψουν, γιατί ήδη βλέπουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτό. Ακολουθούν κομμάτια όπως είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλάδος κατασκευαστικός, γενικά το κομμάτι του engineering, μηχανική δηλαδή, που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στη χώρα και με αρκετά ικανοποιητικές αμοιβές. Τα προβλήματα όμως, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο θέμα προσφοράς ζήτησης, είναι και μια διάσταση η οποία όλους μας ακουμπά και έχει να κάνει με τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης. Ένας άνθρωπος που είναι στο εξωτερικό και έχει οικογένεια, και πλέον αυτοί που είναι στο εξωτερικό, οι περισσότεροι έχουν οικογένεια με παιδιά, σκέφτονται όταν επιστρέψουν τα παιδιά τους πώς θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να υπάρχει μια μέρημνα γι' αυτό. Εμείς προσπαθούμε ως Brain Decay να δημιουργήσουμε μια συμβουλευτική υπηρεσία. Όλα αυτά είναι δωρεάν που παρέχουμε, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι. Το κομμάτι της στέγασης, το οποίο απασχολεί ούτως ή άλλως όλους μας.
0: Αυτό πήγα να σας πω, ένα σημαντικό ζήτημα. Ναι.
1: Πώς θα επιστρέψει, πού θα επιστρέψει. Και ένα πολύ σημαντικό, σε εμάς αναδεικνύεται στις έρευνες μας το πρώτο εμπόδιο. Πέραν των άλλων που σας ανέφερα, δηλαδή, πήρε την απόφαση. Τι αντιμετωπίζει ως πρόβλημα? Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη ενημέρωσης από κρατικές υπηρεσίες και η γραφειοκρατία που υπάρχει πίσω από το εγχείρημα της επιστροφής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο προβληματικό είναι αυτό και πόσο ανασταλτικός παράγοντας είναι για αρκετούς για να αποφασίσουν να επιστρέψουν.
0: Και για τι ηλικίες μιλάμε αυτοί που τελικά αποφασίζουν να επιστρέψουν?
1: Κοιτάξτε, η τελευταία έρευνά μας έχει δείξει ότι υπάρχει μια μετατόπιση του ηλικιακού φάσματος αυτή τη στιγμή που είναι στο εξωτερικό. Ενώ παλιά το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν από 25 έως 35, τώρα πλέον μετατοπίστηκε σε 35+, 35-55. Αυτό τι σημαίνει, επειδή και το ισοζύγιο, όπως γνωρίζετε, είναι πλέον θετικό, αυτοί που φεύγουν από τη χώρα είναι λιγότεροι από αυτούς που επιστρέφουν, είναι αυτοί που έχουν φύγει παλαιότερα και έχουν δημιουργήσει εκεί τις οικογένειες. Άρα και το ηλικιακό φάσμα, αν θέλετε, υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτοί που είναι εκεί πέριξ των 45, που θέλουν να επιστρέψουν γιατί βλέπουν μπροστά τους έναν ορίζοντα επαγγελματικό σημαντικό. Και στη συνέχεια, δυστυχώς, είναι αυτοί που πλησιάζουν πλέον στην αφυπηρέτηση, να το πω έτσι, και σου λέει θα επιστρέψω απλά για να έχω μια πιο ήρεμη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Το κρίσιμο όμως είναι αυτό το κομμάτι, το πρώτο που σας ανέφερα, που είναι άνθρωποι στη δυναμική ηλικία και θέλουν να επιστρέψουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ.
0: Εντάξει, πάντως οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές και ας ελπίσουμε ότι περισσότεροι θα βρουν και εδώ τη συνταγή. Γιατί η αλήθεια είναι και στο εξωτερικό, εδώ που τα λέμε, δεν είναι πάντα και ιδανικές οι συνθήκες, για να μην τα παρουσιάζουμε όπως όλα τα πάντα.
1: Όπως τα λέτε, ναι, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Και αν προσθέσει κανείς αυτό το γεγονός ότι ζεις μακριά από την πατρίδα σου, μακριά από την οικογένειά σου, με ό,τι συνεπάγεται θετικό, το ισοζύγιο πολλές φορές μπορεί να εύκολο να γύρει προς τα εδώ. Χρειάζονται όμως κάποιες συνεχείς βελτιώσεις, οι οποίες γίνονται προφανώς. Π.χ. έχουμε ένα πολύ γενναίο φορολογικό κίνητρο. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση αποφάσισε η πολιτεία να το επεκτείνει και στο δημόσιο τομέα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε εξ αρχής να γίνει. Το χειρότερο όμως από όλα, και αυτό είναι που θα ήθελα και σαν μήνυμα να περάσουμε, είναι ότι ενώ έχουμε αυτό το πολύ γενναίο φορολογικό κίνητρο και έχουν επιστρέψει 400 τόσες χιλιάδες όπως σας ανέφερα, το αξιοποίησαν ένας πολύ μικρός αριθμός, μονοψήφιος σε χιλιάδες αριθμός, γιατί η διαδικασία στο να ενταχθείς και να το αξιοποιήσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Και πολλές φορές ακυρώνει το ίδιο το κίνητρο. Ναι. Συνεπώς πρέπει να ενσκύψει και η πολιτεία, προφανώς και ο ιδιωτικός τομέας, να δημιουργήσει ευκαιρίες κλπ. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πολύ ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι εκτός από στέλεχος, είναι και δυνητικά ο πυρήνας μιας οικογένειας. Και επειδή το δημογραφικό ξέρουμε ότι μας πονάει πάρα πολύ σαν έθνος, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε
0: εγώ
1: να επιστρέψουμε.
0: Εγώ αυτό πήγα να σου πω, ακόμα και αυτοί που έχουν φύγει, αλλά αυτό αφορά και αυτούς που έχουν μείνει. Με αφορμή και το μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ η Ρένα, που λέει ότι κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για την Ελλάδα που μένει και στηρίζουμε με την καθημερινή μας μάχη και τις ελληνικές συνθήκες και τους φόρους και όλα. Και αυτό που είπα, όταν υπάρχει και διασύνδεση και με αυτούς που σπουδάζουν, όπως αντίστοιχα γίνεται στο εξωτερικό, να γίνεται και εδώ στη χώρα μας, βοηθάει και αυτούς που ήδη έχουν αποφασίσει να μείνουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η διακράτηση. Δηλαδή αυτό που πάθαμε την περίοδο της κρίσης πριν από μια δεκαετία δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Να τους κάνουμε να νιώθουν όρθια και να τους δώσουμε προοπτικές για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Εδώ η φίλη Ελένη που μας έχει στείλει το μήνυμά της λέει: η κόρη μου κάνει πρακτική 8 ώρες, δεν έπρεπε, λέει, να πληρωθεί με λίγα λεφτά. Οπότε είναι σε αυτό που ακριβώς συζητούμε τώρα, ναι, ότι κάτι τέτοιο στο εξωτερικό θα ήταν επιπληρωμή. Αντίστοιχα εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν γίνεται, και πώς αυτό το παιδί να μην σκεφτεί μεθαύριο να σου πει: γιατί να μην πάω στο εξωτερικό καλύτερα.
1: Μα περιθώρια βελτίωσης. Ενώ παραδείγματος χάρη στο κομμάτι των Νεπάλ υπάρχει ένα πολύ δομημένο. Ένας δομημένος τρόπος στο μεταλλικιακό έτος για να κάνουν πρακτική, η οποία είναι και αμοιβόμενη. Για το κομμάτι των πανεπιστημιακό δεν υπάρχει αυτός ο δομημένος τρόπος. Κάθε πανεπιστήμιο έχει ένα δικό του, αν έχει πρόγραμμα πρακτικής, και κάθε επιχείρηση το υλοποιεί έτσι όπως η ίδια φαντάζεται. Εκεί υπάρχει πεδίο πραγματικά μεγάλο για να γίνει μια δομημένη παρέμβαση, ούτως ώστε αυτό ακριβώς που είπε η ακροάτρια μας, να μπορέσουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι κάνουν πρακτική και αμείβεται ο κόπος.
0: Βέβαια. Κύριε Κεσαντέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι καλό να μεταδίδονται αυτά τα μηνύματα.
0: Και να θέτουμε και όλα τα ζητήματα στο τραπέζι. Προκειμένου να υπάρξουν και λύσεις. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κεσεντές, πρόεδρος του Brain Regain. Η ώρα είναι 1 λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Ντάνη Μαρία Λάγιο έχει παρήδει τη θέση της για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο επικεντρό των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι 4 τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αξεπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βίανου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται επίσης για περιοχές της Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, καθώς και για αρκετά νησιά του Αιγαίου. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με clocks από Coldplay. Και clocks, δηλαδή τα ρολόγια μας, δείχνουν 9 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τον Ανδρούσα στο μικρόφωνο. Πριν, δεν πρόλαβα να σας πω το εξής, γιατί μπορεί ήδη κάποιοι ανησυχήσατε. Κάποιοι ήσασταν έτοιμοι να βγάλετε Silver Amber Alert, γιατί είναι στην ψυχή είναι παιδί. Μιλάω για τον Μάκη Πολάτο, ο οποίος δεν είναι στην παρέα μας σήμερα. Μην ανησυχήσετε όμως, κάνει και εκείνος χρήση της άδειάς του, όπως και πολλοί συνάδελφοι, όπως φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε. Και όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι και το πρόγραμμα εδώ του σταθμού μπαίνει σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και όλα αυτά βέβαια μέχρι να έρθει και η δική μας η ώρα, να έρθει πισουμάκης, να φύγουμε εμείς, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες για να ξεκινήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τη σεζόν. Να στείλω τις καλημέρες μου στον κύριο Αβραμίδη. Μακάρι λέει το brain gain να γίνει πραγματικότητα όταν επιστρέφουν άνθρωποι με γνώση και εμπειρία, κερδίζει ολόκληρη χώρα και όχι μόνο οικονομία. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η μέρα λέει θέλει βόλτες και αγκαλιές, άντε και μερικές βουτιές. Πολύ αγαπησιάρης εδώ ο κύριος Αβραμίδης. Και στον Κωνσταντίνο που λέει αντί να επιδοτούν τις νταντάδες, καλύτερα να επιδοτείται η μητρότητα. Η αλήθεια είναι ότι με τις γεννήσεις λαμβάνουν τα ζευγάρια χρήματα και από το κράτος και οι νταντάδες, νομίζω Κωνσταντίνε μου, ότι είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια, ειδικά για τα νέα ζευγάρια που μπορεί να μην έχουν αυτή τη στήριξη είτε από την οικογένειά τους είτε την οικονομική άνεση για να πληρώνουν έξτρα μια νταντά, όπως λέμε. Τουλάχιστον αυτό, με πολλά χρήματα εννοούμε, είναι σίγουρα μια βοήθεια για να μπορούν και εκείνοι να εργάζονται, να έχουν τις δουλειές τους και φυσικά να μπορούν να μεγαλώνουν και τα παιδιά τους. Και θα μείνουμε λίγο στο θέμα των οικογενειών, γιατί βλέπω ότι το συζητάτε πολύ για τις σπουδές και τι θα γίνει. Και οι σπουδές πάντα συνδυάζονται και με τη στέγαση που μας είπε και ο κύριος Κεσεντές, ότι είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Καθότι νομίζω ήδη οι οικογένειες έχουν κάτσει κάτω στο τραπέζι, έχουν βγάλει χαρτί, μολύβι, έχουν ανοίξει τον υπολογιστή και τα τάμπλετ και αναζητούν την στέγη όπου θα μείνουν τα παιδιά τους, εφόσον περάσουν σε κάποια πόλη μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Και το θέμα είναι ότι ήδη τα ενίκια και για όλους τους υπόλοιπους εμάς είναι υψηλά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και να δούμε αν υπάρχουν και ευκαιρίες και διάφορα μυστικά, ώστε τουλάχιστον να βρούμε ένα σπίτι το οποίο θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού μας και δεν θα χρειαστεί να δίνουμε και έναν ολόκληρο μισθό σύν τα έξοδα τα υπόλοιπα που τρέχουν. Για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Αρτέμιδα Μαυράκη, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαυράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Δρούζα. Καλημέρα.
0: Να σας ρωτήσω λίγο τώρα. Καταρχάς, θα μπορέσει κάποιος να βρει εύκολα ένα σπίτι φοιτητικό και να το προσδιορίσουμε? Όταν λέμε φοιτητικό σπίτι, τι εννοούμε?
1: Δεν θα μπορέσει καταρχήν να βρει εύκολα σπίτι. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ανέβρεση στέγης και ειδικά των φοιτητικών. Τι εννοούμε φοιτητικό διαμέρισμα? Φοιτητικό διαμέρισμα εννοούμε τα διαμερίσματα από 35 μέχρι 50 τετραγωνικά. Είτε μονόχωρα είτε δίχωρα, δηλαδή είτε με ένα δωμάτιο όπου εκεί είναι και η κουζίνα και το σαλονάκι και το υπνοδωμάτιο και έχει μόνο ένα μπάνιο, είτε δίχωρα που σημαίνει χωριστό υπνοδωμάτιο και ενιαία κουζίνα σαλόνι και το μπάνιο. Όμως το πρόβλημα δεν είναι αν είναι μονόχωρο ή δίχωρο το διαμέρισμα. Το πρόβλημα είναι η δυσκολία να βρεθεί αυτό το διαμέρισμα. Τα μισθώματα είναι πολύ μεγάλα ύψη, κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, κάθε πέρσι και καλύτερα, που σημαίνει ότι ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά ιδιαίτερα τις τουριστικές περιοχές, εγώ ας πούμε δραστηριοποιούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ναι, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα στην Κρήτη που ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές σχολές. Ναι.
1: Θα σας πω, που υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, που είναι τουριστική περιοχή, που αρκετά διαμερίσματα τέτοιων αστικών μισθώσεων για φοιτητές και για οικογένειες, θα πω, έχουν αποσυρθεί από την αγορά. και έχουν μετατραπεί σε βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματα, το τύπου Airbnb που όλοι γνωρίζουμε. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ασφυκτικό κλειό στην αγορά της μίσθωσης. Δηλαδή, σήμερα για να ψάξει ένας φοιτητής να βρει ένα διαμέρισμα για να μισθώσει, σήμερα που είναι Ιούλιος, που μόλις βγήκαν οι βαθμολογίες, δεν έχουν βγει οι βάσεις ακόμα, επειδή είναι νωρίς, θα μπορεί ίσως να βρει, όμως θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα για ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών. 40 τετραγωνικών. Εάν είναι στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να πληρώσει από 550 μέχρι 600 ευρώ το μήνα, εάν είναι στο κέντρο της πόλης. Εάν μιλήσουμε για περιφερειακά της πόλης, δηλαδή σε μικρή απόσταση αλλά από το κέντρο, θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει 400 με 450 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και πολύ έξω από το κέντρο της πόλης να βρει ένα διαμέρισμα, δηλαδή σε απόσταση 2-3 χιλιόμετρων, θα πρέπει να πληρώσει περίπου 10 με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αν είναι εκτός του κέντρου και μακρύτερα. Θα πρέπει λοιπόν τα 40 τετραγωνικά να τα πληρώσει 400 ευρώ περίπου.
0: Και φυσικά δεν είναι μόνο το κόστος του μισθώματος, γιατί ένα σπίτι έχει και άλλες ανάγκες και τους λογαριασμούς και όλα, και καταλαβαίνουμε την επιβάρυνση που έχει σε μια οικογένεια όλο αυτό.
1: Κυρία Ντρούζα, πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει στα γραφεία μας περιπτώσεις που αρκετά παιδιά, αρκετοί φοιτητές έρχονται για να βρουν σπίτι με το κόστος που έχει το διαμέρισμα και οι ανάγκες οι υπόλοιπες, και οι γονείς να λένε δεν μπορούμε να τα στείλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε αυτό το κόστος. Δει αρκετές φορές.
0: Έχουν έρθει περιπτώσεις, ας πούμε, που συγκατοικούν παιδιά, που έρχονται οικογένειες και σας λένε είναι φίλοι, θα μείνουν μαζί, τουλάχιστον να μοιράζονται το ενίκιο. Υπάρχει αυτό σαν λύση?
1: Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει η λύση της συγκατοίκησης. Δεν είναι στη χώρα μας τόσο διαδεδομένη η συγκατοίκηση όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα φαίνεται ότι εμφανίζεται και η λύση της συγκατοίκησης, μόνο εάν τα δύο παιδιά είναι συγγενείς, είναι φίλοι, είναι συμφοιτητές, είναι γνωστοί, διαφορετικά όπως γίνεται στο εξωτερικό, που με αγγελίες βρίσκουν συμφοιτητές για να συγκατοικήσουν, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει λύση συγκατοίκησης, αλλά αν είναι γνωστή.
0: Ναι. Τώρα εσείς τι θα συμβουλεύατε τους γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ακούνε αυτά τα ποσά και σου λέει τι θα κάνουμε τώρα? Παρόλα αυτά εμείς θέλουμε να στηρίξουμε το παιδί να πάει να σπουδάσει στην πόλη που πέρασε. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να αρχίσουν να ψάχνουν από τώρα, να το αφήσουν το Σεπτέμβρη? Δεν ξέρω ποια βήματα εσείς θα τους προτείνατε να ακολουθήσουν.
1: Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα, αυτό που τονίσατε είναι πολύ σημαντικό, να ξεκινήσουν την έρευνα για να βρουν σπίτι όσο νωρίτερα μπορούν. Αν γίνεται, να ξεκινήσουν σήμερα. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχουν κάποια διαθέσιμα διαμερίσματα τα οποία μπορεί να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Βέβαια, θα δούμε αρκετές φορές την αναζήτηση να περιορίζουν τις απαιτήσεις τους. Δηλαδή, όταν ένας γονέας έρχεται και σου λέει θέλω το ένα διαμέρισμα για το σπίτι, για το παιδί μου, αλλά είναι από πρώτο όροφο και πάνω, για να αισθάνεται ασφαλές το παιδί, να είναι ανακαινισμένο, να είναι πλήρως επιπλωμένο, να είναι σχετικά καινούριο, εκεί θα πρέπει να βάλει το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη. Γι' αυτό περιορίζουν τις απαιτήσεις τους, είτε σε λιγότερα τετραγωνικά, είτε σε παλαιότερα διαμερίσματα, για να μπορέσουν να βρουν ένα προσιτό μίσθωμα. Άρα θα πρέπει
0: το προσιτό πώς το προσδιορίσουμε με αυτά τώρα που μας είπατε?
1: Με αυτό που σας είπα, το προσιτό μίσθωμα το προσδιορίζουμε περίπου στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Αν βρει κάποιο διαμέρισμα με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, Βεβαίως θεωρείται ένα καλό μίσθωμα. Τώρα υπάρχουν και φθηνότερα διαμερίσματα. Θα σας μιλήσω, σας λέω πάλι για την Κρήτη, που μπορεί να βρει κάποιος, αλλά είναι περιοχές που δεν είναι ασφαλείς. Δηλαδή είναι περιοχές που συνήθως υπάρχει περισσότερη εγκληματικότητα, οπότε κανείς γονέας δεν θέλει να πάει το παιδί του σε αυτή την περιοχή. Σε μια ασφαλή περιοχή λοιπόν, εάν δεν ζητάει λούξα ανακαινισμένο σπίτι, καινούριο με βεράντες και τα λοιπά, μπορεί να βρει με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Αυτά βέβαια.
1: Άρα νωρίς την έρευνα για να βρούνε, εάν το αφήσουν την τελευταία στιγμή, ας πούμε τέλη Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου, φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουν να βρουν διαμέρισμα και θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλότερα μισθώματα.
2: Μας κάνατε λίγο την καρδιά περιβόλη για τους γονείς, ειδικά που ήδη τώρα τα σκέφτονται και αναζητούν λύσεις. Το θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Μάλλον κάπου θα πρέπει να ρίξουν και τα δικά τους τα στάνταρ προκειμένου να βρουν κάτι πιο προσιτό οικονομικά. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξανασυζητήσουμε.
1: Κυρία Ρούζα, μόνο μία συμβουλή, αν μου δίνετε, πολύ γρήγορα να πω στους γονείς, οι οποίοι, γιατί άκουσα και προηγουμένως, έχουν ανοίξει τάμπλετ, λάπτοπ και ψάχνουν διαμερίσματα. Μην κλείνουν διαμερίσματα χωρίς να το επισκεφθούν. Μη στέλνουν χρήματα, μη στέλνουν προκαταβολή χωρίς να επισκεφτούν το διαμέρισμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, γιατί αρκετοί γονείς βλέπουν από τις φωτογραφίες, κλείνουν ένα διαμέρισμα, στέλνουν χρήματα προκαταβολή και όταν έρθουν να το επισκεφτούν βλέπουν εντελώς ένα άλλο πράγμα, εντελώς μια διαφορετική κατάσταση και δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
2: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο οι φωτογραφίες και άλλο να βλέπεις live το διαμέρισμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαυράκη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Κυρία Αρτεμής Μαυράκη, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος.

0: Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ακόμα πιο δύσκολα η αλήθεια είναι για τους ανθρώπους, τους ένικους της πολυκατοικίας που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στα Πετράλωνα να καταραίει σαν χάρτινος, σαν να ήταν χάρτινη η πολυκατοικία, και μαζί να χάνονται κόποι ζωής, να χάνονται όνειρα, να χάνονται πράγματα. Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, ωστόσο χάθηκε η ζωή ενός σκύλου, της ενίκου εκεί όπου καταπλακώθηκε στα συντρίμια. Και για να πάμε να δούμε λίγες μέρες μετά, καθότι οι εργασίες συνεχίζονται, περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη, αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ίσως τι ακριβώς έφτεξε, τα σενάρια. Σίγουρα δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για να βγάλουμε και δεν είμαστε το πόρισμα, αλλά πραγματικά έχει προκαλέσει ανησυχία όταν βλέπεις αυτή την πολυκατοικία να καταραίει με αυτόν τον τρόπο. Και ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, θα μας βοηθήσει σε αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βελίτσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία τη ραδιοφωνική.
0: Τώρα εσείς έχετε παρακολουθήσει τα όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα, δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνήσει και με συναδέλφους σας, λίγο να μας δώσετε τα φώτα σας, πώς συνέβη όλο αυτό, πώς θα μπορούσε να συμβεί.
1: Κοιτάξτε, τώρα επειδή η υπόθεση αυτή είναι, ας πούμε, υπό έρευνα και κάθε μέρα προκύπτουν και νέα στοιχεία, και σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο θα είναι όταν απομακρυνθούν από εκεί τα προϊόντα της κατάρρευσης, τα μπάζα πλέον και τα συντρίμια, θα φανεί καλύτερα και ακριβώς πώς θα έχει καθεί. Αλλά μπορούμε να το προσεγγίσουμε έτσι πιο ασφαλώς, με αντιδιαστολή. Δηλαδή, αυτό είναι μια πολύ εξαιρετική έτσι, κουφή περίπτωση. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Και οι ακροατές θα έχουν δει εξκαφές, ανεγέρσεις. Πάρα πολλές γίνονται χωρίς πρόβλημα. Πώς γίνονται τώρα, να πούμε για να καταλάβουμε λίγο τι μπορεί να μην έχει πάει εδώ καλά. Από τις ρηχές εξκαφές, δηλαδή που σκάβουμε λίγο, μέχρι τις βαθιές, πάντα υπάρχει στη μελέτη, στην οικοδομική μελέτη, στα αρχιτεκτονικά, το διάγραμμα εξκαφών, που δείχνει με τι κλίση θα σκάψουμε, δηλαδή, μετά από υπολογισμούς για να είναι αυτό ασφαλές, και η θεμελίωση, η στατική μελέτη για το νέο κτίριο. Όταν οι κλίσεις, δηλαδή το έδαφος δεν είναι καλό, οπότε αναγκαζόμαστε να έχουμε μεγάλες κλίσεις και τελικά δεν μπορούμε να πάμε, ας πούμε, κολλητά στο γείτονα, για να το πούμε πιο χαρακτηριστικά, τότε παίρνονται μέτρα αντιστήριξης. Δηλαδή μελετώνται τείχη αντιστήριξη ειδική με μεταλλικά στοιχεία, με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή με σκυρόδεμα διάφραγμα. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τύποι που τους υπολογίζουμε, τους εφαρμόζουμε και στους υπολογισμούς μπαίνει μέσα, λαμβάνεται υπόψη η τροτότητα του γειτονικού κτηρίου. Δηλαδή, αν έχει ένα σύγχρονο κτίριο στη Βάρο ή αν έχει ένα παλιότερο, αν αυτό έχει προβλήματα, τουλάχιστον τα εμφανεί έτσι προβλήματα. Δηλαδή γίνεται μια βαθμολόγηση του γειτονικού, τα λαμβάνει υπόψη στον υπολογισμό. Αυτή λοιπόν είναι η κανονική διαδικασία με την οποία δεν έχουμε προβλήματα.
0: Ναι, και σε αυτή τη διαδικασία μας περιγράφεται, γίνεται κάποιος έλεγχος. Υπάρχει κάποιος φορέας που τα επιβλέπει.
1: Να σας πω τώρα εδώ που σε τι, ας πούμε, διάκριση μπαίνουμε. Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι όπως είναι η προδομική. Δηλαδή, να δούμε το ύψος μιας οικοδομής, των εμβαδών, ξέρω εγώ, τον όγκο, τέτοια πράγματα, που είναι εύκολοι έλεγχοι. Και γίνονται έτσι, παλιότερα γίνονται την προδομία, τώρα γίνονται με άλλους τρόπους, με τις προεκρίσεις γίνονται αυτοί οι έλεγχοι απλοί. Όταν πάμε σε θέματα υπολογισμών, όπως είπαμε πριν, και μοντέλων και προσωμιωμάτων, όπως είναι η στατική μελέτη ή η μελέτη αντιστήριξης, δεν είναι εύκολη η υπολογιστική έλεγχη, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει δεύτερο μοντέλο. Άρα, δεν υπήρχαν ποτέ έλεγχοι σε αυτά τα πράγματα. Έλεγχοι όχι επιφανειακοί, εννοούμε έλεγχοι ουσιαστικοί. Ναι. Οπότε, ναι, μεν είναι ένα θέμα, το θέσανε και κάποιοι συνάδελφοι, ότι να ελέγχονται κάπως αυτές οι μελέτες. Αλλά δεν είναι κάτι που ούτε είναι στη διεθνή πρακτική, ούτε συνηθίζεται σε απλά έργα. Δηλαδή, να το πούμε για να καταλάβει και ο κρατής
0: καλύτερα. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω, για παράδειγμα, γραφειοκρατίας.
1: Όχι. Είναι κυρίως θέμα, είναι, πώς να το πούμε, τεχνικο-οικονομικό και θέμα κόστους. Δηλαδή, αν θέλουμε πραγματικά να ελέγχονται όλες οι μελέτες να διασταυρώνονται, αυτού του τύπου, έτσι, οι στατικές και οι γεωτεχνικές και οι αντιστηρίξεων, σημαίνει ότι θα γίνεται και μια δεύτερη μελέτη διασταύρωση. Άρα θα έχουμε ένα τσέκερ, ας πούμε, έναν ελεγκτή, όπως είναι στα μεγάλα έργα. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει σε μεγάλες γέφυρες, σε μεγάλες σύραγγες. Υπάρχει ένας δεύτερος, ανεξάρτητος, που ελέγχει, αλλά δεν ελέγχει επιφανειακά. Κάνει μοντέλο και ελέγχει τους υπολογισμούς. Αυτό τώρα γιατί το λέω, για να έχουμε ας πούμε κάποιο στο μυαλό μας ότι εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή ασφάλειας. Δηλαδή, μπορεί να, όπως και με τα αυτοκίνητα και με άλλα θέματα. Πολύ που κάποιο να πει ότι εγώ θα στοχεύσω στο μέγιστο τη ασφάλεια π.χ. Και δεν με νοιάζει το κόστος, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό των αμοιβών μετά. Θα υπάρχει ένας άλλος μηχανικός, θα κάνει μελέτη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι καλό, αλλά επειδή τα οικονομικά πάντα είναι περιορισμένα και των πολιτών και του κράτους, σε όλα αυτά γίνεται μια διάκριση, ας πούμε, και μια επιλογή, μια βελτιστοποίηση με βάση το ρίσκο. Εδώ, επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά, δεν πρέπει να το πάρουμε σαν παράδειγμα, ας πούμε, ρίσκου για να πάρουμε κάποια βιαστική απόφαση. Είναι προτιμότερο να δούμε τι, ότι. Το πρόβλημά μας είναι ότι οι παλιές κατασκευές, που είναι 70-80% με το δομικό πλούτο, δηλαδή ειδικά στα μεγάλα κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, είναι η πλειονότητα των πολυκατοικιών, να πούμε, είναι παλιές.
0: Ναι.
1: Παλιές δηλαδή, με παλιούς κανονισμούς, με διαβρωμένα σίδερα ενδεχομένως, είναι υπολογισμένα για μικρότερα φορτία.
0: Μα έβλεπα και είναι... τα στοιχεία που υπάρχουν όσον αφορά εδώ τα κτίρια στην επικράτεια. Έχουμε περισσότερα από 4 εκατομμύρια. Το 50% έχει κατασκευαστεί πριν το 70, το 70% πριν το 90, που σημαίνει ότι έχουν χτιστεί με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό. Έχουμε λιγότερα, μόλις το 1,39 μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί. Ήδη τώρα βέβαια τρέχουν οι οικοδομοί, τα βλέπουμε κιόλας κάποιος να περάσει από τους δρόμους. Αλλά καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή κατασκευάζονται νέα κτίρια, έχουμε αυτά τα γυρασμένα, αυτό το γυρασμένο κτηριακό απόθεμα, και με αφορμή αυτό το περιστατικό υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία. Θα ήθελα όμως.
1: Έχετε δίκιο. Απλώς εκεί είναι που μας. Δηλαδή, αν πούμε να επιλέξουμε το μεγαλύτερο ρίσκο. Το μεγαλύτερο ρίσκο που πρέπει να θεραπεύσουμε κάπως είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει τα παλιά. Ενώ υπάρχει διάταξη που λέει κάθε 10 χρόνια να τα επιθεωρούμε, να τα συντηρούμε, και προκύπτει μάλιστα ότι πρέπει να τα ενισχύσουμε κιόλας για το φόβο του σεισμού. Αυτό δεν έχει περάσει μια κουλτούρα συντήρησης στα ιδιωτικά. Στα δημόσια έχουμε καλές κινήσεις.
0: Γίνονται έλεγχοι.
1: Ναι, έχουμε πολύ καλές κινήσεις και το προσεισμικό που έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, προσβεστικούς δομούς και. Την παρακολούθηση των γεφυρών με τις έξυπνες γέφυρες. Έχουμε καλά παραδείγματα.
0: Κύριε Μπαρδάκη, επειδή η ώρα πάει 11.30 και θα πρέπει να σας διακόψω, μπορούμε να κάνουμε ένα λεπτάκι υπομονή για να σας μεταφέρω και τις ερωτήσεις των ακροατών μας.
1: Βέβαια,
0: ευχαριστώ πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγώνας δρόμου για την εξιχνίαση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο των ερευνών και τέταρτο άτομο. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση προηγμένης τεχνολογίας από Ρώσους φαρσέρ βρέθηκε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιοταλά Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη, είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία.

0: Υπουργός Επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: 33 λεπτά μετά τις 11 και πήραμε τη στροφή μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα. Όμως πάμε να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
2: Ενδιαφέροντα αυτό που ακούσαμε. Ναι.
1: Μιλάμε για όσους ακροατές μπήκαν τώρα στην παρέα μας, για την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, καθότι όπως είπαμε, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία όταν τα περισσότερα κτίρια, ειδικά εδώ στην Αττική, είναι παλαιά. Το βλέπουμε κιόλας πολλές φορές, μπορεί να περπατάς και να μην ξέρεις αν θα σου έρθει κάποιο στο κεφάλι. Επίσης βλέπουμε να κατασκευάζονται και πολλές νέες πολυκατοικίες και το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται, όπως μας είπατε και εσείς, με ασφάλεια και να υπάρχουν έλεγχοι που δεν γίνονται τώρα.
2: Ας πούμε, ένας έλεγχος εκεί που αναφέραμε νωρίτερα είναι η επιθεώρηση που προβλέπεται να γίνεται κάθε 10 χρόνια στις κατοικίες, έτσι, και στα κτίρια συνάθρησης πιο συχνά. Με αυτή την επιθεώρηση, άρα καλούμε το πολιτικό μηχανικό που εμπιστευόμαστε, ας πούμε, που συνεργαζόμαστε, κάνει μια επιθεώρηση, δεν είναι και μεγάλη δαπάνη. Μπορεί να διαπιστώσει φθορές, αποφλοιώσεις, ακόμα και αποχρωματισμούς που δείχνουν είναι σημάδια διάβρωσης. Ή να βρει και ελαττώματα έναντι σεισμού, να βρει κοντά υποσυλλώματα, θέματα σε πιλωτές, τα οποία θεραπεύονται εύκολα. Άρα θα μπορούσε κάποιος με μικρές παρεμβάσεις, χωρίς μεγάλο κόστος δηλαδή διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, να προχωρήσει και να μειώσει το ρίσκο έναντι του σεισμού. Μετά, ένα άλλο συχνό φαινόμενο, έτσι, που είναι και κάπως σύμπουλο, είναι ότι κατά τις ανακαινήσεις μπορείς να βλέπει ένα τείχο από τούβλο σε μια παλιά πολυκατοικία και να θεωρεί ότι δεν παίζει κάποιο σπουδαίο ρόλο, γιατί είναι τούβλινος, ενώ ο σκελετός είναι μπετονίνιος, είναι οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό όμως ισχύει μόνο στις νέες κατασκευές που είναι στιβαρές. Στις παλιές έχει διαπιστωθεί ότι οι τείχοι πλήρωσης παίζουν ρόλο, είτε θετικό είτε αρνητικό. Άρα θα πρέπει και εκεί με συμβουλή μηχανικού να διαπιστωθεί αν αυτός ο τείχος που καθερούμε για να συνεννώσουμε δύο δωμάτια, αν έπαιζε κάποιο σεισμικό ρόλο ή όχι, και αν έπαιζε, πώς θα αντικατασταθεί η αντίσταση που είχε. Θέλει προσοχή σε αυτά, γιατί γίνονται αρκετές εσωτερικές ανακαινήσεις, ας πούμε, ναι, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε αυτό που σας είπα, ούτε ξέρω εγώ τα βάρη. Γιατί και οι βαριές κατασκευές που είπαμε δεν έχουν και μεγάλες αντιστάσεις. Δεν μπορούν να υποδεχθούν, ας πούμε, να αλλάξει κάποιος ένα ξύλινο δάπεδο, όπως άκουσα που είπε ένας συντελεστής, ένας συνάδελφος σε προηγούμενη συνέντευξη, να αλλάξει, ας πούμε, ένα ξύλινο δάπεδο και να βάλει ένα πολύ βαρύτερο. Μπορεί να βλάψει το φέρετρο οργανισμό. Άρα πρέπει λίγο να μπούμε σε αυτή την κουλτούρα, να γίνονται επιθεωρήσεις, να περνάμε σιγά σιγά σε επισκευές και λογικά με κάποια βοήθεια, ας πούμε, του κράτους ή με φοροαπαλλαγές ή με επιδοτήσεις, όπως γίνεται για το εξοικονομώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση, να αρχίσουμε να φροντίζουμε και τα στατικά θέματα, τα θέματα σκελετού και τα θέματα όψεων.
1: Αντίστοιχα, δηλαδή, να υπάρχει μια ενίσχυση όσον αφορά τη στατικότητα.
2: Για να βοηθηθούν, να βοηθούν και οι υποβολίτες να ανταποκριθούν σε αυτό, το οποίο είναι δεδομένο και είναι υψηλού ρίσκου. Ενώ οι εξκαφές μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι υψηλού ρίσκου, δεν έχουμε τέτοια συχνά περιστατικά. Ενώ έχουμε περιστατικά άλλα, ας πούμε, μεγάλη διακινδύνευση ή για σεισμό ή ακόμα και από διαβρώσεις και από προβλήματα των όψεων. Όπως είπατε, περπατάμε και φοβόμαστε μήπως μας πέσει κάτι στο κεφάλι. Αυτό, ναι, ισχύει, γιατί κάποιο χοντρό επίχρησμα ή ακόμα και κάποιο ορθομαρμάρωση ή κάποια επένδυση σε παλιά ή και σε πιο νέα κατασκευή, αν έχει διαβρωθεί το ακύριό της ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, ας πούμε, η κόλλα ή η ρητίνη με την οποία είχε εφαρμοστεί, μπορεί να στοιχίσει ακόμα και ανθρώπινη ζωή, όπως είχε γίνει με το θλιβερό περιστατικό στην Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να δούμε, να βάλουμε την ασφάλεια που αυτή την ανησυχία που δημιουργείται, να την δούμε ευεργετικά, ας πούμε, και να βάλουμε σε προτεραιότητα αυτή την κουλτούρα συντήρησης. Έχει φιλόδοξο.
1: Και αντίστοιχα, βέβαια, και για τις καινούργιες κατασκευές, γνωρίζοντας όλα αυτά που μας περιγράψατε, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά και την στήριξη των θεμελίων, γιατί βλέπουμε τώρα τα περισσότερα νέες κατασκευές σκάβουν, για να το πούμε πιο απλά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σε βάθος, με όλα αυτά τα υπόγεια, πάρκινγκ κτλ. Αποθήκες τη φτιάχνουν. Ενώ τα θεμέλια των παλαιότερων σπιτιών είναι, ας πούμε, πιο επιφανειακά.
2: Ναι, αυτό είναι που μας οδηγεί στη μελέτη της στήριξης που είπαμε, η οποία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση του γειτονικού. Πρέπει να γίνεται, δεν είναι κάτι που πρέπει να μελείται.

0: Και προκύπτει έτσι από τις διαδικασίες των αγροτών και των αδειών, προκύπτει πρώτα από το διάγραμμα εκσκαφών. Δηλαδή δεν θα βγαίνει το διάγραμμα εκσκαφών σε κακό έδαφος και θα οδηγήσει σε αντιστήριξη. Είναι, δηλαδή με βάση τα πρότυπα, τους ευρωκώδικες και τις διατάξεις, προκύπτει. Γιατί δεν βγαίνει η εκσκαφή να κατέβει κατά κόρυφα. Ουσιαστικά για να σκάψει κατά κόρυφα πρέπει να είσαι σε πολύ ισχυρό έδαφος. Ας πούμε, για να καταλάβουν οι ακροατές, πρέπει να είσαι κάτι βραχώδες. Ναι. Άμα είναι βραχώδες, μπορείς να κατέβεις κατά κόρυφα. Αν το έδαφος είναι μαλακό, ας πούμε, και δεν έχει καλά χαρακτηριστικά, σε οδηγεί ή να υποχωρήσεις, άρα να μείνεις στο όριο, ή να κάνεις την αντιστήριξη για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν ζημιές και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως είπατε και στην εισαγωγή, μας βοήθησε ο Θεός εδώ και δεν υπήρχε θύμα, αλλά σίγουρα θα είναι μια τεράστια οικονομική βλάβη και ταλαιπωρία και συναισθηματική και ηθική για τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί.
1: Κύριε Μπαρδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας τα εξηγήσατε, τα γνωρίζετε καλύτερα. Φυσικά περιμένουμε, όπως είπαμε, την πραγματογνωμοσύνη για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του συγκεκριμένου κτηρίου. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και πάμε αμέσως να βρούμε και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Να δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς. Όχι μόνο το σπίτι τους, χωρίς ρούχα, χωρίς τα προσωπικά τους αντικείμενα. Πού βρίσκονται? Καλή σας ημέρα, Αντιδημαρχέ.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
1: Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τώρα οι ένικοι?
2: Οι ένικοι, μάλλον ο Δήμος, έχει ήδη φροντίσει για το επόμενο διάστημα και έχει εξασφαλίσει κάποια Airbnb στην ευρύτερη περιοχή έτσι, της πολίτης, στα Πετράλωνα, ας το πούμε έτσι, όπου οι άνθρωποι αυτοί, όσοι το ζητήσουν τουλάχιστον, φιλοξενούνται και θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται. Και έχουμε φροντίσει, ανάλογα με τις ανάγκες που μας έχουν υποδείξει, να συλλέξουμε και ρούχα και ήδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο διάστημα. Νομίζω θα βοηθήσει και το γεγονός ότι δίνεται ένα πρώτο επίδομα της τάξης των 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να φροντίσουν τις πρώτες τους βασικές ανάγκες. Δεδομένου ότι βγήκαν από μια πολυκατοικία με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν προλάβαν προφανώς να πάρουν τίποτα μαζί τους.
1: Εσείς έχετε συνομιλήσει μαζί σας ή οι άνθρωποι του Δήμου που έχουν συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, τι ακριβώς λένε? Είναι πολύ δύσκολη η θέση τους. Προφανώς θα είναι σε κατάσταση απελπισίας. Δηλαδή, αν και εμείς βρισκόμασταν σε αυτή την θέση, κάπως έτσι θα αισθανόμασταν.
2: Μιλάμε καθημερινά, είναι ανάμεικα τα συναισθήματα από ό,τι καταλαβαίνω που έχουν. Είναι οργή, είναι θυμός, είναι απελπισία. Πλανάται αυτό το μεγάλο το ερώτημα, το γιατί να συνέβη αυτό, από τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, από τη στιγμή που δεν ήταν απόρρια ενός φυσικού φαινομένου. Τα περιστατικά δείχνουν τέλος πάντων πολύ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτοί σε μια σύγχυση για το πώς θα προχωρήσουν τη ζωή τους και πώς θα ξαναβάλουν στη τάξη τη ζωή τους. Μια ζωή η οποία έχει ανατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα προσπαθήσουμε να τους υποστηρίζουμε κι εμείς όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο.
1: Τώρα δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε πότε θα γίνουν οι εργασίες προκειμένου να απομακρυνθούν όλα αυτά τα μπάζα, όπως μας περιέγραφε νωρίτερα και ο κύριος Μπαρδάκης, και ίσως οι άνθρωποι βρουν κάποια προσωπικά τους αντικείμενα τα οποία θα μπορέσουν να τα κρατήσουν.
2: Αυτό είναι νομίζω το στοίχημα των επομένων ημερών. Καταλαβαίνετε ότι για να σωθούν πράγματα, για να μπορέσουν να χτίσουν πράγματα από τα συντρίμμια, θα χρειαστούν κινήσεις, ας το πούμε έτσι, χειρουργικής ακριβίας. Δεν είναι απλά παίρνουμε τα μπάζα και τα πετάμε. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να χτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο τα κοιμήλια κτλ. Μπορεί να υπήρχαν τη μαλφή, να υπήρχαν πράγματα που να αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του καθένα, υπολογιστές κτλ. Που είναι κρίσιμα για να ανακτηθούν. Δεν είναι εύκολη η συνθήκη, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να υπάρχουν καλά νέα και ως προς αυτό.
1: Είχε κενωθεί, αν δεν κάνω λάθος, και η πολυκατοικία, μια δεύτερη που βρίσκεται κοντά στις, στο οικόπεδο αυτό που χτίζεται το νέο κτίριο. Είχαν απομακρυνθεί και εκεί οι κάτοικοι, τώρα έχουν επιστρέψει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Αναμένουμε το επίσημο πόρισμα των μηχανικών οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε, τουλάχιστον ανεπίσημα, είναι ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα με την πολυκατοικία αυτή. Άρα, εάν πράγματι επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που έχουμε, είναι θέμα χρόνου να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην κατοικία τους.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να παραμείνετε, να παραμείνουμε και εμείς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω και οι εικόνες ήταν σοκαριστικές όταν βλέπεις ότι από όλα αυτά τα προσωπικά αντικείμενα, αυτό που είπατε και εσείς, μπορεί να είναι από τη Μαλφή μέχρι σημαντικά έγγραφα της δουλειάς τους, υπολογιστές, να έχει απομείνει ένα ράφι όπως είδαμε και στις εικόνες με κάποια πράγματα, και αυτό ήταν το μόνο που έμεινε από, μετά από αυτή την κατάρρευση. Κύριε Γραμματικό Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, και ειδικά να συνεχίσετε τη στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έμειναν κυριολεκτικά στο δρόμο. Bye, it's rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Μην νομίζετε ότι δεν έχω διαβάσει τα μηνύματά σας, γιατί τώρα αμέσως θα πάω σε αυτά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρον. Τον ευχαριστήσω πολύ για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες με τα λουλουδάκια που μας στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στα social media. Όπως μου γράφει το σημερινό από τα Πάτρια Εδάφη. Στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, για τις ευχές. Στον κύριο Βραμίδη που επανέρχεται, λιμάνια και αλλιώς. Και τα χαμόγελα είναι η καλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εγώ απλώς επενδύω στις ΟΠΕ. Πολύ ωραίο και το μήνυμά σας. Λίγη αισιοδοξία σε όλες αυτές τις δύσκολες ειδήσεις που σας μεταδίδουμε τώρα αυτό το Σάββατο, που μπορεί να θέλετε να είστε πιο χαλαροί, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια μας στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα μας και στην Ειρήνη, η οποία μας ακούει μάλλον από το δρόμο και μάλλον πάει για προπόνηση beach volley, ό,τι καλύτερο. Καλή προπόνηση, Ειρήνη. Στην Νικολέτα την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανσή της. Το έψαξα, όντως έχεις δίκιο, Νικολέτα μου. Ποιον άλλο? Φυσικά εδώ δεν μπορώ να μην διαβάσω και το μήνυμα του αγαπημένου μας εδώ ακροατή. Κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί μας την παρέα ο Πέτρος από το Ηράκλειο, που λέει: τώρα θα μου πεις, εδώ ο κόσμος χάνεται και τα λοιπά λοιπά. Τελευταία λέει: με ενοχλεί ιδιαίτερα που σε όλες τις συχνότητες παντού ακούω διαρκώς για γουρνοπούλα. Καταρχάς, όλες τις συχνότητες, μία είναι η συχνότητα, Air News Radio 105,8 μέτρο μου, μόνο αυτό ακούμε. Μα λέει τόσο κλειόδουλοι, πολιτικές, αλληλικές, κοινωνικές συζητήσεις, μα παντού μιλούν για αυτό γουρνοπούλης. Μα είναι δυνατόν, λέει, έχουμε λύσει όλα τα θέματα. Όσο λέει για τα νίκια, έχουμε χάσει την μπάλα γενικά, κίσεις. Τα φιλιά μας και από εμάς, Πέτρο. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, είμαστε όταν ο άλλος είναι και σε διακοπές. Θέλει να πει και κάτι διαφορετικό, αλλά μην νομίζεις, άμα κάτσεις λίγο και κρυφακούσεις όλα τα πηγαδάκια, όλα τα αναλύουν, από πολιτικά, από αθλητικά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, πάμε λίγο να το ελαφρύνουμε, γιατί καλοκαιράκι είναι. Και να έχουμε έτσι, να σας κάνουμε και μια ωραία πρόταση. Είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη, την Αθήνα, είτε μας ακούτε από άλλη πόλη της Ελλάδας, είτε μπορεί να είστε σε κάποιο όμορφο νησί, είτε μπορεί να είστε σε κάποιον ορεινό προορισμό, που γιατί και εκεί υπάρχουν θερινά σινεμά. Τι πιο ωραίο. Να πάρεις τα popcorn σου, να πάρεις την ωραία σου παρέα, να πας να δεις μία από τις αγαπημένες σου ταινίες. Εντάξει, άμα δεν έχει και πολλά εφέ ακόμα καλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ταινίες με τα εφέ χάνουν λίγο στο θερινό σινεμά, αλλά αυτό που δεν χάνει πάντα είναι η ατμόσφαιρα όταν κοιτάζεις πάνω ψηλά και βλέπεις τον υπέροχο καλοκαιρινό ουρανό. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ένας πολύ καλός μου μάλλον φίλος, που έχουμε καιρό να τα πούμε, ο Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου από την Καθημερινή. Γεια σου, βρε Εμίλιε.
1: Γεια σου, Ντόνα, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι και εγώ καλά.
0: Και είσαι εδώ μαζί μας, από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, από τον τόνο, δεν έχεις φύγει διακοπές?
1: Όχι, όχι ακόμα, όχι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, αφού δουλεύεις, θα μας έχεις και ωραίες προτάσεις για σινεμά.
1: Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, τώρα είναι η περίοδος των θερινών. Είμαστε full season, θα λέγαμε. Υπάρχουν για όλα τα γούστα. Τώρα υπάρχουν οι ταινίες πρώτης προβολής, έτσι που είναι ταινίες που βγαίνουν κάθε εβδομάδα και στα συμβατικά σινεμά και στα θερινά. Και μετά υπάρχουν και οι επιλογές που για τα θερινά, όπως κάθε καλοκαίρι, έχουν και πολλές επανεκδόσεις.
0: Εσύ
1: οι οποίες, εγώ πάντα ενθαρρύνω τον κόσμο να πηγαίνει σε επανεκδόσεις. Αλλά έχουμε και άλλες επιλογές. Τώρα θέλεις να πούμε κάτι από τα πιο πρόσφατα?
0: Θέλω να μου πεις, να μου έκανες ένα top 3 ή ένα top 5 με διάφορες επιλογές που θα τις πρότεινες και θα πήγαινες και εσύ ο ίδιος. Όχι ως κριτικός κινηματογράφου, αλλά ως απλός θεατής να περάσεις ωραία με την παρέα σου.
1: Κοίτα, θα έλεγα εγώ από τις ταινίες που είναι πρώτης προβολής, ωραίες επιλογές για θερινό είναι σίγουρα σε κωμωδία η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπία Λίμου, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζει και αυτή. Μια έτσι πολύ αναπάντηχη ταινία, ελληνική, η οποία φτιάχτηκε με ελάχιστα μέσα στον Άλυμο, έτσι με δημοτικούς πόρους από ό,τι ξέρω. Είναι πάρα πολύ αστεία. Σπυρδόζικο έτσι σενάριο του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου, είναι η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, με ερασιτέχνες ηθοποιούς, αλλά όπως είπα, ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, το οποίο έχει και τις συγκινητικές του στιγμές. Νομίζω είναι ότι πρέπει για θερινό, γιατί στο θερινό, ξέρεις, θέλουμε και λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα. Δεν είναι να πάμε να δούμε, εντάξει, κάποιο πολύ, ας πούμε, βαρύ δράμα.
0: Όχι, εντάξει, νομίζω δεν είμαστε σε αυτή τη διάθεση.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, τώρα μια άλλη επιλογή πάλι σε ανάλαφρο είναι, που βγήκε αυτή την εβδομάδα, είναι η πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι η καινούργια ταινία της Olivia Wilde. Olivia Wilde την ξέρουμε κυρίως σαν ηθοποιό, αλλά είναι και η τρίτη της σκηνοθετική δουλειά αυτή. Εδώ πέρα παίρνει μια ιδέα από μια ταινία ισπανική που είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια και πολύ πετυχημένη, και την μεταφέρει στην αμερικάνικη εκδοχή της με πολύ λαμπερούς πρωταγωνιστές. Παίζει η ίδια, παίζει ο Seth Rogen, παίζει η Penelope Cruz και ο Edward Norton. Αυτοί τώρα οι τέσσερις κάνουν δύο ζευγάρια, υποδίονται δύο ζευγάρια, τα οποία το ένα ζευγάρι, αυτό της Olivia Wilde, μένει σε ένα σπίτι έτσι ωραίο στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά έχουν προβλήματα μεταξύ τους, στο γάμο τους. Καλούν ένα βράδυ, καλεί ο χαρακτήρας Ολίβια, καλεί το από πάνω ζευγάρι που μένουν στον από πάνω όροφο για να τους γνωρίσουν, να φάνε μαζί κτλ. Και εκεί μετά ξεκινάει μια κουβέντα μεταξύ τους, η οποία είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Μιλάνε για τις σχέσεις τους, μιλάνε για το σεξ, μιλάνε για πάρα πολλά πράγματα. Είναι ανάλαφρη και εδώ είναι ένα ωραίο σενάριο. Έχει πλάκα, ας πούμε, έχει και, λέει και πολλά σοβαρά πράγματα βέβαια. Και έχουμε, το βασικό είναι βέβαια ότι υπάρχουν αυτοί οι ηθοποιοί. Δηλαδή αυτοί οι ηθοποιοί από μόνοι τους, με τη λάμψη τους και με το ταλέντο τους, χαρίζουν έτσι, θα το ανεβάζουν ένα επίπεδο όλο το σύνολο παραπάνω. Και αυτή είναι σίγουρα μια ταμάμε έτσι, επιλογή για θερινό σινεμά.
0: Τώρα αν θέλουμε να πάμε κόντρα στο αυτό ανάλαφρο που είπαμε και θέλουμε λίγο να τρομάξουμε. Να το ζήσουμε λίγο. Κάποιο θρίλερ έτσι καλό παίζει αυτές τις μέρες.
1: Παίζει, είναι η αλήθεια. Βγήκαν δύο θρίλερ μαζί, ας πούμε τον τελευταίο μήνα περίπου. Εγώ θα μιλήσω για το ένα από τα δύο που μου άρεσε περισσότερο, γιατί το άλλο δεν μου άρεσε τόσο, παρότι είναι το πιο δημοφιλές. Το άλλο είναι το Backrooms. Εγώ θα πω για το Obsession περισσότερο, την αιμονή δηλαδή, η οποία έχει πάει και πάρα πολύ καλά και στα εισιτήρια. Η αιμονή είναι μια ταινία η οποία έσκησε στην Αμερική, από το πουθενά εμφανίστηκε, γιατί ο δημιουργός της ήταν YouTuber. Είναι μια ταινία η οποία, και αυτή έχει να κάνει με τις σχέσεις, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος έχει μια αιμονή με μια φίλη του, τέλος πάντων τη θέλει ερωτικά εκείνος. Εκείνη μάλλον δεν ψήνεται για το ερωτικό, θέλει να μείνουν φίλοι. Mm-hmm. Αυτός μέσα από ένα τέλος πάντων ξόρκι να το πω, κάπως ένα πράγμα τέλος πάντων που βρίσκει τυχαία, καταφέρνει με ένα μαγικό τρόπο εκείνη να τον ερωτευτεί τρελά. Όμως όλο αυτό έρχεται με ένα τίμημα, το οποίο θα αρχίσει να το ανακαλύπτει σιγά σιγά, το οποίο είναι τρομακτικό το τίμημα, εδώ έρχεται ο τρόμος. Ωραία ταινία. Πολύ φρέσκια, δηλαδή έχει μια φρέσκια προσέγγιση σε ένα είδος που δεν είναι πολύ φρέσκο, γιατί ο τρόμος είναι πολύ χιλιοπερμένο είδος, ναι, και με πάρα πολλά κλισέ. Εντάξει, και εδώ υπάρχουν κλισέ, αλλά μιλάει έτσι με έναν ωραίο τρόπο σύγχρονο και για τις σχέσεις, για το τρομακτικό κομμάτι των σχέσεων καμιά φορά. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν να πάνε και να το νιώσουν λίγο παραπάνω το thrill που λένε.
0: Και η άλλη που δεν σου άρεσε ποια ήταν?
1: Το άλλο ήταν το Backrooms, το οποίο αυτό έχει πάει ακόμα καλύτερα στις αίθουσες. Είναι η αλήθεια. Αυτό είναι πολύ της Gen Z, νομίζω. Εκεί κάνει περισσότερο, εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Εντάξει. Είναι και αυτό μια ταινία που έχει το ενδιαφέρον της σαν ιδέα, γιατί έχει να κάνει με τα πίσω δωμάτια του μυαλού, ας πούμε. Ναι. Το δείχνει κυριολεκτικά η ταινία με έναν τέλος πάντων ιδιοκτήτη, αυτός έχει μια έκθεση επίπλων. Στο πίσω μέρος βρίσκει με ένα μαγικό τρόπο, περνάει μέσα από ένα τοίχο και βρίσκει ένα λαβύρινθο ολόκληρο από δωμάτια που είναι και λίγο περίεργα, που είναι και περίεργα αντικείμενα μέσα και αυτά. Το εξερευνά, εκεί μέσα γίνονται τρομακτικά πράγματα, μπλέκουν κι άλλοι. Προφανώς είναι μια αλληγορία και αυτό έτσι για τα διάφορα πράγματα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στον ύπνο μας.
0: Εντάξει, δεν ακούγεται κακό μεταξύ μας.
1: Όχι, πολύ, η ιδέα είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι η εκτέλεση υπάρχει λίγο. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί κάποιος άλλος να πάει να το δει να τρελαθεί.
0: Κοίτα, γι' αυτό θα πάμε να το δούμε για να δούμε αν τελικά είχες δίκιο ή
1: άλλο. Σωστό, έτσι, να κρίνετε μόνοι σας.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, με την Οδύσσια, τι γίνεται, πότε θα τη δούμε?
1: Την Οδύσσια, η Οδύσσια βγαίνει στις 16 Ιουλίου. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Είναι παγκόσμια πρεμιέρα.
0: Την αναμένουμε πώ και πώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει τόσα τρέιλερ που στο τέλο, αν κάτσει και τα βάλει όλα μαζί, είναι σαν να την έχει δει.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: νομίζω ότι είναι πολύ αποπροσανατολιστικό. Όχι, όχι. Ο Νόλαν δεν τα κάνει αυτά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, αν ήταν στο χέρι του, πιστεύω δεν θα κυκλοφορούσε κανένα τρέιλερ. Αλλά προφανώ η Universal, που είναι η εταιρεία παραγωγή και έχει δώσει γύρω στα 250 εκατομμύρια για να γίνει η ταινία, θέλει να τη διαφημίσει κιόλας, οπότε τα τρέιλερ θα βγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κρυπτικά τα τρέιλερ και έχουμε δει ελάχιστα πράγματα από αυτό που θα δούμε στην original ταινία.
0: Δύο εβδομάδες δηλαδή μένουν.
1: Δύο εβδομάδες μένουν, ναι. Υπάρχει ήδη προπόληση, όπως το ξέρω, και εισιτηρίων και ειδικά στην αίθουσα IMAX. Γίνονται και τα πρώτα sold out.
0: Αυτό νομίζω Λονδίνο θέλει κανονική υπάρχουν... αίθουσα, δεν θέλει τόσο θερινό, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: με όλα αυτά τα γραφικά.
1: Εγώ θα έλεγα όχι απλά κανονική, αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να το... Εντάξει, υπάρχει μόνο μία αίθουσα στην πραγματικότητα IMAX στην Αθήνα και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι όμως ακριβώς αυτής της ποιότητας. Η κανονική IMAX είναι στην Αθήνα. Να το δεις αυτήν, γιατί είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του σινεμά που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX. Το IMAX είναι ένα φορμά κινηματογραφικό, το οποίο, για να το πω με απλά λόγια, κάνει το κάδρο τεράστιο. Τεράστιο, δηλαδή πραγματικά δίνει το μεγαλύτερο εύρος πεδίου που μπορεί να δώσει μια κινηματογραφική κάμερα. Και είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου έτσι. Οπότε και ο ίδιος ο δημιουργός συμβουλεύει ότι να τη διαμέγιστη απόλαυση, ας πούμε,
0: ναι,
1: να τη δείτε έτσι. Πιστεύω εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα και να τη δει κάποιος σε μια άλλη αίθουσα, πάλι καλά θα είναι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά καλύτερα όχι σε θερινό.
0: Ναι, για να την απολαύσει και να μην χάσει όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα θεαματικό πράγμα. Σίγουρα θα είναι ένα θεαματικό πράγμα.
0: Ωραίες οι προτάσεις σου, Εμίλιε. Τις έχουμε σημειώσει, να ξέρεις. Θα πάμε και επίτηδες αυτοί που δεν σου άρεσε.
1: Έτσι, έτσι, μπράβο.
0: Και θα επανέλθουμε με τα νεότερα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου, και εδώ ο κύριος Αβραμίδης μας έχει και άλλη πρόταση. Είναι, λέει, ένα θρίλερ που κάνει θράψη. Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου.

πω πω, σαν νεράκι έφυγαν αυτές οι δύο ώρες, ούτε που το κατάλαβα. Και αφού δεν μου έφτασε, να ξέρετε ότι θα είμαστε πάλι εδώ μαζί και αύριο φυσικά, στο καθιερωμένο μας ραντεβού, λίγο μετά την λειτουργία. Οπότε να ξέρετε, θα πάρω απουσίες, γιατί αν έχετε φύγει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μείνετε μεταξύ τα stay. Μέχρι τότε όμως, μείνετε εδώ. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Λάγη, αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Στις 12 ήταν η Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο, χωρίς το Μάγκη Πολάτο. Είπαμε, μπαίνουμε σε mood διακοπών. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, σε επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία τα δύο μας κορίτσια, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη, και φυσικά όλες οι φίλες και όλοι οι φίλοι. Διαβάσαμε τα μηνύματά σας. Αν κάποιο ξέχασα, να με συγχωρέσετε. Παρ' όλα αυτά τα έχω δει, και φυσικά μην αγχώνεστε, γιατί θα τα ξαναπούμε όπως είπαμε και αύριο, γύρω στις 10.30. Μέχρι τότε να προσέχετε και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντατικοποιούνται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Εκλειπώντα, ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Την παραίτηση του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα, όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που επιδίδονταν σε απάτες εις βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικές συνταγογραφήσεις. Αλλά 9 άτομα κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση. Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΗ. Στην Βενεζουέλα δραματική είναι η κατάσταση μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν εξανεμιστεί. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Ο πόνος και η θλίψη των κατοίκων για τους δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν στα συντρίμμια είναι μεγάλος. Για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητούν την απομάκρυνσή του. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστα Τσουκαλά σε δήλωσή του. Άκαρπη παραμένει μέχρι στιγμής η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που άρχισε αργά χθες τη νύχτα βόρεια της Σάμου μετά από συναγερμό που σήμανε μέσο 112 για αγνοούμενους στη θάλασσα. Συνεχίζονται οι έρευνες με 2 σκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι σήμερα οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, καθώς οι περιοχές είναι σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης. Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο A-Star Σακίου, πες μας more.com.info.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
4: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
5: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
6: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
4: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
7: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
17: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
3: Και μιας και κλείσαμε με τον Γκάλι να μιλάει για παιχνίδι, ένα από τα παιχνίδια τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ είναι το καζίνο. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει για το καζίνο της Πάνθας, το οποίο όμως πριν δημιουργηθεί ήταν ένα ξενοδοχείο. Ήταν μια σκέψη που έγινε από την τότε κυβέρνηση της εποχής, τη δεκαετία του 60 δηλαδή, να γίνει ένα ξενοδοχείο στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πόλεων, στο βουνό, όπου θα μπορεί η εύπορη τάξη της Ευρώπης και όσοι μπορούν, είχαν τη δυνατότητα και από την Ελλάδα, να μπορούν εκεί να ξεκουράζονται, να διασκεδάζουν και κυρίως να φέρουν συνάλλαγμα. Ήταν μια εποχή που η Ελλάδα ανέπτυσε τον τουρισμό, δίνοντας βέβαια τεράστια βαρύτητα και σχεδόν αποκλειστικά στα νησιά και στις παραθαλάσσιες παράκτιες περιοχές, αλλά μια ιδέα ήταν γιατί όχι και στα βουνά μας. Έτσι λοιπόν αλλιεύσαμε από το αρχείο με την βοήθεια του Δαμιανού Αγραβαρά ένα απόσπασμα από τα επίκαιρα της εποχής, κυρίες και κύριοι, πώς τότε, τα οποία παρουσιάζονται στους κινηματογράφους κυρίως, γιατί δεν υπήρχε το 61 τηλεόραση, πώς έβλεπε ο κόσμος, ο οποίος πήγαινε στο σινεμά για να δει μια ταινία, ειδήσεις οπτικοποιημένες με τους πρωταγωνιστές της εποχής και με ειδήσεις που ναι, ενδιέφεραν, γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, καινοτόμο, πρωτοποριακό και ενδιέφερε όλους τους πολίτες ότι άνοιξε ένα τόσο μεγάλο ξενοδοχείο, ακόμα και αν δεν είχαν όχι βενζίνη, ούτε καν αυτοκίνητο, ούτε άλλο τρόπο για να φτάσουν οι πολύ απλοί πολίτες τότε στην Αθήνα, στο καζίνο, ξενοδοχείο τότε της Πάρνηθας. Δεν θα βλέπετε βέβαια την εικόνα, αφού είμαστε ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι το ηχητικό και μόνο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο της εποχής.
14: Στην κορφή της Πάρνηθος, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ανήγειρε ένα μεγάλο και πολυτελέστατο ξενοδοχείο δυνάμεως 260 κλινών, το οποίο θεωρείται αληθινό απόκτημα για την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσος κόβει την ταινία, εγκαινιάζοντας έτσι τη λειτουργία του νέου ξενοδοχείου. Ακολουθεί δεξίωσης με την παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, Ελλήνων και ξένων επισήμων και πλήθους κόσμου.

0: διαθέτει αίθουσες υποδοχής, τραπεζαρίες, μπαρ, αίθουσες κινηματογράφου και παιχνιδιών, κομμωτήριο, ανθοπολείο, εμπορικό κατάστημα, πισίνες και ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο με διάκοσμο καθαρός ελληνικό.
1: Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι άκουγαν τότε, αλλά κυρίως αυτό που έβλεπαν ήταν τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα λοιπά, υπουργούς οι οποίοι φορούσαν όλοι smoking, μαύρο επίσημο ρούχο, με παπιγιόν, οι κυρίες με τις τουαλέτες τους, κοσμήματα, λαμπρή εμφάνιση, όπως και έπρεπε να είναι στα εγγένεια. Αυτό ήταν όχι το πρωτόκολλο μόνο, έτσι γινόταν εκείνη την εποχή, δηλαδή και σε γάμο οι γαμπροί με παπιόν πηγαίνανε. Την περίφημη προπέλα. Λοιπόν, αυτό το ξενοδοχείο που ήταν μεγάλη καινοτομία για τη χώρα εγκαινιάστηκε καλοκαίρι. Αν και στόχευε στο χειμερινό τουρισμό για να μπορέσει να κάνει τις κρατήσεις. Ήταν 1961. Η εικόνα της χώρας ήταν ότι είχε βγει από τον πόλεμο, είχε γίνει με τα λεφτά του σχεδίου Marshall μια προσπάθεια ανάκαμψης, η οικονομία πήγαινε καλύτερα. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι ακόμα κόσμος έφευγε με καραβιές και με τα τρένα γεμάτα για να βρει δουλειά και καλύτερο μέλλον στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Έρχονταν χιλιάδες πολίτες καθημερινά στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανοικοδόμησης με ιδιωτική πρωτοβουλία, με τη μέθοδο της αντιπαροχής, προκειμένου όλος αυτός ο κόσμος κάπου να βολευτεί, κάπου να χωρέσει. Και βέβαια, όταν οι άνθρωποι έρχονταν από τα χωριά, ήταν μεροδούλοι, μεροφάοι. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, προσπαθούσε και η χώρα να κάνει κάποια βήματα και να ξεφύγει. Και ήταν η προσπάθεια, αυτό που λέμε, άλμα προς τα μπρος. Έτσι έγινε αυτό το ξενοδοχείο. Ήταν λοιπόν εκεί ο κύριος Σοφοκλής Βενιζέλος, εκτός από τον Καραμαλή που ακούσατε και τον Τζάτσο, ο οποίος ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Είχαν έρθει ξένοι δημοσιογράφοι, ηθοποιοί από το εξωτερικό, όπως ο Νατσάρη, ο Πλέρων Γιούργκερς, τους οποίους τώρα δεν τους γνωρίζουμε, αλλά τότε ήταν σημαντικοί. Ονομάστηκε Μον Παρνές. Την ονομασία τότε λένε την είχε βρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ήταν ένα σχέδιο για να ενισχυθεί πολύπλευρα ο τουρισμός της χώρας. Ήταν ένα μοντέρνο αρχιτεκτονήμα, το οποίο ασυνήθιστο για την Ελλάδα πάρα πολύ, ίσως και για την αντίδραση και μόνο, το είπανε έκτρωμα. Ήταν όμως από τα πρώτα πραγματικά πολυτελή ξενοδοχεία της Αττικής. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ο σκοπός ήταν να ακολουθήσουμε το μοντέλο των Άλπαιων. Το υψόμετρο κοντά στα 1100 μέτρα στην περιοχή Μαυροβούνη στην Πάρνηθα. Ας πούμε ότι δημιουργούσε τις προϋποθέσεις, τότε χιόνιζε και πιο συχνά σε σχέση με σήμερα. Και προσέξτε τώρα στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που σας περιέγραψα τι είχε αυτό το ξενοδοχείο. Μίνι γκολφ. Γιατί δεν θα μπορούσε πάνω στο βουνό να έχει μεγάλο. Κινηματογράφο. Κολυμβητήριο. Γήπεδο τένις. Πισίνες. Εστιατόρια. Εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ. Βέβαια, ήταν μια εποχή που είχαμε και πολύ σκληρή αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση Καραμαλή ότι κάνει σπατάλες. Η αριστερά είπε μάλιστα ότι το παλάτι που έχει ο Καραμαλής χτίστηκε με το αίμα του λαού. Η κυβέρνηση απάντησε ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η ανάπτυξη και αυτή θα έρθει αν φέρουμε στη χώρα μας ακριβά βαλάντια. Όπως καταλαβαίνετε, αφού έγινε ξενοδοχείο, έπρεπε να γίνει και δρόμος. Και αποφασίστηκε τότε να χτιστεί ο δρόμος από την Αθήνα μέχρι την Πάρνηθα για να εξυπηρετούνται αυτοί οι οποίοι θα ανεβαίνουν στο βουνό. Ήταν έκφραση της εποχής. Ανεβαίνω το βουνό σήμαινε πάω Πάρνηθα. Έτσι έγινε και μια τοπική συγκοινωνία που εξυπηρετούσε μόνο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και το οποίο λεωφορείο ξεκίναγε το μεσημέρι κατά τις 12. Και στις 6 το απόγευμα για όσους θέλανε να πάνε για ένα νυχτερινό drink και ξεκινούσα από το κέντρο της Αθήνας, από τη Μεγάλη Βρετάνια. Ξεκίνησε και ένας αγώνας marketing της εποχής προκειμένου, επειδή οι ξένοι δεν φαίνεται να πολύ έρχονταν, γιατί είχαν καλύτερα βουνά με περισσότερο χιόνι, καλύτερη οργάνωση, χωριά δίπλα στο βουνό, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, μαγαζιά που βοηθάει στα χειμερινά αθλήματα. Είχαν τα πάντα δηλαδή, αυτά που δεν είχε το Μον Παρνές. Οπότε λένε για να δούμε πώς φέρουμε τους Αθηναίους. Διαφήμιση στον τύπο, πολλές ρεκλάμες και τα λοιπά, το αποτέλεσμα μηδέν. Το ξενοδοχείο όχι μόνο δεν έβγαζε τα έξοδά του, έμπαινε και πάρα πολύ μέσα. Έτσι πάρα πολύ σύντομα αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το σχέδιο απέτυχε. Δεν χρειάστηκε παρά μία σεζόν για να αποφασιστεί να ανοίγει μόνο το καλοκαίρι με πάρα πολύ λίγους πελάτες. Και τρία χρόνια μετά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει και το περίφημο τελεφερίκ που το έχουμε μέχρι σήμερα στην Πάρνηθα, ούτως ώστε να βοηθάει ακόμη περισσότερο στη δημοτικότητα και τη δημοφιλία του ξενοδοχείου. Τίποτα. Έπρεπε να βρεθεί μία λύση. Είπαν να το κάνουν σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά πριτάνευσε η λογική. Σχολή εκεί πάνω. Θα έπρεπε να μένουν μέσα οι φοιτητές, το οποίο αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα δεν περπάτησε ποτέ. Καλά, εκείνη την περιοχή δεν υπήρχε και συζήτηση. Να μην σας τα πολυλογώ, μετά από σχεδόν μία δεκαετία έπεσε η ιδέα. Δεν το κάνουμε καζίνο. Το ξενοδοχείο αυτό το πήρε ένας Κύπριος επιχειρηματίας και το 1971, ακριβώς 10 χρόνια μετά, για πρώτη φορά η Αττική αποκτά καζίνο. Και μάλιστα αυτά ήταν πιο καλά εγγένεια από τα προηγούμενα. Είχαν πάνω από 2.000 καλεσμένους, όλη η κοσμική Αθήνα, διότι λέει: όπα, μας αφορά, στέκει. Το καζίνο τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το ξενοδοχείο εξακολουθούσε να πατώνει, γιατί έγινε καζίνο μέσα στο ξενοδοχείο. Ανεβαίνανε οι Αθηναίοι και όχι μόνο, και από την επαρχία. Ρουλέτα, φρουτάκια, blackjack, ωραία. Δεν υπήρχαν αυτά πριν, έτσι. Αλλά ξανακατεβαίνανε, δεν μένανε. Άρα δεν υπήρχε νόημα να έχουμε ξενοδοχείο. Βέβαια, ήταν μια εποχή που δεν μπορούσε ο καθένας να ανέβει και να παίξει. Για παράδειγμα, είσαι δημόσιος υπάλληλος, απαγορεύεται η είσοδος στο καζίνο. Δεν έχεις καλή φορολογική δήλωση, έπρεπε να τη δείχνεις, και αν ήταν από ένα ποσό και κάτω, επίσης δεν σου επιτρέπανε. Ήρθες εδώ με το τζιν, το τεράστιο γιακά που φορούσαν εκείνη την εποχή στο πουκαμισάκι, δεν περνάς. Κουστούμι, γραβάτα και οι γυναίκες τουαλέτα. Εν ολίγης, το καζίνο λειτουργούσε ένα κλειστό κλαμπ για ανθρώπους οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε εκεί και να χάσουν λεφτά. Στην πραγματικότητα ήθελαν να προστατεύσουν αυτούς που δεν έχουν από την τρομερή μανία που υπήρχε τότε στην Ελλάδα για τον τζόγο. Τι εννοούμε? Βόλτα έκανε στην Ομόνια και υπήρχαν 2-3 που παίζανε τον παπά. Και υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι προσπαθούσαν να τον βρούνε. Οι Έλληνες γενικά, ερχόμενοι από την επαρχία, τζογάρανε. Και έτσι και τους άφηνε εκείνη την εποχή να μπουν στο καζίνο. Εκτός το ότι η φτωχολογιά θα ενοχλούσε αυτούς που όντως είχαν λεφτά, θα τα χάναν κιόλα. Το καζίνο για πολλά χρόνια τα πήγε περίφημα. Για παράδειγμα, οι μάρκες του καζίνου για κάποια χρόνια ήταν σαν νόμισμα. Μπορούσε κάποιος να βγει από το καζίνο να πάρει τις μάρκες και να κατέβει σε συγκεκριμένες περιοχές και καταστήματα και να πληρώσει με αυτές. Το υπόλοιπο περιβάλλον είχε αναπτυχθεί και αυτό με έναν τρόπο τόσο ώστε να έχει σεφ. Τώρα σεφ τη δεκαετία του 70, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Ανεβαίνανε πάρα πολλοί τραγουδιστές για μουσικές βραδιές κτλ. Ήταν και πελάτες μετά. Ο αριθμός των καλλιτεχνών, των γνωστότατων καλλιτεχνών που ανέβαιναν στο καζίνο, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να τους αναφέρουμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες, όπως για εκείνον που μπήκε μέσα με 50 δραχμές. Σε κλετισμένος, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Κάτι δεν πήγαινε καλά και ανέβηκε έτσι λίγο για να ξεσκάει στο βουνό. Λέει: εδώ που έφτασα δεν μπαίνω μέσα. Και κάνει 50 δραχμές σε μάρκες και ξεκινάει. Έλα που τον ήθελε όμως η τύχη του και έφυγε με 60 εκατομμύρια δραχμές. Συγγνώμη, δεν έφυγε, έμεινε εκεί και έπεσε για ύπνο στον καναπέ του καζίνο, κάτι το οποίο γινόταν από αυτούς τους μανιακούς να ξεκουραστούν και να ανανύψουν. Μπαίνοντας με 50 δραχμές, για όσους δεν έχετε καμία εξοικείωση με τις δραχμές, νομίζω ότι είναι 15 λεπτά, έφυγε με 60 εκατομμύρια, το οποίο τότε εκείνη την εποχή με 60 εκατομμύρια δραχμές, δεν ξέρω πόσες πολυκατοικίες αγόρασες. Τέλος πάντων, ήταν πολύ μεγάλο το σεκλέτη του, όπως λένε οι άνθρωποι που το ζήσανε, ούτως ώστε έμεινε 3-4 μέρες στο καζίνο μέχρι να τα χάσει. Ξαλάφρωσε και έφυγε. Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Σας λέμε ιστορίες από το παρελθόν. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.

0: Το μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχέδιο εκείνης της εποχής, το οποίο επειδή δεν ήταν συνηθισμένοι οι Έλληνες και θέλουν να κάνουν και την πολύ το είπαν έκτρομα, ήταν το αρχιτέκτονα Παύλο Μιλωνά, ένα εντυπωσιακό σχέδιο. Βέβαια σήμερα είναι πιο συνηθισμένα τέτοιου είδους κτίρια. Αν και δεν κυριάρχησαν στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί δεν είχαν κανένα σχέδιο. Στην ουσία ο καθένας έκτισε ό,τι νόμιζε. Μετά άρχισαν να αντέγραφει το σχέδιο του αλλουνού, για να μην κάνουμε και διαρκώς καινούργια αρχιτεκτονικά, και η πόλη αναπτύχθηκε με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε και βιώνουμε. Λοιπόν, αυτά για το καζίνο, αυτά για τα ξενοδοχεία. Και τώρα θα πάμε πάλι με τη συνδρομή του αρχείου της δημόσιας τηλεόρασης στον Άγγελο Σικελιανό. Ο Άγγελος Σικελιανός, ένας από τους εκπληκτικούς ποιητές και πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, ήταν αυτός ο οποίος στην κηδεία του Κωστή Παλαμά είπε αυτό το ποίημα.
1: Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένα βουνό με δάφνες αν υψώσουμε, ως το Πήλιο και ως την Όσα, κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό, ποιον κλεί, τι κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα.
2: Δεν θα ξεχάσω την ημέρα της κηδείας του Παλαμά. Αυτή η βροντόδης φωνή και το χέρι του που χτύπαγε στο φέρετρο είναι κάτι αξέχαστο. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Και ήταν και μια μεγάλη στιγμή γενικά τότε για τον ελληνικό λαό, γιατί όταν πήγε ο Γερμανός, ένας ξανθός ωραίος με ένα μακρύ πανωφόρι, αντιπρόσωπος του Τρίτου Ράιχ, να χαιρετήσει τον ποιητή και είπε «Το Τρίτο Ράιχ χαιρετά τον ποιητή», ο Γιώργος Κατσίμπαλης άρχισε να ψέλνει τον εθνικό ύμνο και όλος ο κόσμος έψαλε τον εθνικό ύμνο τότε. Ήταν κάτι αξέχαστο.
3: Τώρα πια ο Σικελιανός είναι ένας εθνικός ποιητής. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο κοντά στην καρδιά του τόπου όσο αυτή την ώρα που όλος ο τόπος στέκεται πίσω του με ένα κατσαρολάκι κι αυτός για να πάρει συσίτιο. Ο ποιητής τραγουδάει την αγωνία του λαού του και την ίδια ώρα σαλπίζει έναν πεάνα για την αντίσταση.
1: Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλόνια. Εκεί να στέκει ο διγενής και μπρος να στέκει ο χάρος. Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της. Και απάνω στα βουνά και απάνω στις κορφές τους φωτάει με μια ανάσταση.
0: Η φωνή που ακούμε, κυρίες και κύριοι, είναι απαγγελία του ηθοποιού Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος λέει τα ποίηματα του Σικελιανού. Η εκπομπή αυτή μεταδόθηκε το 1981 στη σκηνοθεσία του Κουτσούρη και οι αυτόπτες που ακούσατε είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου και άλλα πρόσωπα τα οποία είναι απόσπασμα αυτού του ντοκιμαντέρ στην εκφώνηση του Πέτρου Φυσούν. Η φράση «σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει την η Ελλάδα» συγκλώνησε τότε τον κόσμο. Μπόρεσε μέσα σε λίγες λέξεις ο Σικελιανός να περιγράψει τα πάντα. Ο Παλαμάς κηδεύτηκε χειμώνα 27 Φεβρουαρίου του 1943, δηλαδή μέσα στην καταχνιά της κατοχής. Ο θάνατός του δεν υπήρχαν τώρα, καταλαβαίνετε, μέσα ενημέρωσης, ούτε καν τα προπολεμικά, αλλά έγινε αμέσως πάρα πολύ γνωστός. Σε ένα βιβλίο που έγραψε αργότερα ο Μενέλαος Λουντέμις διηγείται την εξής ιστορία. Ο Παλαμάς, λέει, ήταν ένας ενηγματικός μελοθάνατος. Τα τελευταία 10 χρόνια τα περνούσε στην πολυθρόνα του, που ήταν περίπου νεκρός για όλους μας, ενώ δεν είχε κοινωνική ζωή κτλ. Λέει ο Λουντέμις, ένας μεγάλος ποιητής που πέθανε, μα με τόσο αργό ρυθμό που νόμιζες ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο γιος του. Κύριε, σας παρακαλώ, σεβαστείτε το πέρθος μας. Τι επιτέλους θέλετε από τον νεκρό μας? Αφήστε τον ήσυχο, θα τον ενταφιάσει η οικογένειά του σεμνά και μυστικά. Όταν έφυγε λοιπόν ο ποιητής, η οικογένειά του αποφάσισε μια λιτή σεμνή τελετή, χωρίς καλεσμένους, χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς, χωρίς λάτρης του πνευματικού του έργου, χωρίς θαυμαστές. Άφρισα, λέει ο Λουντέμις. Ποια οικογένειά του, του λέω. Φαίνεται, κύριε, πως δεν ξέρετε ποιον είχατε πατέρα. Η οικογένειά του είναι όλη η Ελλάδα. Μόνος του την απόκτησε και κανένας ανάξιος γιος δεν μπορεί να του την αφαιρέσει. Λέει ο γιος. Δεν θα σας αφήσω να κάνετε τον πατέρα μου, είπα από το φλάμπουρο. Το απαντάει Λουντέμις. Φλάμπουρο είναι. Και προς τιμή του. Και προς τιμή σου. Αν είσαι μικρός για αυτή την τιμή, παραμέρα. Κλείσου στο σπίτι σου. Θα περάσει ο λαός και θα σε παρασύρει. Κρύψου. Τ' άλλα είναι δική μας υπόθεση. Και συνεχίζει ο Λουντέμις. Έτσι νομίζαμε ότι ήταν δική μας μόνο υπόθεση του πνευματικού κόσμου. Μα πίσω μας τελικά ήταν ο λαός. Ούτε υποπτευόμασταν ως τότε τι γινόταν πίσω από το οικογενειακό πένθος των λογοτεχνών. Η Αθήνα είχε όλη ντυθεί στο πένθος και ετοιμαζόταν να ξεπροβοδίσει το μεγάλο της πατέρα. Πώς το μάθαν? Ποια μυστική καμπάνα έκραξε μες τα μεσάνυχτα? Ποιος ειδοποίησε τις μυριάδες των πολιτών της πανάρχιας πόλης ότι έφτασε η ώρα της πρώτης μάχης? Σαν είδαμε το πρωί τα πλήθη στην κηδεία, μείναμε άφωνοι. Πλήθη, αμέτρητα, άπειρα, ανώμια.

Ο Χίτλερ έστειλε στεφάνι στη μνήμη του Κωστή Παλαμά από το Βερολίνο. Και ο λαός έστειλε αυθόρμητα, λαϊκά, με όλη τη δύναμη της φωνής του, τον εθνικό ύμνο που ακούστηκε μέχρι το Βερολίνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή, μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχαλι Χαμενεΐ. Χιλιάδες πιστοί έχουν σειρεύσει για τις εξαήμερες τελετές μνήμης. Εντοπίστηκε 50χρονη νεκρή σε σπίτι στην Κατερίνη. Είχε τραύματα στο μέτωπο. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

σας μιλήσουμε τώρα για τους γενίτσαρους. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι ήταν ο Γενίτσαρος. Ο Γενίτσαρος ήταν ένας στρατιώτης, ο οποίος είχε με το ζόρι απαχθεί από την οικογένειά του σε παιδική ηλικία. Είχε εκπαιδευτεί ο Γενίτσαρος. Ο Γενίτσαρος ήταν ένας στρατιώτης, ο οποίος είχε με το ζόρι απαχθεί από την οικογένειά του σε παιδική ηλικία. Είχε εκπαιδευτεί και

να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα και τα λοιπά και να γίνουν μουσουλμάνοι και οι ίδιοι. Και στο διπλωματικό σώμα και στην διοίκηση πηγαίνανε κάποια, αλλά οι περισσότεροι γίνονταν γενίτσαροι, όπου εκεί είχαν έναν άριστο εξοπλισμό, τρομερή πειθαρχία και βέβαια φανατισμό, ούτως ώστε και θρησκευτικά να είναι πολύ προσιλωμένοι, αλλά και να μην αμφισβητείται ποτέ η πίστη τους στο Σουλτάνο και στην αυτοκρατορία. Ο περίφημος Δράκουλας, δηλαδή ο βλάχος ηγεμόνας, ο Βλάντ Τσέπες, κάποτε είχε κάτω από το σπαθί του τον Μωάμεθ το Β, το 1462. Οι γενίτσαροι ήταν αυτοί που τον σώσανε. Και τι έγινε? Εμείς γιατί δεν πολεμήσαμε με τους γενίτσαρους? Γιατί μιλάμε για το στρατό του Βριώνη, του Μεχμεταλή, του Α και του Β, του Χουρσίτ Πασά? Γιατί στην Ελληνική Επανάσταση, που ήταν ένα κατεξοχήν αντικείμενο το οποίο έπρεπε να εμπλεχτούν οι γενίτσαροι, δεν γίνεται πουθενά αναφορά? Γιατί οι γενίτσαροι δεν πολέμησαν εναντίον των Ελλήνων. Ήταν και αυτό ένα από τα δώρα της μοίρας. Δηλαδή να πετύχουμε σε παρακμή το επίλεκτο αυτό στρατιωτικό σώμα, το οποίο τότε είχε γίνει ένας καρκίνος για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε εξελιχθεί σε ένα συνδικάτο, σε μια συντεχνία, κλειστή συντεχνία επαγγελματιών στρατιωτών, οι οποίοι μένανε απομονωμένοι από την κοινωνία, ήταν συντηρητικοί, δεν θέλανε καμία απόπειρα εξυγχρονισμού της χώρας να πετύχει και είχαν τη δύναμη των όπλων για να τα καταφέρουν. Ήταν ένα συνδικάτο το οποίο φρόντιζε να αμείβεται με πάρα πολύ υψηλούς μισθούς, να ελαιατεί κατακτημένες περιοχές, να δημιουργεί προβλήματα και στο τέλος κατάφερε και το εξής καταπληκτικό: να μην πολεμάει. Μετά άρχισαν να βάζουν μέσα στο σώμα ακόμα και με δωροδοκίες πολίτες, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο κάποτε. Άρχισαν να γράφουν όχι παιδιά τα οποία προέρχονταν από το παιδωμάζουμε και τα λοιπά, αλλά άνεργους, άνθρωποι οι οποίοι ήταν κακοποιά στοιχεία, οι οποίοι πλήρωναν ένα αντίτιμο και εντάσσονταν στο σώμα. Έτσι μέσα στους αιώνες ήρθαμε στην παρακμή. Η παρακμή συμπέφτει με την Ελληνική Επανάσταση, η γενίτσαρη είναι 135.000. Είναι δηλαδή ένα στρατός, δεν θυμάμαι, συνήθως του Βριώνη ήταν κοντά εκεί στις 30-40.000. Οι γενίτσαροι από μόνοι τους ήταν τριπλάσιος ο αριθμός, αλλά δεν το κούναγε από την Κωνσταντινούπολη. Έμεναν εκεί με τους ψηλούς μισθούς, με τις φοροαπαλλαγές που είχαν, γιατί κάποιους φόρους με διάφορους τρόπους πληρώνανε και οι μουσουλμάνοι, και ταυτόχρονα αρνιόντουσαν να πολεμήσουν. Επίσης είχε διαπιστωθεί το εξής, ότι ενώ υπήρχαν στους καταλόγους 135.000 γενίτσαροι, τελικά δεν υπήρχαν και 135.000 άτομα. Κάποιοι από αυτούς ήταν οι χείρες. Σημειωτέν υποτίθεται ότι οι γενίτσαροι δεν έπρεπε να παντρευτούν μέχρι μια ηλικία. Κάποιοι ήταν νεκροί, αλλά δεν τους είχαν σβήσει από τους καταλόγους, ούτως ώστε να δηλώνονται, να εισπράττουν το μισθό και να τον τρώνε οι υπόλοιποι. Κάποιοι δεν ήταν καν μες στο στρατόπεδο, ασχολιόντουσαν με το εμπόριο, είχαν φύγει από εκεί, αλλά πέρανε κανονικά το μισθό τους. Ή ανέπτυσαν εμπορική δραστηριότητα κοντά στο στρατόπεδο και στην πόλη που έμεναν. Πού να τρέχουνε τώρα στον Πελοπόννησο? Υπήρχε όμως μια περίπτωση κατά την οποία παίρνανε τα όπλα, όταν τους απειλούσες ότι θα χάσουν τα προνόμια. Αυτά όλα τα βλέπανε και οι Οθωμανοί, βλέπανε και τους Ευρωπαϊκούς στρατούς και κάνανε διάφορες απόπειρες να εξυγχρονίσουν τον στρατό τους. Πολύ δε περισσότερο επειδή οι γενίτσαροι κάνανε και χρέη αστυνομίας και είχαν αρχίσει να γίνονται κανονικοί προστάτες, με την κακή έννοια, σε επιχειρήσεις, σε μαγαζάκια, να εισπράττουν το μηνιάτικο κάθε μέρα από τους επιχειρηματίες για να μην τους ξυλοκοπήσουν ή να μην τους κλείσουν το μαγαζί, να παίρνουν τεράστια ποσά αποτέλεσμα της διαφθοράς τους και να μην επιβάλλουν την τάξη, να σχηματίζουν συμμορίες, μια απίστευτη, αδιανόητη κατάσταση αναρχίας. Ο Μαχμούντο Β, λοιπόν, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, ήταν αυτός ο οποίος εξολόθρευσε. Ο Μαχμούντο Β είναι ο Σουλτάνος. Εμείς στην Ελλάδα πάντοτε λέμε ο Σουλτάνος, δεν έχουν ονόματα για μας. Όταν εμείς κάναμε επανάσταση, ο Σουλτάνος κρέμασε τον Πατριάρχη, απείλησε με εξόντωση τους Κωνσταντινοπολίτες. Ποτέ δεν λέμε ποιος είναι. Είναι ο Σουλτάνος.

Έχει όνομα όμως και είναι ο Μαχμούτ ο δεύτερος. Αυτός λοιπόν είχε ζήσει την περιπέτεια του πατέρα του, του Σελίμ του Τρίτου. Λίγα χρόνια πριν, το 1807, προσπασωματώσει στους γεννήτρους του παραδοσιακού στρατού να φτιάξει μια νέα τάξη πραγμάτων, ένα στρατιωτικό σώμα που είχε εκπαιδευτεί με ευρωπαϊκά πρότυπα και όλοι μαζί, το είχε κάνει λίγα χρόνια πριν, το 1792, να δημιουργήσουν το νέο στρατό της Τουρκίας. Υπήρχαν οι Γιαμάκ που ήταν παραδοσιακοί στρατιώτες, υπήρχαν και οι Γενίτσαροι που ήταν διαφορετικό τάγμα. Όλοι αντιδράσανε σε οποιαδήποτε προσπάθεια ήθελε ο Σελίμ να κάνει για να εξυγχρονίσει το στρατό, να σταματήσει να υπάρχει αυτό το χάος και να είναι πιο αξιόμαχοι, γιατί συνέχεια χάνανε εδάφη, χάνανε μάχες. Και αυτό κάπου έπρεπε να σταματήσει σύμφωνα με τους Οθωμανούς και την κοινή λογική. Όταν λοιπόν πήγε να τους ενσωματώσει όλους αυτούς, οι Γιαννίτσαροι κάναν επίθεση στο παλάτι, εκθρόνησαν τον Σελίμ, πράγμα διανόητο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και κάνανε σουλτάνο τον ξάδελφό του, τον Μουσταφά. Φυσικά η λεγόμενη νέα τάξη στο στρατό καταργήθηκε, χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Επειδή όμως οι Γιαννίτσαροι είχαν μάθει να σέβονται τον Σουλτάνο, αν και έκαναν το αδιανόητο να τον ρίξουν από το θρόνο, δεν τον δολοφόνησαν. Μαζί με το γιο του, τους κρατήσανε εχμαλώτους τους. Υπάρχει ένας στρατηγός που είχε στρατιωτική δύναμη στα Βαλκάνια, ο οποίος μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη, κινείται στο παλάτι για να επαναφέρει το Σελίμ στην εξουσία. Θυμίζουμε ότι είχαν ανεβάσει τον Μουσταφά, τον ξάδελφο. Ο Μουσταφά λοιπόν, με το που βλέπει να έρχονται όλοι αυτοί, πάει αμέσως και σκοτώνει τον Σελίμ. Και ψάχνει και το γιο του, τον Μαχμούτ. Η εξίσωση ήταν απλή. Αυτός ήταν ο επόμενος στη σειρά μετά το Σελίμ. Και το Μαχμούτ σειρά έχει αυτό στη διαδοχή. Ο Μαχμούτ κρύφτηκε, τη γλίτωσε, περίμενε μέχρι το στρατό που ερχόταν από τα υπόλοιπα Βαλκάνια να εισβάλλει. Ο στρατός αυτός επικράτησε, ο Μουσταφά ο ξάδελφος εκτελέστηκε και αυτός και ο Μαχμούτ έγινε ο Β'. Ηρεμεί λίγο η κατάσταση, αλλά την ίδια χρονιά ξαναξεσηκώνονται οι Γενίτσαροι και του κάνουν επίθεση στο παλάτι. Ο Μαχμούτ λοιπόν διατάζει το ναυτικό να μοβαρδίσει τις θέσεις των Γενίτσαρων. Να καταλάβετε τι έγινε. Μετά το 1453, η μεγαλύτερη καταστροφή στην Κωνσταντινούπολη έγινε όταν το ναυτικό του Σουλτάνου βομβάρδισε την πόλη εναντίον των Στασιαστών 400 τόσα χρόνια μετά, το 1808. Λιγότερα, αλλά πολλούς αιώνες μετά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι Γενίτσαροι αποδέχτηκαν τον Μαχμούτ του Β' ως Σουλτάνο υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρουν όλοι χάρη. Ο νεαρός Μαχμούτ του Β' κατάλαβε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, αλλά δεν είναι η ώρα. Άρχισε λοιπόν να κάνει υπομονή και να προετοιμάζει το έδαφος. Οι Γενίτσαροι ποιο σύμμαχο είχαν εκτός από τα όπλα τους, τον πιο ισχυρό? Ήταν, κυρίες και κύριοι, θρησκευτική ηγεσία, η οποία πάντοτε τους στήριζε, και έτσι όπως ήταν τόσο φανατικά θρησκευόμενοι, συνολικά οι μουσουλμάνοι, με τη βοήθεια της ηγεσίας δεν ήταν εύκολο να τους πειράξεις. Οπότε ήσυχα και ωραία, σιγά σιγά ο Μαχμούτ άρχισε να αλλάζει τους ιεράρχες, τον έναν μετά τον άλλον. Σιγά σιγά, σταδιακά, φεύγανε αυτοί που υποστηρίζαν τους Γενίτσαρους και μπαίνανε αυτοί που υποστηρίζαν τον Σουλτάνο. Ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση. Πού να πολεμήσουν οι Γενίτσαροι, ούτε καν σκέφτηκε να τους στείλει. Έχει 135.000 υπαρκτούς ή πλασματικούς, αλλά σίγουρα πολλές χιλιάδες, και κινητοποιεί μισθοφορικά στρατεύματα ή πληρώνει διπλό στρατό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εξέγερση. Όσο είναι σε εξέλιξη επανάσταση, ο Μαχμούτ ταυτόχρονα θεωρεί μεγαλύτερο πρόβλημα τους Γενίτσαρους. Φτάνουμε λοιπόν στο 1826, όπου έχει αλλάξει όλη τη θρησκευτική ηγεσία του κράτους. Έχει κάνει νέα τζαμιά, που είναι το κέντρο της θρησκευτικής λειτουργίας. Έχει δώσει τεράστια ποσά προς τον κλήρο και τους λέει: Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Ταυτόχρονα φτιάχνει και ένα πιστό σώμα σωματοφυλακής και δημιουργεί ένα οπλοστάσιο μες στο παλάτι που δεν το ξέρει κανένας.
αρχίζει και στέλνει και έξω στην πόλη ανθρώπους να λένε τι είναι αυτά με τους γιανίτσαρους, μας απειλούν, πουλάνε προστασία, δεν κάνουν τη δουλειά τους, έχουμε εξεγέρσεις, δεν πάνε να πολεμήσουν, και δημιουργείται και ένα κλίμα πολύ συστηματικά μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι, όταν έπεσε το Μεσολόγγι το 1826, ο Μαχμούτ ανακοίνωσε ότι κάνει νέο τακτικό στρατό και στρατολογεί κάποιους και από τους γενίτσαρους. Όσο και σας φαίνεται απίστευτο, αυτό έπρεπε να εγκριθεί από τη θρησκευτική ηγεσία, την οποία πλέον την ελέγχει. Τα χάνουν οι γενίτσαροι. Οι ιεράρχες λένε ναι στο νέο σχέδιο. Αλλά μετά από 15 μέρες αναποδηγυρίσαν τα καζάνια. Αυτή είναι μια συμβολική κίνηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή αρνείσαι την τροφή που σου προσφέρει ο ανώτατος άρχοντας. Και βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάει η εξέγερση. Έχει 14.000 οπλίτες από το μυστικό πιστό στρατό που έχει φτιάξει μέσα στο παλάτι ο Σελίμ. Απ' έξω μαζεύονται 20.000 γενίτσαροι, τους 130.000 20 εμφανίστηκαν. Λοιπόν, να μην σας πω λιγότερα και σας λέω και πάρα πολλές λεπτομέρειες, τους εξόντωσε. Έξι χιλιάδες είναι οι καταμετρημένοι. Αφού εξοντώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, μετά ήταν εύκολο να πάρει τις επαρχίες μία-μία όπου υπήρχε στρατόπεδο, όπου ήταν γενίτσαροι οι οποίοι κάνανε εμπόριο αντί να πολεμάνε, και άρχισε να τους απαχωνεί, να στείνει δίκες, γρήγορες τώρα καταλαβαίνετε, του πενταλέπτου, και έτσι να σβήσει το παρελθόν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ο Βόσπορος γέμισε με χιλιάδες πτώματα. Ήταν μια συνήθεια, όποιος σκοτώναν τον πετάγανε στο Βόσπορο και δεν θέλανε και να το θάψουν για να τον ετοιμάσουν. Ο Κάνινγκ, ο οποίος αργότερα έγινε πρωθυπουργός και βοήθησε το θέμα της ελληνικής επανάστασης, τότε ήταν πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη και έλεγε ότι υπάρχουν ατελείωτη σωρία ακέφαλων πτωμάτων στις εισόδους του παλατιού. Και στη συνέχεια ο Μαχμούτ του Β' έφτιαξε τακτικό στρατό, τον οποίο βέβαια δεν κατάφερε να το χρησιμοποιήσει εναντίον της ελληνικής επανάστασης, διότι τα πράγματα πήραν εντελώς διαφορετική τροπή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και αργότερα οι διάδοχοί του που χρησιμοποίησαν τον καινούργιο στρατό τον οποίο είχαν φτιάξει, ο ελληνικός, μετά την ανεξαρτησία, μιλάμε τώρα για τους Βαλκανικούς πολέμους κτλ., όταν οργανώθηκε και εξοπλίστηκε, αποδείχθηκε εξαιρετικά αξιόμαχος. Πάντως αυτή ήταν συνοπτικά η ιστορία, ο επίλογος ενός τρομερού πολεμικού συστήματος που είχαν επινοήσει οι Οθωμανοί, και ακούει τη λέξη γενίτσαρη.

θα σας μιλήσουμε για το head banging. Αυτό που κάναμε πιτσιρικάδες, δεν νομίζω ότι το έκανα, τέλος πάντων, όσοι είχαν τα μακριά τα μαλλιά. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από αυτά που το σύστησε το headbanging στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν υπήρχε και πριν, αλλά νομίζω ήταν ο ορισμός που η πιτσιρικαρία εκείνης της εποχής, οι μεταλλάδες κυρίως, που είχαν το μακρύ μαλλί, μπορούσαν να κάνουν το περίφημο headbanging. Ήταν μία από τις ξένες λέξεις, δεν ήμασταν και πολύ εύκολοι τότε να τις χρησιμοποιούμε, αλλά ήταν μία από τις πρώτες που χρησιμοποιήθηκε σαν ορολογία, σαν το pick and roll, ας πούμε. Λοιπόν, είναι συνθετή λέξη από το head και από το banging και είναι η έντονη κίνηση του κεφαλιού πάνω-κάτω, πάνω-κάτω στο ρυθμό. Ναι, και το head banging έχει ιστορία και θα σας την πούμε. Εδώ είναι το σημείο τώρα που τα δίναν όλα. Λένε αυτοί που ασχολούνται, γιατί όλα είναι σχετικά στη ζωή, ότι ξεκίνησε από τους Led Zeppelin το 1969 όταν κάνανε μια περιοδία στην Αμερική. Στη συναυλία τους στο Boston Tea Party. Καμία σχέση με το Tea Party αργότερα που μάθαμε. Τότε κάποιοι θεατές στην πρώτη σειρά άρχισαν σε αυτόν τον καινούριο ρυθμό που είχαν οι Led Zeppelin, που είχαν δικό τους ήχο, να κουλάνε σιγά σιγά το κεφάλι τους ρυθμικά πάνω στη μουσική. Το ξαναπαρατηρούν αυτό στην επόμενη συναυλία που δίνουν στο Albert Hall. Την ίδια χρονιά πάνε οι Black Sabbath στο Παρίσι και κάνουν αυτοί, οι καλλιτέχνες αρχίζουν και κουνάνε το κεφάλι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ήτανε η ιεροτελεστία. Καταλάβαν από κάτω ότι όπα, ακολουθούμε. Είναι μια εποχή που το μαλλί είναι πολύ μακρύ και οι καλλιτέχνες είναι performer, όπως ο Ozzy Osbourne, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία, ξεκινάει κι αυτός πάνω κάτω το κεφάλι. Και τι έχουμε, κυρίες και κύριοι? Έχουμε, και εδώ νομίζω ότι ταιριάζει η φράση, όσοι τη θυμάστε από το σχολείο, μίμηση πράξεως, αρίστης και τελείας. Δηλαδή, ο ένας καλλιτέχνης μιμείται τον άλλο γιατί τους αρέσει, γιατί ταιριάζει με τα μακριά μαλλιά που έχουν, με το ρυθμό, με την αισθητική τους, και από κάτω οι μαλλιάδες ακολουθούν. Υπάρχει και ο Λέμι, βέβαια, ο Λέμι των Motorhead, σε ένα ντοκιμαντέρ υποστήριξε ότι το Headbanger βγήκε από το όνομα της μπάντας, Motorhead Banger. Έγινε ολόκληρη ιστορία για το headbanging. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, θα το βρείτε αν το ψάξετε. Ο Ιαν Γκίλαν τον Deep Purple τον ρωτήσανε και αν το, εσύ του λέει το ξεκίνησε, λέει τι να σας πω, μπορεί. Να ξέρετε πάντως δεν είναι ρεαλιστικό, δεν χτυπάω το κεφάλι μου, τα μαλλιά μου πάω πάνω κάτω. Και μετά ο ένας κολλάγε τον άλλον. Ήρθε η ώρα του Άγκους Γιάνγκ των ACDC. Ξεκινάει λοιπόν τέλη της δεκαετίας του 60, ξεκινάει με τη ροκ μουσική, με τον νέο ήχο, με τα πολλά μακριά μαλλιά, ή μήπως πρέπει να πάμε και λίγο πιο πίσω? Υπάρχουν βίντεο από τη δεκαετία του 50 με τον Jack Berry και άλλους του rock and roll που την κάνουν αυτή την κίνηση, αλλά δεν είναι πολύ μαλλιάδες. Μετά αναπτύχθηκε πάρα πολύ και το heavy metal, εκεί κι αν έγινε.

Λοιπόν, και τι κάνουν αυτοί που δεν είχαν μαλλιά? Δεν ξέρω, υπάρχει ορολογία για αυτό που γινόταν τότε? Έσπρωχνε ένα στον άλλον, το οποίο είμαι βέβαιος ότι ξεκίνησε από το πανκ. Χωρίς κανένα ρυθμό, χωρίς καμία χορευτική φιγούρα. Απλά σπρώξιμο ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι μία από τις ευτυχείς στιγμές της ροκ μουσικής και όλων των παραγωγών, διότι είναι πάρα πολύ σπάνιο σε αυτήν την ηλικία να σε σπρώχνουν, να σπρώχνουν και να μην τσακώνεσαι. Να το αποδέχεσαι. Λοιπόν, υπάρχει κι άλλο ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό του headbanging, για να κλείσουμε και όλη αυτή την αφήγηση. Προφανώς είναι πιο σύγχρονο, ερχόμαστε μετά τα 90s, όπου επιστρέφει το κούνημα. Είναι αθώο, είναι ανώδυνο. Οι επιστήμονες ρωτήθηκαν και είπαν ότι δυνητικά μπορεί και πόνο κέφαλο να προκολέσει και μικρή κεφαλική βράβη και μυϊκή ένταση και εγκεφαλικό αιμάτωμα και πάρα πολλά άλλα. Δυνητικά. Πράγμα το οποίο συνέβη σε έναν 50 ετών τώρα σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, πήγε Motorhead το 2013 και σε αυτή την κίνηση επάνω, με τον τρόπο που το έκανε αυτός, έπαθε κεφαλικό αιμάτωμα. Τον στείλω μια εξέταση. Και το βρήκαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Οι γιατροί είπαν ότι το συνεχές ανεποκατέβασμα του κεφαλιού προκαλεί απότομη επιτάχυση και επιβράδυση στον εγκεφαλικό εστό, με αποτέλεσμα δυνητικά να μπορούν να διαρριχθούν αιμοφόρα αγγεία. Ακραίο, αλλά συνέβη.

Η Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Δεν φταίει ο Τσολάκης σε αυτά τα τραγούδια. Τα διαλέξαμε εμείς για να ταιριάζουν με το θέμα το οποίο σας περιγράφουμε. Λοιπόν, η Λουίζα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχουμε λίγο χρόνο, πώς να τελειώσουμε τώρα. Καταρχήν να αλλάξουμε λίγο μουσική. Να σας πούμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Το ξέρω ότι οι νεότεροι δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε. Αν σας λέγαμε ότι κάποτε στη Μύκονο δεν υπήρχε ούτε σόλα για τα παπούτσια. Οι άνθρωποι δεν είχαν νερό να πιούν. Η επιβίωση ήταν τρομερή. Το νησί ερήμωνε. Φεύγαν όλοι οι μετανάστες. Και μην φαντάζεστε ότι μιλάμε για κάποια προϊστορική εποχή. Δεκαετία του 50, αρχές 60. Τότε που αρχίζει να γίνει τουριστικός προορισμός. Αλλά όπως διηγούνται άνθρωποι που ζουν ακόμα, μαζευόταν η οικογένεια στις 10 το μεσημέρι, γιατί ξεκινάγανε από τις 6 τη ζωή τους, και κόβανε ένα κρεμμύδι στη μέση για να το μοιραστούν. Αυτό ήταν η κολατσό. Οι Μυκονιάτες ήταν κυρίως γεωργοί, όπου βρίσκαν έκταση, ψαράδες και απασχολιόντουσαν στο ναυτικό κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λείπουν άντρες για τεράστια χρονικά διαστήματα από το νησί. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπήρχε πάρα πολύ ξυπολισιά και δεν μιλάμε μόνο από τα πιτσιρίκια. Λίγα παπούτσια και τα κρατάγανε για τις γιορτές. Καλά για τους ψαράδες, εντάξει, δεν ξυπακούεται. Στη γκουρμέ Μύκονο εκείνη την εποχή μπορούσες να φας μόνο λαχανικά αν έβγαζε ο κήπος, όσπρια και τα περίφημα λουκάνικα από την στοιχειώδη κτηνοτροφία και κυρίως χειροτροφία. Πάντως κρέας κάθε μέρα δεν τρώγανε, γιατί πρέπει να σφάξουν το ζώο που έδινε και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, περισσότερα για όλα αυτά θα σας πούμε σε άλλη εκπομπή, αλλά πάρα πολλά από αυτά τα νησιά, τα οποία σήμερα δεν μπορούμε να πάμε καν σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είναι ακριβά τα μεταφορικά, ακριβή διαμονή, ακριβό το φαΐ, κάποια, όχι όλα. Είναι νησιά τα οποία έχουν ζήσει απίστευτη φτώχεια και ο τουρισμός τα ανέστησε, τους έδωσε ζωή, τους έδωσε πνοή. Αλλιώς θα ήταν ερημονήσια. Αυτό δεν μπορεί να έχει μόνο θετικά. Τα αρνητικά τα ξέρετε και τα έχουμε πολλές φορές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρου Σπάτων, πλησίων του κτήματος Νάσιου Τζικ στα Σπάτα Αττικής. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικίες. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόροι στον ΟΤΑ. Παράλληλα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Σπάτων και της Παλίνης, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις αδειογίες των αρχών. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με την αξιοποίηση στοιχείων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεων μαρτύρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, που μίλησε στο Earth News, δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις. Άρχισε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χιλιάδες πιστοί, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το τέμενος πριν ανοίξουν οι πόρτες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ. Παρόντες στην τελετή, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες. Την αποχώρησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτό στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, και δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Εξαιρετικά σοβαρό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ το δημοσίευμα για την παρακολούθηση του πρώην Ευρωβουλευτή και δημοσιογράφου Στέλιο Κολόγλου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγασος κατά τη συμμετοχή του στην Εξεταστική Επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δεσμευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της χρήσης spyware, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή. Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Μεταξύ αυτών, συνελήφθησαν δύο άνδρες σε ηλικία 48 και 59 ετών για τη χθεσινή πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από καλώδιο υδηλεκτροδότησης γεώτρησης. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απίθυνε ο Πάπας Λέων, ο 14ος από τη Λαπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις πολιτικές υποδοχής προστασίας, στήριξης και ένταξης των μεταναστών, παράλληλα με τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότατα τοπικών βροχών και στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμοί Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema.
3: Γεια σας. Σάββατο σήμερα, εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή, υπάρχει μια φωτιά, ελπίζω να είναι μικρή, να σβηστεί. Εμείς εδώ, στα δικά μας, εγώ προσωπικά έχω μια χαρά, γιατί το στούντιο σήμερα είναι γεμάτο ξαφνικά, και γιατί θα μιλήσουμε και για ωραίο θέατρο από τη Νέα Υόρκη. Είμαστε πολλοί εδώ, είναι ο γνωστός μεταφραστής θεατρικών έργων, μπορώ να πω και σεναριογράφος φυσικά, ο κύριος Φίλιππος Δεσύλλας. Φίλιππε, καλώς ήρθες.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως.
3: Θέλεις να μιλάμε στον πληθυντικό? Όχι, εδώ είμαστε δημοκρατικό κανάλι, δημοκρατική εκπομπή επίσης. Ό,τι θέλουμε λέμε. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο στην άλλη άκρη της γραμμής την σκηνοθέτηδα του έργου. Θα μιλήσουμε για το έργο «Η Συγκάτοικος». Θα πούμε πρώτα διάφορα πράγματα. Και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και τις δύο πρωταγωνίστρες του έργου, την κυρία Μαρίνα Σλάνογλου και την γωγό
4: Πρέμπ. Σωστά.
3: Οπότε καταλαβαίνετε, θα μπαίνει και θα βγαίνει πολλοί κόσμος. Έχουμε και μια καλή μας φίλη, η οποία ήρθε ξαφνικά με πολύ ωραία γλυκά, γιατί σήμερα ο Φίλιππος έχει τα γενέθλιά του.
4: Το οποίο ήθελα να κρυφτεί, αλλά χρόνια δεν θα πολλά.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, χρόνια πολλά να ζήσεις.
4: Ευχαριστώ πάρα
3: λοιπόν,
4: πολύ.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, τι είναι η Συγκάτοικος, πώς την ανακάλυψες, πώς είναι αυτή η δουλειά που κάνεις, να πούμε έτσι λίγα γενικά πράγματα για το πώς ναι. είναι να είσαι μεταφραστής, αλλά και συλλέκτης, να το πω, έργων θεατρικών.
4: Καταρχάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σου πω ότι αισθάνομαι λίγο αμήχανα, γιατί εμείς οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από τα φώτα δεν έχουμε συνηθίσει να είμαστε το επίκεντρο σε μια συζήτηση, αλλά ελπίζω να την ξεπεράσω αυτή την αμηχανία. Η Συγκάτοικος είναι ένα έργο το οποίο είδα στη Νέα Υόρκη το Νοέμβριο του 24, σε ένα ταξίδι που είδα επίσης και το έργο που κάναμε πέρσι στη σκηνοθεσία της Βίκης Βολιώτη, το The Counter, στα ελληνικά σε βλέπω, με τον Θοδωρή Αθερίδη και την Πέγκη Τρικαλιώτη, και αυτή η συνεργασία πήγε υπέροχα από όλες τις πλευρές. Η Βίκη είχε διαβάσει ήδη τη Συγκάτοικο, την οποία είχα την τύχη να δω με τη Μία Φάρο, στα 79 της έκανε την 60 κάτι, ίσως και για τελευταία φορά στο Broadway αποφάσισε να κάνει αυτό το έργο, μαζί με την Πάτη Λουπών, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, αλλά είναι star στο Broadway, γιατί έχει κάνει κατά βάση musicals, έχει παίξει, έχει κάνει την Original Evita, το Sunset Boulevard, έχει τραγουδήσει όλο το Steven Sondheim, επίσης δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά είναι σπουδαίο στην Αμερική. Και αυτές οι δύο λοιπόν κυρίες αποφάσισαν να κάνουν αυτό το καινούριο έργο της Jen Silverman, το οποίο είχε μία διαδρομή που είναι μία από τις κλασικές διαδρομές που μπορεί να πάρει κανείς για να ανέβει έργο του στο Broadway, υπάρχουν και άλλες, η οποία είναι να παιχτεί πρώτα περιφερειακά. Δηλαδή έκανε μια μικρή περιοδία από Σαρασότα, Σεντ Λούις, Λος Άντζελες, κάποια στιγμή ανέβηκε στη θεατρική σκηνή του Σικάγο, που είναι ίσως η δεύτερη πιο σημαντική θεατρική σκηνή μετά τον Broadway στην Αμερική.
3: Ένα πρόκριμα, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Και εκεί πήρε, ας πούμε, κάποια δημοσιότητα, γιατί είναι σημαντικό να ανέβει ένα έργο της εκεί. Και εκεί, εκεί την καλέσανε λοιπόν για ένα reading, μια ανάγνωση ουσιαστικά του έργου, για να βρουν αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να παίξει αυτό το έργο στο Broadway.
3: Ωραία, να σε διακόψω μισό λεπτό.
4: Ναι.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τη Βίκη τη Βολιώτη.
4: Okay.
3: Να τη βάλουμε στην παρέα. Βίκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Βίκη, πώς είσαι?
5: Είμαι καλά.
4: Πού σε πετυχαίνουμε?
5: Μεσολόγγι.
4: Μεσολόγγι.
3: Okay. Και τι κάνεις εκεί στο Μεσολόγγι, για πες μας, γιατί κάνεις κάτι ωραία πράγματα, μου έλεγες.
5: Ήρθαμε με το Εθνικό Θέατρο, γιατί κάνουμε αύριο, έχουμε πρεμιέρα με μια παράσταση που φτιάξαμε με τον Μάνο τον Καρατογιάννη σε σκηνοθεσία, για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτή την ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη, και αύριο έχουμε την πρεμιέρα μας.
3: Να πεις πολλούς χαιρετισμούς στο Μάνο, λοιπόν.
4: Καλή επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία να έχετε.
5: Φίλιππε, γεια σου.
4: Γεια σου.
3: Και να μπούμε τώρα, μιλάμε εδώ με τον Φίλιππο, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πώς βρίσκεις ένα έργο στην μια παραγωγή στη Νέα Υόρκη και πώς τη φέρνεις.
4: Εντάξει, είναι
3: Ελλάδα.
4: Μια μεγάλη έρευνα, όχι μόνο να βλέπει κανείς τα έργα, αλλά και να τα διαβάζει, το οποίο, πίστεψέ με, είναι δύσκολο, με την έννοια ότι πρέπει να διαβάσεις πάρα πολλά για να μπορείς να επιλέξεις το τι κάνει για το ελληνικό κοινό, το τι μπορεί να αρέσει σε ένα σκηνοθέτη να ανεβάσει, λίγα πρόσωπα, γιατί έχουμε και τους παραγωγούς να κάνουμε.
3: Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε η συγκάτοικος.
4: Η Βίκη τη διάλεξε.
3: Η Βίκη, για πες.
5: Να πούμε ότι ο Φίλιππος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια ασχολείται και από προσωπική αγάπη αλλά και από λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ειδικά το αγγλοσαξονικό ρεπερτόριο, ειδικά αυτό, όχι αποκλειστικά, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα έργων που ανεβαίνουν στην Αγγλία και στην Αμερική. Τα παρακολουθεί το θέατρο ανελιπώς και έχει ένα πολύ ωραίο χάρισμα ο Φίλιππος. Προτείνει έργα με βάση τα ενδιαφέροντα των σκηνοθετών. Κάπως λίγο οσμίζεται τι θα μπορούσε να αρέσει στον κάθε σκηνοθέτη.
4: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Είναι ένστικτο μάλλον.
3: Βασικά νομίζω, Βίκη, από όσο και όλα τα χρόνια που γνωριζόμαστε, ότι εσύ ψάχνεις έργα που να μην έχουν αρρώστια μέσα, έτσι δεν είναι?
4: Αυτό ήταν η πρώτη οδηγία που είχα. Όταν με πλησίασε η Βίκη και μου λέει ψάχνω έργο, μου λέει μη μου φέρεις τίποτα άρρωστο, δεν πρόκειται να το διαβάσω. Και η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην αρχή μου είχε πει προς κωμωδία και τα λοιπά, αλλά η κωμωδία είναι ένα πολύ χτυπημένο είδος και στο εξωτερικό λόγω του political correct και πολλών άλλων λόγων. Οπότε στην αρχή όταν έψαχνα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματικά να βρω κάτι, αλλά όταν διάβασε το The Counter που κάναμε πέρσι, μου λέει αυτό. Και μετά ακριβώς διάβασε και τη συγκάτοικο και μου λέει και αυτό. Λέω και αυτό.
3: Και αυτό. Καλά που δεν διάβασε κι άλλο.
4: Όχι, διάβασε κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Δεν σταματάει η Βίκη.
3: Γιατί να σταματήσει η Βίκη?
5: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι από τα έργα που διάβασα ξεχώρισα τρία. Και τα τρία μου τα είχε δώσει ο Φίλιππος να τα διαβάσω. Τα οποία ξετρελάθηκα, το καθένα για διαφορετικούς λόγους, και έβαλα πλώρη να κάνω και τα τρία. Έχω πετύχει τώρα μέχρι στιγμής το ένα, το δεύτερο είναι στα σκαριά, έρχεται, να δούμε τώρα και το τρίτο.
4: Και το τρίτο και το τρίτο.
3: Ωραία, εντάξει, να κάνουμε και ένα spoiler προς το τέλος της εκπομπής. Μήπως καταφέρουμε να μάθουμε και το τρίτο, έτσι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο.
5: Η αλήθεια, ναι, εγώ ήθελα απλώς να πω σε σχέση με το άρρωστο. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πια σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι να μιλήσω για πράγματα τα οποία ακουμπάνε την καθημερινότητά μας και τον εσωτερικό βίο των ανθρώπων. Η αρρώστια είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουν οι άνθρωποι μέσα τους, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, όμως σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν είναι αυτό που θέλω να φωτίσω. Θέλω να πω η διαστρεβλωμένη όψη της πραγματικότητας και αυτή που δημιουργεί την άρρωστη ματιά, να το πω έτσι, αν υπάρχει αυτός ο όρος, έχει να κάνει πολύ με το πώς η ψυχή μας έχει διαβρωθεί. Ναι. Αλλά εγώ θέλω σε αυτή τη φάση της ζωής μου να μιλήσω για το
3: φως που μπορεί να υπάρχει πίσω από
5: αυτό που αλλάζει, όχι για φως και σκοτάδι, αλλά για το μη αναστρέψιμο. Δεν θέλω να μιλήσω σε αυτή τη φάση. Το μη αναστρέψιμο, αυτό.
3: Προφανώς να είναι κάτι που το ζητάμε αυτό το πράγμα, γιατί η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή πια.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει το κοινό που του αρέσουν αυτά τα έργα. Ευτυχώς δεν είναι μεγάλο αυτό το κοινό.
5: Μα ευτυχώς, αλλά αυτό είναι θέμα υποκειμενικό εντελώς. Και μπορείς 2 χρόνια από τώρα να έχω άλλη άποψη κι εγώ. Τώρα, μιλάμε για το τώρα, για αυτή τη φάση.
4: Άμα αλλάξει άποψη, έχω πολλά άρρωστα έργα.
3: Καλά, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, τι έχει η συγκάτοικος που σε ταρακούνησε, σε ενθουσίασε Είναι ένα σύγχρονο έργο από ό,τι
4: πολύ καινούργιο. Φαντάζομαι. Είναι γραμμένο το 22 νομίζω. Πολύ και. Καινούργιο έργο. Ναι, ναι. Mm-hmm.
3: Και μιλάει η Βίκη για την προσπάθεια δύο ετερόκλητων γυναικών, δηλαδή mm-hmm. στο χαρακτήρα θα έλεγα ετερόκλητων, mm-hmm. να προσπαθήσουν mm-hmm. να συγκατοικήσουν. Χοντρικά λέω τώρα.
5: Αυτό είναι το έναυσμα. Δηλαδή η αφορμή του έργου είναι η αναζήτηση η αναζήτηση της μιας από τις δύο γυναίκες να βρει συγκάτοικο και στην ανταπόκριση της άλλης σε αυτή την αγγελία. Είναι δηλαδή πράγματι η αρχή του έργου, είναι δύο γυναίκες με τελείως διαφορετικό
3: χαρακτήρα.
5: Καταγωγή, τελείως διαφορετικές background. Προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη και δεν μου έρχεται τώρα. Καταλάβατε τι έχουμε πάθει.
4: Παρελθόν.
3: Θα βοηθηθούμε.
5: Background δεν είναι. Υπόβαθρο, τέλος πάντων. Ναι. Με ένα τελείως διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτές οι δύο γυναίκες αναγκάζονται εντός εισαγωγικών να συγκατοικήσουν και ό,τι σημαίνει αυτό. Στη μεταξύ του σχέση το θέμα είναι ότι αυτές οι δύο γυναίκες αναγκαστικά έρχονται κοντά, επηρεάζουν αφάνταστα η μία την άλλη και ουσιαστικά η μία αγγλεί από τη ζωή της άλλης εκείνα τα πράγματα τα οποία θα την κάνουν να προχωρήσει και να πάει παρακάτω στη ζωή. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καλό ή κακό, αλλά σίγουρα προς τα κάπου αλλού από όπου η ζωή μέχρι στιγμής τους είχε πάει.
3: Συζητήσατε καθόλου με τον Φίλιππο πώς θα γίνει η μετάφραση ή στο φερέτημο, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
4: Σε αυτά τα πράγματα λίγο. Ξεκινάς με ένα πρώτο draft και μετά η δίκαιο σκηνοθέτρια παίρνει το κείμενο.
3: Πας ένα demo δηλαδή,
4: ναι.
3: Ας πούμε.
4: Ναι, ένα πρώτο, ας πούμε, ένα που είναι πολύ κοντά στο αυτολεξί ουσιαστικά.
3: Okay.
4: Και μετά αρχίζουμε και συζητάμε τι από αυτό μπορεί να κοπεί, γιατί κάποια σκηνή μπορεί να πλατιάζει λίγο ή ας πούμε κάτι, να θέλει κάτι άλλο ή να φέρουμε τα πράγματα ουσιαστικά σαν να βλέπει κάποιος κάτι που ξέρει ότι είναι ξένο, αλλά να μην του φαίνεται ξένο.
3: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό, Φίλιππε, επειδή ίσως δεν τα γνωρίζουμε κιόλας και δεν τα ξέρω κι εγώ. Πώς γίνεται και το παίρνεις? Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα?
4: Φυσικά.
3: Υπάρχουν
4: αυτό
3: άνθρωποι
4: το κάνει ο παραγωγός που... όταν το έργο εγκριθεί.
3: Το παραγωγός είναι Έλληνας ή είναι ξένος?
4: Του roommate εννοείστε, τι είναι στην Ελλάδα?
3: Στην Ελλάδα.
4: Είναι Έλληνας, είναι τα Αθηναϊκά Θέατρα.
3: Α, μπράβο.
4: Ναι, ναι. Okay. Ουσιαστικά η Βίκη πήγε το έργο αυτό στα Αθηναϊκά Θέατρα και το πρότεινε και το δέχτηκαν. Και εκείνοι κανόνισαν το θέμα των δικαιωμάτων.
3: Κατάλαβα τότε πώς γίνεται.
4: Και βέβαια, όταν τα ζητάς απ' έξω, οι ξένοι σε εγκρίνουν ή και όχι καμιά φορά, ή μπορεί να έχουν κάποια αντίρρηση στο να σε εγκρίνουν. Εδώ μας ενέκριναν και είμαστε οκ. Okay.
3: Ωραία.
4: Αλλά δεν ζητάω εγώ τα δικαιώματα. Δηλαδή...
3: Ναι, απλώς
5: δεν είναι πάντα
3: διαδρομή.
5: Δεν είναι πάντα ένας ο τρόπος.
4: Όχι,
5: υπάρχουν
4: λέω το
5: και
4: βασικό.
5: Περιπτώσεις, ναι. Όπου ο σκηνοθέτης, ας πούμε,
4: βέβαια,
5: παίρνει τα
4: βέβαια.
5: Δικαιώματα. Ναι. Συνήθως όμως ο παραγωγός είναι αυτός που κλείνει τα δικαιώματα. Είτε απευθείως, είτε μέσω. Εδώ στην Ελλάδα γραφείων εταιρείες δικαιωμάτων.
3: Ωραία.
5: Είτε απευθείας από τον ατζέντη του συγγραφέα.
3: Έχουμε λοιπόν ένα έργο μεταφρασμένο, έτοιμο προς ανάγνωση και προς να ξεκινήσουν οι πρόβες κάποια στιγμή. Περίπου το βλέπετε πότε?
5: Η πρεμιέρα μας έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου.
3: Άρα από τον Αύγουστο και
4: μετά. Ναι, από τον Αύγουστο.
3: Θα πρέπει να ξεκινήσει.
4: Τέλος Αυγούστου.
3: Πώς έγινε αυτή η ωραία επιλογή δύο διαφορετικών ηθοποιών και καλών, πολύ καλών ηθοποιών, και της Μαρίνας Ασλάνογλου, η οποία υποθέτω θα παίζει την αντισυμβατική
5: Πραξαγόρα.
4: Σωστά. Αυτή είναι η Ρόμπιν.
3: Ναι, η Ρόμπιν.
4: Ναι. Και η Σάρων θα είναι.
3: Και η Σάρων θα την παίζει
4: εγώ
3: η Πρέμπου. Για πες μου λίγο, του σκηνοθέτη είναι δουλειά προφανώς αυτή.
4: Καλά. Με τη Βίκη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, τα συζητάμε αυτά, αλλά Θα αφήσω τη Βίκη να το πει αυτό που έκανε.
3: Βέβαια. Και εγώ στη Βίκη.
4: Γιατί αυτή έκανε την περισσότερη δουλειά, η αλήθεια είναι εδώ.
3: Λοιπόν,
5: η διανομή είναι κατά τη γνώμη μου η μισή παράσταση.
4: Βέβαια.
5: Το να μπορέσεις να βρεις τους ηθοποιούς οι οποίοι θα ενσαρκώσουν τους ρόλους είναι η μισή δουλειά. Διότι οι ηθοποιοί φέρουν τον κόσμο τους στο έργο. Δηλαδή οι ηθοποιοί δεν είναι τάμπουλα ράζα, άγραφα λευκά χαρτιά τα οποία έρχονται και με έναν μαγικό τρόπο ενδύονται τους ρόλους και επενδύουν τους ρόλους σε ένα σώμα, αλλά φέρουν στους ρόλους τα δικά τους βιώματα, τις δικές τους την κοσμοθεωρία τους, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Άρα λοιπόν σκέφτηκα πάρα πολύ, ήθελα πολύ να είναι δύο διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, δύο διαφορετικές ηθοποιοί, ακριβώς επειδή οι ρόλοι είναι έτσι. Ήθελα να είναι δύο πολύ καλές ηθοποιοί και έτσι πρότεινα πρώτα στη Μαρίνα την Ρόμπιν, η οποία δέχτηκε, και κατόπιν σκεφτόμενη πολύ ποια θα μπορούσε να είναι μαζί με την Μαρίνα, πρότεινα στην Γογό. Εγώ ήμουνα και της άποψης να είναι πιο νεαρές ηλικίες. Το έργο ορίζει ότι αυτές πρέπει να είναι κάπου μεταξύ 50 και 70. Πρέπει δηλαδή να είναι γυναίκες οι οποίες να πείθουν ότι έχουν μεγάλα παιδιά. Οπότε ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να είναι πάνω από μια ηλικία, να μην είναι 30 χρονών εννοώ.
3: Πάντως δεν είναι τόσο μεγάλες όσο το...
5: Αλλά δεν ήθελα να είναι και τόσο μεγάλες, γιατί αυτό, δεν ήθελα να είναι παροπλισμένες από τη ζωή. Δηλαδή μια γυναίκα 70 χρονών θεωρείται κοινωνικά παροπλισμένη. Και αυτό πολλές φορές δίνει μια ήττα στις γυναίκες, ενώ δεν ισχύει. Δηλαδή οι γυναίκες 70 χρονών δεν είναι καθόλου παροπλισμένες, όμως η κοινωνία πολλές φορές έτσι τις βλέπει. Αλλά εγώ δεν ήθελα να...
3: Έστω και αν παίζει στο θέατρο και είναι πολύ καλή ηθοποιός, θεωρείται παροπλισμένη?
5: Ορίστε.
3: Έστω και αν παίζει, λέω, στο θέατρο και είναι πολύ καλή ηθοποιός, θεωρείται... Έχουμε πολλές 70 εξαιρετικές τύπους.
5: Οι γυναίκες ντέπι μου δεν θεωρούνται παραμπλισμένες όταν μεγαλώνουν κοινωνικά.
3: Ναι, μεγαλώνω.
4: Εσύ το λες επαγγελματικά, η Βίκη λέει κοινωνικά.
3: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω επαγγελματικά.
5: Όχι, όχι.
3: Κοινωνικά συμφωνώ.
4: Κοινωνικά, λέω. Έχει δίκιο.
5: Και ακριβώς αυτό λέω, ότι οι γυναίκες καθόλου δεν είναι παροπλισμένες, καθόλου να δυνατούν να κάνουν οτιδήποτε στα 70 τους.
4: Ναι,
5: είναι
4: κοινωνία,
5: δυναμικές,
4: βέβαια.
5: Είναι όμορφες, έχουν φοβερή ικανότητα δημιουργική. Η κοινωνία τις θεωρεί παροπλισμένες, όχι μόνο τις γυναίκες, και τους άντρες, τους μεγάλους ανθρώπους, η κοινωνία τους θεωρεί παροπλισμένες, πόσο μάλλον τις γυναίκες. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα...
3: Είναι το μετά τη σύνταξη αυτό.
4: Βέβαια, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα ο θεατής να μπαίνει στο θέατρο και να έχει αυτή την... Πώς να το πω, αυτή την...
3: Αίσθηση.
5: Την αίσθηση. Ναι. Δεν, ναι. Ήθελα να είναι...
4: Συγγνώμη, Βίκη, που σε διακόψα.
3: Κάτι λέει ο Φίλιππος. Ναι, πες.
4: Όχι,
3: ναι,
4: το έργο είναι σωστή αυτή η ηλικία. Εγώ νομίζω ότι πήγε προς τα 70, γιατί το έπαιξε η Μία Φάρο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το έργο μιλάει πιο πολύ για την ηλικία και στα 50 με 60 στις γυναίκες. Απλά λόγω ότι το έπαιξε ένα cast που ήταν εκεί κοντά και άνω των 70, γι' αυτό και έδωσε αυτή την ελευθερία. Αλλά στα προηγούμενα ανεβάσματά του, οι ηθοποιοί που το κάνανε ήταν γύρω στα 50. Δεν ήταν στα 70.
5: Ναι.
4: Όπως και διάφορα αστεία που είχε μέσα κάποια στιγμή, παραπέμπα σε μια άλλη ηλικία, το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί εδώ.
5: Ναι.
3: Πάντως στην Αμερική πεζόντουσαν τέτοιου είδους έργα συγκάτοικης. πολλά χρόνια και τα παλιά, θυμάσαι αυτές τις απίθανες κωμωδίες του Νίλ Σάιμον.
4: Ναι,
3: με τον Walter Matthau.
5: Ναι, ναι. Το
3: Ατέρια στο ζευγάρι.
4: Και ταινίες έχουν.
3: Και ταινίες.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
3: Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
4: Καλή επιτυχία, Βίκη.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Φίλιππέ μου. Σε φιλώ.
4: Να σε καλά.
3: Γεια χαρά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, Φίλιππε, να ακούσουμε, να πούμε κάτι ακόμα ή να βάλουμε το πρώτο τραγούδι του.
4: Α, δεν θα το διαλέξω εγώ αυτό, εσύ θα το διαλέξεις.
3: Και εσύ μπορείς. Είπαμε, είμαστε μια δημοκρατική.
4: Ωραία, ας βάλουμε το πρώτο τραγούδι.
3: Ας βάλουμε λοιπόν, κύριε Πρέντεζη, σας παρακαλώ, το πρώτο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός των υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Έρευνες για τις συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε χθες στο πόδι 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανία Μούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση απίφθινε ο Πάπας Λέων ο 14ος από τη Λαπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα, και μιλάμε εδώ με τον κύριο Φίλιππο Δεσίλα. Μιλήσαμε για το συγκάτοικο, το θεατρικό, το νέο θεατρικό έργο, το οποίο ανεβαίνει τον Οκτώβρη. Ανεβαίνει τον Οκτώβρη στην... Σε ποιο θέατρο?
1: Στο Θέατρο Πειραιώς 131.
0: Στο Θέατρο Πειραιώς 131. Η πρεμιέρα έχει υπολογιστεί για
1: 12 Οκτωβρίου.
0: Για 12 Οκτωβρίου. Είπαμε στο πρώτο μέρος, είχαμε και τη Βίκη Βολιώτη, τη σκηνοθέτηδα. Παίζει πια η Βίκη, μόνο σκηνοθέτη.
1: Πέρσι έπαιζε στο Δεκάνο, τώρα έκανε ένα μικρό ρόλο βέβαια. Γιατί ήταν, δηλαδή, ήταν τόσο μικρός ο ρόλος που λίγο αναγκάστηκε να παίξει. Αλλά φυσικά παίζει και ήταν στο Εθνικό, στην παραγωγή αυτή της Πίνα Μπάους που έγινε το Εθνικό Θεάτρο.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα. Πίνα Μπάους, φοβερή. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Γωγό Πρέμπου. Γωγό, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είστε?
0: Τι κάνεις, πώς πας?
2: Είμαι στην άλλη άκρη της γραμμής και στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Είσαι στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αυτό.
2: Ναι, είμαστε.
0: Για πες μας λίγο.
2: Είμαστε στο υπέροχο θέατρο των Φιλίππων.
0: Στην Καβάλα.
2: Και έχουμε το βράδυ πρεμιέρα στα πλαίσια του προγράμματος Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και σκηνοθεσία Αλεξάνδρου Κοέν, την Τρικυμία του Σέξπιρ.
0: Πάρα
2: έχουμε
0: πολύ ωραία
2: πρεμιέρα σήμερα και παίζουμε και αύριο. Και είμαστε μεγάλη παρέα και ωραία παρέα. Η Μίλη Ψηλάτη, η Τίνη Παπαδοπούλου, ο Σταύρος Τσακίρης, η Νεκταρία Γιαννουδάκη και εγώ. Γιατί είναι μια απόδοση του έργου, έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε την Τρικυμία με 30 άτομα εδώ.
0: Σωστό.
2: Και τώρα που σας μιλάω βλέπω τον υπέροχο κάμπο και σκέφτομαι τι μάχες έχουν γίνει εδώ.
0: Και τι, ωραία, και τι ωραία που είναι εκεί, τι ωραία.
2: Ναι, είναι πανέμορφο και είναι πανέμορφο. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Μένουμε στην Γρινίδα δίπλα από το θέατρο, σε ένα πολύ όμορφο τμήμα ξενοδοχείο στο Φιλιππίων. Και είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, αν έχετε την ευκαιρία να πεταχτείτε, έχει πολλά πράγματα.
2: Δεν έχουμε, όπως ξέρετε, καμία ευκαιρία να κάνουμε την παράσταση, να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, είναι τόσο όμορφο το θέατρο που αποζημιώνει.
0: Ωραία, αυτό είναι αλήθεια. Και η φύση εκεί γύρω είναι.
2: Πανέμορφη.
0: Λοιπόν, εδώ μιλούσαμε την πρώτη ώρα με τα παιδιά για τσιγκάτικο, το νέο έργο το οποίο θα είσαι μία εκ των δύο πρωταγωνιστριών. Περιμένουμε να έχουμε στην γραμμή και τη Μαρίνα Ναστραλούλο σε λίγο, την ψάχνουμε. Δηλαδή, οπότε ξεκινάμε με σένα που είσαι το πιο ήσυχο παιδί.
2: Το πιο ήσυχο.
1: Στο έργο. Στην αρχή.
2: Αρχίζουμε να αμφισβητήσεις.
1: Στην αρχή είσαι μια κάτοικος της Άιωβα που ζει, ξέρεις, πάρα πολύ.
2: Ναι, τα ξέρω, το έχω διαβάσει. Ακόμα δεν
0: έχουμε αρχίσει. Για πείτε τα λίγο, οι δυο σας.
2: Φαντάζομαι, έκανα καθένα που την προσέγγιση και τα λοιπά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Είναι αυτές οι δύο γυναίκες που είναι εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες εκ πρώτης όψεως, όμως η απαφή τους φέρνει αυτό που δεν έχει μία, το βρίσκει στην άλλη, έτσι δεν είναι, με έναν τρόπο.
1: Συνέχισε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
0: Όχι, να με προσθέτεις.
2: Το πολύ ωραίο όμως που έχει το κείμενο, που είναι ένα σύγχρονο αμερικάνικο έργο, με την πολύ ωραία του ροή, με την πολύ ωραία μετάφραση που έχει γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, είναι αλήθεια, γιατί είναι μια μετάφραση πολύ ωραία, η οποία ρέει στα ελληνικά. Εξάλλου πια με η παγκοσμιοποίηση της αποστάσης της κουλτούρας των πολιτισμών, γιατί εμείς είμαστε Ελλάδα, είμαστε Ευρώπη, βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, τις έχει υπερκαλύψει πια. Νομίζω ότι οι Έλληνες οποίοι μπορούν να παίξουν ένα αμερικάνικο έργο.
1: Βέβαια, ναι.
2: Πολύ καλά. Ναι, από ότι πολλά χρόνια πριν είχαμε μια απόσταση από αυτά τα πράγματα. Λίγο τα βλέπαμε ή με θαυμασμό ή με απόρριψη, μπορώ να πω. Έτσι δεν είναι, νομίζω.
1: Σαν κάτι ξένο, έχεις δίκιο. Ενώ τώρα
2: σαν κάτι ξένο.
1: Βέβαια, τώρα το έχουμε πιο κοντά μας.
2: Έτσι. Για μένα το.
0: Πάντως έχουν παιχτεί αρκετά. Υπάρχει αρκετό αμερικάνικο ρεπερτόριο.
2: Είναι το σύγχρονο ρεπερτόριο, έτσι, εμπλουτισμένο πολύ. Νομίζω ότι το έργο αυτό έχει ένα

0: πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω ότι είναι στην ώρα του, έτσι, όχι την ωραίο όμορφο. Το θέμα της μοναξιάς. Δηλαδή, η δική μου ηρωίδα, που έχει μια απόσταση αποκτήσει από το γιο της, που είναι η οικογένειά της, αναγκάζεται να συγκατοικήσει. Το οποίο δεν είναι φανερό από τα λόγια, αλλά είναι αυτό που λέμε το κάτω κείμενο. Και η άλλη ηρωίδα αναγκάζεται επίσης να συγκατοικήσει. Δηλαδή βρίσκονται εκτός προστατευμένης οικογενειακής ή φιλικής ζώνης για διάφορους λόγους η καθημερινά. Και έτσι η συνάντησή τους γίνεται πολύ εκρηκτική, γιατί δεν υπάρχει κανένας να σε τραβήξει είτε προς τα πίσω ή να σε προστατέψει από κάτι. Το έργο δηλαδή έχει πολλές ανατροπές και νομίζω ότι το θέμα της μοναξιάς σήμερα με το ίντερνετ, με τις απομονώσεις, με την ψεύτικη επικοινωνία που είναι τα μέσα μαζικής, ας πούμε, όπως θα λένε τα social media.
1: Πόσο δίκιο
0: έχεις, δεν είναι. Είναι διαφορετικά να πας να πεις καφέ με ένα φίλο σου ή με την αδερφή σου ή με ένα θείο σου, με την οικογένειά σου, οτιδήποτε. Είναι διαφορετικό να σου κάνει ένα like και να πει με ιδέες. Είναι εντελώς διαφορετικό.
2: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε την κυρία Σλανούλου.
0: Γιατί και η Μαρίνα νομίζω ότι είναι κάπου από την Ελλάδα και κάνει παράσταση.
2: Έχει παράσταση όντως. Απλώς είχαμε μιλήσει χτες, τώρα μήπως είναι σε κάποια πρόβα και... Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει λάθος. Την έχουμε, μας περιμένει και δεν μιλάει. Μπράβο Μαρίνα, γεια σου.
0: Μαρίνα,
2: τι κάνεις παιδί μου?
0: Μιλούσα τόση ώρα, σας ακούω κανονικά. Σου έχω στείλει και μήνυμα.
2: Τώρα ήρθε το μήνυμα.
1: Και εγώ έκανα κάτι σήματα, αλλά δεν.
2: Εγώ είχα λίγο παγώσει στη θέση μου. Έλεγα, καλά, πού είναι αυτή η κυρία?
0: Όχι, Μαρίνα, είναι πολύ εντάξει. Για όνομα το Θεό.
2: Τι πολύ εντάξει, εδώ στο έργο τα έχει κάνει μαντάρα.
0: Πού βρίσκεσαι, Μαρίνα? Σήμερα είμαι εδώ, Αθήνα, παίζω Νέα Μάκρη.
2: Είσαι κοντά μας. Θα μπορούσες να είσαι στο στούντιο σήμερα.
0: Όχι, αλλά είναι τρομερό, γιατί σας άκουγα.
2: Μα τι λες τώρα, εγώ είχα, αν με πιάσεις, έχω 170 σφιγμούς τώρα.
0: Μα είναι δυνατό? Όχι, ας ηρεμήσουμε.
2: Λοιπόν, ηρεμούμε και λέμε ότι η Μαρίνα είναι η Ρόμπιν.
1: Η Μαρίνα είναι η Ρόμπιν, ναι.
2: Ωραία. Κυρία Ρόμπιν,
0: καλησπέρα μήπως... και από μένα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Μαρίνα.
2: Καλησπέρα σας. Κυρία Ρόμπιν, μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγο πώς είστε στο έργο, ότι είστε μια προοδευτική Αμερικάνα με διάφορα παραλυκόμενα.
0: Παραλυκόμενα, ναι. Η Ρόμπιν είναι μια γυναίκα από τον Bronx, με σκοτεινό παρελθόν, γεμάτη εμπειρίες και έτσι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τη ζωή. Πηγαίνει να συγκατοικήσει με την Σάρων, που αυτό που σαν στην αρχή φαίνεται μια αμήχανη συγκατοίκηση, εξελίσσεται σε μια βαθιά σχέση αλληλεπίδρασης.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η κάθε μία αρχίζει να δανείζεται στοιχεία της άλλης. Η συντηρητική Σάρων γίνεται πιο τολμηρή, ενώ η Ρόμπιν ανακαλύπτει για πρώτη φορά τι σημαίνει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει καλή και κακή σε αυτό το έργο.
3: Όχι, όχι, μπράβο, μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, ναι.
0: Έχουν η κάθε μία τα δικά της χαρακτηριστικά. Η μία είναι αθυρόστομη, επικίνδυνη, καπνίζει, ζει στα άκρα. Η άλλη ζει στο φόβο, καταπιέζει.
1: Καπνίζει τα πάντα, καλά, δεν το λες.
2: Να σου πω,
1: μόνο.
2: Το καπνίζει δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Εντάξει. Δεν καπνίζει κανονικό τσιγάρο.
1: Όχι.
0: Δεν καπνίζει κανονικό τσιγάρο.
3: Γιατί πια μα τα έχουν κόψει όλα, παιδιά.
1: Το είναι και τα κανονικά, αλλά.
0: Ναι.
2: Ο μεταφραστής, παιδιά, πώς σας φαίνεται? Πείτε κάτι για τον μεταφραστή.
1: Εντάξει, ντρέπομαι τώρα.
0: Πραγματικά, ειλικρινά μιλάω, έχω ενθουσιαστεί, ανυπομονώ για αυτή τη συνέβρεση και αυτή τη συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μπράβο.
0: Και φυσικά να δουλέψω με την Γογό και με τη Βίκη. Είναι υπόθεση γυναικών. Εμένα δεν με έχει σκηνοθετήσει ποτέ γυναίκα.
1: Α, είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη φορά.
2: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Πολύ όλο αυτό.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και νομίζω, Μαρίνα, και κωμωδία δεν έχει κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω κωμωδία. Εντάξει, δεν έχει κάνει στο θέατρο ή όχι, κάνω λάθος?
4: Όχι, δεν έχω κάνει.
1: Α,
4: αυτό
1: okay.
4: είναι αλήθεια.
1: Γιατί αυτό ήταν, έχει και κωμικά
2: στοιχεία. Βγάζει ένα σκληρό.
4: Το ξέρω και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνέβρεση και γιατί η Βίκη με ξέρει πέρα από ότι έχουμε δουλέψει μαζί και έχουμε συνεργαστεί, αλλά με ξέρει και σαν άνθρωπο. Οπότε αυτό που έχει δει σε μένα. Ήθελε πάρα πολύ να το βγάλουμε.
3: Να το βγάλεις σκηνικά.
2: Με τη Γογό έχεις συνεργαστεί, Μαρίνα?
4: Με τη Γογό τα έχω πιει.
3: Όχι.
4: Ένα βράδυ.
3: Μαρίνα, ήταν φοβερό γιατί ένα βράδυ έχουμε πάει σε μια πρεμιέρα. Και έχουμε κάτι δίπλα-δίπλα χωρίς να έχουμε γνωριστεί.
4: Και μετά.
3: Ναι, και μετά λέμε, πάμε λίγο ρε παιδί μου μια βόλτα στη Μαβίλη. Ξέρετε το βράδυ πλατεία Μαβίλη. Και πηγαίνουμε και καθόμαστε μέχρι 4 το πρωί. Και αν θυμάσαι, Μαρίνα, η τελική κουβέντα ήταν που σου λέω, αντί να λέμε όλα αυτά, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι παράσταση θα κάνουμε. Και μετά.
4: Και μετά έτσι το βράδυ.
3: Ορίστε.
4: Που έκλεισε έτσι με αυτό.
3: Έτσι, δεν
4: βρίσκουμε σκέτη να κάνουμε οι δυο μας.
1: Νομίζω ότι δώσατε ένα σήμα στο σύμπαν και το σύμπαν σας άκουσε. Δεν εξηγείτε.
3: Δεν ξέρω,
2: και έτσι ήρθε ο Φίλιππος, παιδιά. Ήταν κάπου εκεί, έπινε και αυτό.
1: Όχι, δεν έπινε. Έχω κόψει το αλκοόλ πολλά χρόνια.
3: Κάπου μας είναι. Μερικές φορές ξέρεις τα πράγματα προκύπτουν. Επειδή προκύπτουν.
2: Όντως. Επειδή πρέπει να προκύψουν.
3: Επειδή κάτι θέλει να κάνει, επειδή. Με έναν τρόπο ξέρεις όταν
2: πολύ
3: η αλήθεια είναι νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε στο θέατρο είναι μια δύσκολη δουλειά. Όταν αγαπάς κάποιον, δηλαδή και εγώ το ξέρω πολλά χρόνια, είμαστε φίλες, με αγαπάω, γνωρίζομαστε πάνω από 20 χρόνια. Και όταν συμπαθείς κάποιον, γιατί και τη Μαρία θα την αγαπήσω είμαι σίγουρη, τα πράγματα διευκολύνονται.
1: Ναι.
3: Διευκολύνεται πολύ γιατί στο θέατρο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τη τελευταία στιγμή, πολλοί εκνευρισμοί που πρέπει να λυθούν, το προς τα έξω, το προς τα μέσα, το πώς οργανώνεται κτλ. Και όταν πραγματικά υπάρχει όχι καλό κλίμα που το κοροϊδεύουμε, αλλά ένα καλό αίσθημα για τον άλλον, τα πράγματα διευκολύνονται. Δεν έχει πολλές εννοήσεις. Και αυτό πάντα για τη σκηνή είναι κέρδος.
2: Εσύ, εγώ ευτύχησα να έχεις και την Κάκια Γερινού πλάι σου.
3: Φυσικά και
2: έτσι.
3: Λέει η Μαρίνα ότι δεν έχει ξανασυνοδευτηθεί από γυναίκα σκηνοθέτη. Εμένα οι πρώτες μου συνεργασίες στην τηλεόραση ήταν με τη Ρένα Τενσκενάζη που είναι γυναίκα καταπληκτική σκηνοθέτη.
4: Βέβαια.
2: Έπαιξε εκείνο το υπέροχο χάρη των Περιανέμων και Υδάτων.
3: Ναι, με την Κάκια σενάριογράφο, τη Ρένα σκηνοθέτη. Είχαμε γυναίκες, δεν μπορώ να πω.
2: Και φοβερές ηθοποιούς, αν θυμάσαι.
3: Ναι, βέβαια, την
2: Χατζιαργύρη,
3: ήταν καταπληκτικές, καταπληκτικές.
2: Ο Βέγκος, βέβαια. Τηλεόραση θα κάνετε φέτος, κυρίες?
4: Εγώ δεν γνωρίζω ακόμα. Δεν μπορούσα, λόγω της περιοδίας. Έχουμε μετά και τις πρόβες μας με τη Γογό και τη Βίκη.
3: Ναι, και πέσανε τα τικές.
4: Κάποιες προτάσεις, αλλά για μετά. Δηλαδή τώρα ό,τι μου είχε προταθεί δεν μπορούσα να το κάνω με την περιοδία και τις πρόβες. Και είμαι και άνθρωπος που
2: έχεις,
4: θέλει την κοινωνικότητά μου και την ηρεμία
2: και μια οικογένεια.
4: Δεν μπορώ να αγχώνομαι.
2: Έχεις και ένα παιδί?
3: Ναι,
2: έχεις και ένα παιδί, λέω.
4: Έχω και ένα παιδί που έχω να το δω μια εβδομάδα, αλλά θα το δω στο Βόλο, θα τον φέρει ο μπαμπάς του.
2: Οπότε να ρωτήσω λίγο
4: το. Είναι η πρώτη φορά που θα με δει στο θέατρο.
2: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Είναι ένα
4: έργο εκκλησιάζουσες που μπορεί να με καταδραματικά που το κάνει. Οπότε έχω και μια συγκίνηση που το παιδάκι μου θα με δει.
1: Μαρίνα, πόσο χρονών είναι το παιδί?
3: Πολύ ωραίο.
4: Το 8.
1: Α, στη συγκάτοικο μην το φέρεις.
3: Όχι,
1: στις
2: αλλάξει γνώμη για τη μαμά του.
1: Ναι, όχι. Καλύτερα, προτείνω όχι.
2: Φίλιππε, πώς τις είδες τις δύο κυρίες, δηλαδή σαν μεταφραστής πια του έργου και σαν να έχεις μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, πώς κατάλαβες ότι η Βίκη έκανε τη σωστή επιλογή, γιατί όπως μας είπε προηγουμένως.
1: Καταρχάς, η Βίκη, επειδή είναι ένα πολύ δημοκρατικό άτομο και με μυαλό ανοιχτό, για να μην πω open-minded και μου λέει ότι τα λέω στα αγγλικά.
3: Open-minded.
2: Ανοιχτό
3: μυαλό,
1: ναι. Ναι, συζητάγαμε τα πάντα. Δηλαδή. Δεν θέλω να πω ποιος πρότεινε ποιον τώρα, αλλά θέλω να πω.
3: Όχι, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε αυτά.
1: Αυτά δεν χρειάζεται τώρα. Ναι, αλλά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό που έχει γίνει και πήρα και μια αίσθηση όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά όλοι μαζί στη φωτογράφηση. Λέω, εδώ θα είναι κάτσαμε. Ωραία. Ναι, θα είναι ωραία.
4: Ναι.
1: Μια ενέργεια, δεν ξέρω, έτσι το αισθάνθηκα, σαν
4: πολύ
1: αίσθηση.
4: Αρχή, πολύ ωραία.
2: Αυτή η συγκατοίκηση, έτσι όπως την έχετε διαβάσει, γιατί ακόμα δεν την έχετε παίξει, δεν την έχετε
1: όχι, είναι
2: δοκιμάσει. Περνάει από πολλά στάδια μέχρι να μπορέσει να γίνει ή να μην γίνει, δεν ξέρουμε, έτσι. Δηλαδή, τα καταφέρνετε τελικά, δεν τα καταφέρνετε. Βέβαια, θα αφήσουμε,
1: δεν
2: και,
1: το λέμε το
2: θα αφήσουμε και κάτι για τον τίτλο, για το θεατή, το έχω υπόψη.
0: Όχι, ναι, βέβαια, γιατί αυτό τώρα που ρωτάς είναι σχετικό με αυτό που λέμε spoiler, ότι προβλέπουμε εγώ την υπόθεση.
2: Τι να κάνω, δημοσιογράφος είμαι,
0: το ξέρω.
2: Ναι,
0: δεν σας ξέρω, σας ξέρω. Το γεγονός είναι ότι αυτές οι γυναίκες να ντυόνται σε ένα δικό μου έδαφος, έτσι το σπίτι είναι της ηρωιδασμού, το οποίο όμως αλλάζει εντελώς.
1: Βέβαια.
4: Ναι.
0: Αλλάζει το κλίμα του. Αλλάζει. Δεν πρόκειται, γιατί δεν είναι μια φιλοξενία, έτσι. Όχι, είναι συγκατοίκηση.
1: Συγκατοίκηση
0: είναι επίσης όρης.
1: Βέβαια.
0: Φέρνει η Ρόμπιν τον κόσμο της, στο δικό μου κόσμο. Και αυτό που γίνεται είναι εκρηκτικό. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Το μόνο που θα πω πάντως είναι ότι αυτό το έργο χαρακτηρίστηκε στην Αμερική από τις κριτικές ως το Breaking Bad του θεάτρου. Αν αυτό σας λέει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω την εισαγωγή ενός ανθρώπου σε κάποια πράγματα άγνωστα σε αυτόν. Κάτι είπα, όχι λίγο είπα, έτσι.
4: Ναι, και εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία με χιούμορ και στο τέλος βλέπουμε πόσο μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος όταν βρει κάποιον που τον βλέπει πραγματικά
0: όπως είναι, ναι.
1: Πολύ
4: όπως
1: ωραίο.
4: Είναι.
2: Γιατί νομίζω ότι η συγκατοίκηση γενικά και στη ζωή να την πάρουμε όχι στο θέατρο δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Όχι,
2: δεν
1: βέβαια.
2: Έτσι, δηλαδή.
4: Εντάξει,
2: εντάξει να το βλέπει. Να το βλέπει σαν παράσταση.
1: Είναι ο καθένα, θέλουμε το χώρο μα, τα πράγματά μα, το έτσι.
0: Απλά, ναι, σε αυτό που λέω και βέβαια ότι εμεί στην Ελλάδα, γι' αυτό που έλεγα στην αρχή τη κουβέντα μα, για την κουλτούρα, το πώ έχουμε συνηθίσει να ζούμε, έτσι. Λέω, κουλτούρα έχει καλλιέργεια πνευματική. Δεν είμαστε πολύ τη συγκατοίκηση.
1: Ενώ στο
0: εσωτερικό αυτό είναι κάτι πιο φυσιολογικό. Να μοιράζονται οι άνθρωποι ένα σπίτι, όχι μόνο φοιτητέ.
1: Αυτό.
2: Ίσως τα νεανικά χρόνια να γίνεται αυτό πιο πολύ.
0: Μετά είναι πιο δύσκολα. Ειδικά στην Ελλάδα, σε αυτό είμαστε πιο κρατημένοι.
1: Όχι στο εξωτερικό. Αυτό είναι διαδεδομένο. Λόγω του ενοικίου, του υψηλού ενοικίου, πολλοί άνθρωποι έχουν συγκάτοικο για να μοιράζονται κάπως τα έξοδα.
0: Εντάξει, εδώ τώρα μην σχολιάζω το πολιτικό, αλλά θα το πω εδώ πέρα που φτάσαμε.
2: Δεν μπορούσα.
0: Τα βασικά.
1: Εκεί που έχουν πάει τα ενοικία, εννοείς.
0: Εντάξει.
2: Ας μην τη μετατρέψουμε τη συζήτηση σε πολιτική, να φανείτε. Ναι, ας παραμείνουμε στο θεατρικό. Λοιπόν,
1: δεν λέγεται στο πολιτικό καμιά φορά πώς περνάει και στο προσωπικό.
2: Πάει πάντα.
0: Μα είναι,
2: εννοείται. Εννοείται.
0: Δεν είναι το πολιτικό, δεν είναι οι αποφάσεις που παίρνονται στη Βουλή και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα.
2: Είναι αυτά που ζούμε εμείς.
0: Η καθημερινότητα είναι που πρέπει με έναν τρόπο να μπει σε ασφαλές πλαίσιο και να οριστεί με έναν τρόπο και με το καθένα κάνει ό,τι θέλει.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα αποχαιρετήσω ναι, συγγνώμη, αλλά είναι αυτό ο χρόνος αδεσόπιτος ο ραδιοφωνικός. Θα αποχαιρετήσω δύο πολύ καλές κυρίες.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο για τις παραστάσεις που έχουν.
2: Σήμερα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Μαρίνα, μέχρι πότε παίζεις?
4: Εγώ μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα θα κάνουμε και τις πρόβες μας. Αλλά εντάξει, ο Σεπτέμβριος είναι ποιος. Η αλήθεια είναι, 5-6 παραστάσεις μόνο, οπότε βολεύεται.
2: Και θα βρεις και λίγο καιρό να ξεκουραστείς, να υποθέσω.
0: Εμείς είμαστε μόνο σήμερα και αύριο και το Σεπτέμβρη στο Θέατρο Παπάγου, στο Γλωνό, σε έναν
2: στο Θέατρο
0: χώρο,
2: Παπάγου,
0: και υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να παίξουμε και στην Πάτρα, στο Ρίο.
2: Στο Παπάγου πότε έρχεστε?
0: Ή 8 ή 9 Σεπτέμβρη.
2: Θα σας συναντήσω εκεί, κυρία μου.
0: Ωραία. Με το καλό. Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλές συγκάτοικοι.
4: Δευτέρα, Βρυλίσια Και μετά φεύγουμε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα.
2: Εσύ δεν θα έρθεις, εσύ δεν θα έρθεις Παπάγου, Μαρίνα?
4: Ήμουνα προχθές.
1: Α,
4: okay. Έχει πάει πρώτη.
2: Ντροπή μου. Λοιπόν, χαιρετώ και εύχομαι με πολύ και καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή
4: πολύ. Γεια σας, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, κύριε Πρίντεζη, σας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, κοντεύοντας προς το τέλος, Φίλιππε,
1: ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω τι άλλο έχεις κατά νου, τι είναι να γράφεις και σενάρια επίσης.
1: Φυσικά, καταρχάς με όλο αυτό το διάβασμα και τα ταξίδια υπάρχει ένα στόκ πολύ ωραίων έργων που θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Και είμαι σε επαφή με κάποιους σκηνοθέτες, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι ακόμα. Okay. Όμως η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξαναμπω και σε δικά μου πράγματα, τα οποία έχω κάνει αρκετά στο παρελθόν, και στο θέατρο και στην τηλεόραση και στο σινεμά, ενώ πρωτότυπα σενάρια. Μέσα στο καλοκαίρι έχω στοχεύσει να γράψω καινούριο και έχω πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό, γιατί ξέρεις, εμείς που γράφουμε, πριν αποφασίσουμε να γράψουμε κάτι, το δουλεύουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας. Και όταν δω ότι αυτή η ιδέα γυρίζει και ξαναγυρίζει σχεδόν αιμονικά, αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να γραφτεί.
0: Φοβάσαι καθόλου, Φίλιππε, αυτή την καινούρια τεχνητή νοημοσύνη, ότι μπορεί να εισχωρήσει? Θυμάσαι ότι η σεναριογράφη της Αμερικής
1: έκανε... Βέβαια, το 2023. Λοιπόν, χθες μιλούσα με μία φίλη σεναριογράφος στο Λος Άντζελες, τη Χριστίνα Τσακέρη, μπορώ να πω και το όνομά της, η οποία μου έλεγε, Φίλιππε, κάνε θέατρο, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα μπορεί να είναι και το μόνο που θα επιβιώσει. Όταν οι ηθοποιοί πια μπορούν να παίρνουν ουσιαστικά το πρόσωπό τους και να κάνουν και ταινίες και σενάρια και όλα αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά να σου πω κάτι, δεν φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεραστεί. Δηλαδή οι σεναριογράφοι κάνανε απεργία για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί κάποιοι που δεν ήταν πολύ ας πούμε εμπνευσμένοι, οδηγούσαν τη τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τα δικά τους σενάρια, τα οποία όμως φαινόντουσαν ότι είναι τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε την αποφώνησή μας.
1: Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτό.
0: Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα
0: Εύχομαι πολύ και καλή επιτυχία.
1: Σε περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν, άσπρα και γίναν ροζ.
1: Πάει το Phantom.
0: Πάει το Phantom. Χαιρετούμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο ACULTURE, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο ACULTURE, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ο διπέρος. more.com, artinfo.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Μεταξύ Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης, Τεχεράνης, όπου ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Αλί Χαμενεΐ με χιλιάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί για το τελευταίο αντίο, αλλά και Ουάσιγκτον, όπου είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την Αμερικανική Ανεξαρτησία των εκδηλώσεων. Εκεί κινείται λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Σύριοφούλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσουτζικ. Στάλθηκε μήνυμα 112. Σε εξέλιξη φωτιά σε ακροτοδασική έκταση κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ απαραίτητα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες για το εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. DNA και αποτυπώματα στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών να ζητούν οι αρχές. Δεν αναμένουμε ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς. Αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε χθες το πόδι 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανία Μούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Έκκληση προς τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στη μεταναστευτική πρόκληση, απευθύνει ο Πάπας Λέοντας ο 14ος από τη Λαμπεντούζα, ζητώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάσει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, έχουμε και σήμερα σε όλα τα μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, με τη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη στη χώρα μας και έχει να κάνει με την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και οι καταθέσεις μαρτύρων θα αξιοποιηθούν από τις αρχές προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών της επίθεσης αυτής της δολοφονικής. Αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Αγώνας δρόμο λοιπόν για την εξιγνίαση της υπόθεσης, για τον εντοπισμό των δραστών. Στο επίκεντρο των ερευνών, υλικό βίντεο και από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς, δεν αναμένει αστυνομική να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολείπων.
9: Αυτή η δεύτερη έκρηξη που άκουσαν οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ουσιαστικά ήταν έκρηξη που προήλθε από κάποιο όχημα, καθώς φαίνεται ότι ο ευρυστικός μηχανισμός σε αυτή την πολυκατοικία τοποθετήθηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, το καύσιμο που περιείχε το όχημα να προκαλέσει δεύτερη έκρηξη. Γι' αυτό ακριβώς και είχαμε γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αποτέλεσμα να έχουμε μία νεκρή γυναίκα και τραυματίες από αυτή την πολυκατοικία.
8: Αυτά λοιπόν είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, σε ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, απεικονίζεται ένα άτομο στην πιλωτή σπιτιού του Σάβα Αναστασιάδη λίγη ώρα πριν την έκρηση. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στο Ερνιούς ενίκου της πολυκατοικίας που βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Για να τον ακούσουμε.
10: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως. Δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα επάνω αμέσως. Αμέσως σε 1-2 λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη από ό,τι άκουσα, που την άκουσα δηλαδή. Γέμισε, γιατί σπάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Στην ουσία το κρεμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Όταν καταλάγησαν όλα αυτά και είδαμε την κυρία Νέστορα, την Αφροδίτη, να είναι εξαπλωμένη και τα λοιπά, να ζητάει λίγο τη συνεφέραμε που είναι οι γονείς μου, καταλάβουμε ότι είναι σε κατάσταση σοκ και είχε και κάποια τραύματα στα χέρια και στα πόδια από εγκάβματα. Φώναξα δύο διασώστες από κάτω, λέω ελάτε στον πέμπτο να παραλάβετε λίγο, την κοπέλα δεν είναι καλά. Από εκεί και μετά τα πράγματα συνεχίστηκαν στο νοσοκομείο.
8: Πραγματικά συγκλονιστική λοιπόν η μαρτυρία του κυρίου Παπαδόπουλου, του ενίκου της πολυκατοικίας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η Βάγια Νέστορα. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον ρεπόρτερ μας στη Θεσσαλονίκη, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία και τις πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το που βρίσκονται οι έρευνες. Τι πληροφορίες υπάρχουν για τις έρευνες των αστυνομικών, Τίμο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και όπως ακούσαμε πριν από λίγο, καρέ-καρέ περιέγραψε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Παπαδόπουλος το πώς σώθηκε η Αφροδίτη Νέστορα τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο ένικος του πέμπτου ορόφου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πριν από λίγο έδωσε κατάθεση στις αρχές του Συλλογικού Μέγαρου Θεσσαλονίκης, όπου κατέθεσε τα όσα έζησε, αλλά κυρίως τα όσα είδε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά της αστυνομίας. Εκεί βρίσκονται τα στοιχεία που έχουμε από τα κομμάτια, από τις μονωτικές ταινίες, αλλά και τα μεταλλικά εξαρτήματα από τους μηχανισμούς. Τα κάνουν φύλο και φτερό οι αρχές, προκειμένου να δουν εάν υπάρχει γενετικό υλικό, αν υπάρχει DNA, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Στο φως βρέθηκε χθες και ένα νέο βιντεοληπτικό υλικό, όπου εκεί διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας να βγαίνει από το Sheikh Zou, φορώντας ένα τζιν, μαύρη μπλούζα, καπέλο και ένα μαντίλι, να κρατά μια μαύρη σακούλα και να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία που διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάββας Αναστασιάδης. Το επίμαχο σημείο είναι ότι η έκρηξη γίνεται 20 λεπτά μετά από τη στιγμή που άφησε την σακούλα ο νεαρός δράστης, και αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα βραδιφλεγές υλικό το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες προκειμένου να διαφύγουν με ασφάλεια από το σημείο. Δηλαδή είχαν 20 λεπτά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Τώρα οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμη το μεταφορικό μέσο με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν, διέφυγαν, δηλαδή μετά ακριβώς από τις τρεις εκρήξεις που είχαμε. Είναι σημαντικά στοιχεία προκειμένου να γίνει και η ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή της ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Ρέστορα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου από χθες το μεσημέρι, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο αυτοκίνητα στα εγκληματολογικά στο Σωνικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες.
8: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας ενημερώσεις. Υπάρχουν και πολιτικές αντιδράσεις και μάλιστα πολλές και διαφορετικές πολιτικές αντιδράσεις. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκειας, Κωνσταντίνος Γκυλέκας, μίλησε νωρίτερα στο Ρυθμό 105,8 και στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόσο Βιτάλη, από τον οποίο ρωτήθηκε γιατί εξαπολύονται βολές από την κυβέρνηση ως προς την αντιπολίτευση, από τη στιγμή που είναι ομόθυμη η καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων.
12: Δεν ήταν όλου, ήταν δυστυχώς
8: της
12: πλειοψηφίας και όχι όλου. Γιατί άκουσα δηλώσεις από πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
13: Α, για τα περιπροβοκάτσια,
12: την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Και ακούω και δηλώσεις και άλλων στελεχών, άλλων παρατάξεων.
13: Όπως?
12: Που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι, κύριε Βιτάλη, τον θάνατο ενός ανθρώπου και μια παράταξη.
13: Αυτό σας τον προσάπτει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας τον προσάπτει το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάδα.
12: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει πολύ πολύ βαρύ τίμημα.
13: Αλήθεια είναι
12: αυτό. Μεγάλο τίμημα, έτσι, και μάλιστα σε αίμα, ότι εδώ είμαστε αναγκασμένοι να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς όλα αυτά μας οδήγησαν στο να θεωρούν κάποιοι πολιτική δράση το να βάζουν εμπεκτικούς μηχανισμούς και να προχωρούν σε τυφλά χτυπήματα, γιατί γνωρίζουν σίγουρα οι δράστες ότι αυτά τα χτυπήματα μπορεί να επιφέρουν βαρύτατους τραυματισμούς ή και θάνατο, όπως επέφερε. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έγινε μέσα από το διάλογο αυτών των τριών ημερών που ακολούθησαν τις δολοφονικές αυτές επιθέσεις είναι το εξής. Είναι να θυμηθούμε ποιοι ήταν εκείνοι που έλεγαν, όπως ο κύριος Τσίπρας, και τη Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά είσαι και ποιος την πετάει.
8: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γκυλέκας εδώ στο News Radio 105,8. Με αυτό το κλίμα θα πάμε στις εκλογές. Ήταν το ερώτημα που απευθύνει η Ντόνα Δρούτσα στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει μια δύναμη που υποθάλπτει όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, όπως αναφέρετε και εσείς, και το πρόσημο είναι αριστερό.
15: Νομίζω είναι αριστερό. Υπάρχουν βεβαίως, ο καθένας κρίνεται από αυτά τα που λέει και τις πράξεις τους. Δηλαδή, είχαμε δει στο παρελθόν στελέχη κάποιου χώρου να πηγαίνουν και να υποστηρίζουν τις 17 μέρες. Το θυμάστε αυτό. Δεν χαρακτηρίζω ένα χώρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά ο καθένας έχει και φέρει και την ευθύνη των πράξεών τους. Δεν μπορεί όμως σήμερα, εν έτη 2026, να υπάρχουν κόμματα, να υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές πολλές φορές που τα χαρακτηρίζουν με ακραίο τρόπο διάφορα πράγματα ή περιγράφουν την πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες για συναδέλφους ότι είναι δολοφόνοι, ότι είναι απατεώνες, ότι είναι κλέφτες.
14: Αυτό το κλίμα θα πάμε και σε εκλογές.
15: Ελπίζω να μην πάμε σε αυτό το κλίμα σε εκλογές. Αλλά ξέρετε, λένε ότι ανεβάζουμε τους τόνους. Το τελευταίο διάστημα, εμείς δεν το κάναμε βέβαια, απαντήσαμε σε αυτά που λέει αντιπολίτευση. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς συνοδέλφους και κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν δεχτεί επιθέσεις. Με αποκορύφωμα βεβαίως το θάνατο της, τη δολοφονία της Βάγιας Νέσπερα.
14: Και ακούσαμε εγώ, και βέβαια και συνοδέλφους σας να αναφέρονται και συγκεκριμένα και στον κύριο Τσίπρα.
15: Καλά, εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά. Πάντα και το 2000 και πριν το 2015 είχε επενδύσει τοξικότητα. Η άνω και κάτω πλατεία, νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτά τα οποία συνέβησαν και δυστυχώς τα πληρώσαμε. Και τα πληρώσαμε γιατί δημιουργήθηκε το κόμμα, το φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής. Είδατε τι περάσαμε μετά. Και άλλες ακραίες και από την αριστερά.
8: Λοιπόν, και από την πλευρά του, αναπληρωτής του Δημάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης, μίλησε και αυτός εδώ στο Ρινιού 15,8 και στο ρυθμό της επικαιρότητας και ρωτήθηκε από τον Αλφόσο Βιτάλη για την κριτική και τις αιτιάσεις από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την δική του οπτική.
16: Η απρόκλητη και απολύτως αστήρικτη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα οποία αναφέρεστε δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Αλλά πρόκειται για ένα σχέδιο τεχνητής πόλωσης και όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο πρόσωπό του, ξέρετε, επιχειρούν να χτυπήσουν τη δημοκρατική προοδευτική αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε όμως τον δρόμο της τοξικότητας. Δεν θα επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση και τον διχασμό. Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε την ενότητα του λαού κόντρα στις δυνάμεις του χθες, καθώς και την πολιτική σταθερότητα. Δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθουν διαιρετικά σχήματα του παρελθόντος. Προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί το έργο της, επενδύει σε ένα σκηνικό πόλωσης, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό που σας είπαμε νωρίτερα. Εξάλλου, όλες μας οι δηλώσεις, όλες μας οι τοποθετήσεις ήταν απολύτως σαφείς, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υψηφισμούς, χωρίς υποσημειώσεις. Καταδικάζουμε το γεγονός.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε γρήγορα τώρα την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το Ιράν. Γιατί από το Ιράν, γιατί εκεί, από τα ξημερώματα, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, άνοιξε τις πύλες του το Τέμενος. Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα για το ίστατο φόρο τιμή στον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ισραήλ. Και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Με τελετές σε 5 πόλεις, σε 2 χωρών, του Ιράν και του Ιράκ, εκατομμύρια πιστούς, αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και έντονο θρησκευτικό συμβολισμό, το Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο έχει μείνει όρθιο, ότι αντέχει, τονίζοντας παράλληλα την εθνική ενότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας βοηθήσει να δούμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις. Μιλάμε για μια τεράστια τελετή. Όλοι στο Ιράν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μεγάλη προετοιμασία για τις τελετές που θα διαρκέσουν 6 μέρες, παρακαλώ.
18: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, όπως είπες, στο Μεγάλο Τέμενος, λοιπόν, στην Τεχεράνη, έχει συγκεντρωθεί τεράστιο πλήθος. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο μέχρι και 15 εκατομμύρια πιστών να παρευρεθεί στην πρωτεύουσα του Ιράν, ώστε να αποτίσει το τελευταίο φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη που έχασε τη ζωή του, όπως είπες, στις 28 Φεβρουαρίου. Να σου πω ότι το φέρετρο του Χαμενεΐ εκτίθεται καλυμμένο με την Ιρανική σημαία και δίπλα του βρίσκονται τα φέρετρα των 4 μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση. Όπως είπες, οι αρχές έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Έχουν κηρύξει στην Τεχεράνη το ΚΟΜ και το Μοσχάτ σε αργία. Έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο, έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία οχημάτων, έχουν οργανώσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιχείρηση στην ιστορία της πρωτεύουσας. Να σου πω ότι 6.000 εκτοξευτήρες νερού για την ψήξη του πλήθους, για να δροσίζουν τον κόσμο που είναι και περιμένει να μπει στο Τέμενος. 2.500 ασθενοφόρο, 21 ελικόπτερα βρίσκονται σε επιφυλακή, 50 εκατομμύρια καρβέλια ψωμί θα διανεμηθούν στους επισκέπτες και επίσης υπάρχουν και χώροι στάθμευσης και 20.000 σχολικές αίθουσες σε ετοιμότητα για φιλοξενία. Η επιχείρηση αυτή θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει κάνει το Ιράν. Να σου πω επίσης για τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ, το γιο του Εκλιπόντα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια από τότε, από την εκλογή του.
8: Έχουν ακουστεί διάφορα.
18: Ακριβώς. Πριν από λίγο, οι New York Times σε δημοσίευμά τους ανέφεραν ότι ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ δήλωσε σε αξιωματούχους ότι θέλει να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του, αλλά οι αξιωματούχοι ασφαλείας μέχρι στιγμής έχουν απορρίψει την ιδέα για λόγους καθαρά ασφαλείας. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ θέλει να παραστεί στην ταφή της 9ης Ιουλίου και εκεί να πει την τελευταία προσευχή. Βέβαια να σου πω ότι από το συγκεντρωμένο πλήθος υπήρξαν πολλά συνθήματα. Έκαναν λόγο για εκδίκηση, για θάνατο στην Αμερική, για θάνατο στο Ισραήλ. Κρατούσαν πλακάτ που αναφέρονταν ακόμη και για το θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που είπε ότι έκανε λόγο για θεϊκή εκδίκηση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος να σου αναφέρω το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, το οποίο λέει ότι οι Ιρανικές αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο εβδομαδιαίες αυτές τελετές της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ να προκαλέσουν το θάνατο από 1500 μέχρι 30, να προκαλέσουν 1500 έως 3000 θανάτους.
8: Απίστευτο, έτσι. Λόγω συνωστισμού.
18: Λόγω συνωστισμού.
8: Ναι. Και μιλάμε για μια τελετή που γίνεται πέντε μήνες, έξι μήνες μετά το θάνατο, έτσι, του Χαμενεΐ. Ναι. Πάμε και στο διπλωματικό επίπεδο τώρα, εκεί που προειδοποιήσεις και απειλές είχαμε από το Ιράν εναντίον της Γαλλίας και της Βρετανίας για τα στενά του Ορμούς. Τι ακριβώς συνέβη?
18: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι το Κατάρ χθες και το Πακιστάν εξάδωσαν ανακοίνωση και είπαν ότι οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σημειώσει θετική πρόοδο και θα συνεχιστούν μετά την τελετή, μετά την ολοκλήρωση των τελετών. Η Γαλλία και η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ευρύτερη πολυεθνική αποστολή για την ελευθερία της ναυσιπλοείας του Ορμού σε συνεργασία με το Ομάν. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία προειδοποίησε μέσω του Ιρανού υφυπουργού εξωτερικών, του Γκαζέμ Κάρι Παπαντή, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είναι ο επικεφαλής στις διαπραγματεύσεις για τις τεχνικές συνομιλίες. Είπε ότι τα στενά δεν είναι χώρος για στρατιωτικές επιδείξεις από εσωτερικές δυνάμεις και ότι η ασφάλεια της περιοχής ανήκει στα παράκτια κράτη. Επίσης προειδοποίησε ότι όσοι δημιουργούν κρίσεις θα είναι υπεύθυνοι για τις συνέπειες της περιπέτειάς τους. Επίσης να σου πω ότι στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος, επίσης είχε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο, τον Μαζούτ Πεζεσκιάν, και είπε ότι σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ ότι η επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης ότι συζήτησε την κατάσταση με τον Ιρανό πρόεδρο και ότι η Μόσχα πρότεινε τρόπους για ειρηνική διευθέτηση του ζητήματος των πυρηνικών και υπογράμμισε ότι τα στενά του Ορμούς έχει αποδειχθεί ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο για το Ιράν. Και πρότεινε επίσης οι χώρες που βρίσκονται υπό παράνομες κυρώσεις όπως η Ρωσία και το Ιράν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κοινό φόρουμ για να επιβάλλουν τις δικές τους αντικυρώσεις.
8: Πάντως τα πλάνα που βλέπαμε νωρίτερα στους δέκτες μας τα τηλεοπτικά από την Τεχεράνη είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Για το Ιράν τώρα, Δέσποινα, μίλησε και ο Ντόναλντ Τραμπ χθες στο όρος Ράσμορ στη Νότια Τακότα. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος?
18: Λοιπόν, για τους εορτασμούς τώρα της 250ης επετείου της Αμερικανικής ανεξαρτησίας έδωσε μια ομιλία Ντόναλντ Τραμπ και εκεί αναφέρθηκε και στο Ιράν. Είπε ότι η Ουάσιγκτον έδωσε στο Ιράν μία εβδομάδα άδεια για τις τελετές του Χαμενεΐ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν σκληρά τη χώρα και ότι η Τεχεράνη πεθαίνει για να κλείσει μια συμφωνία μετά τον πρόσφατο πόλεμο. Τους δώσαμε μια εβδομάδα για την κηδεία επειδή είμαστε καλοί, είπε χαρακτηριστικά.
8: Σήμερα λοιπόν έχουμε την μεγάλη εθνική επέτειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέρα της ανεξαρτησίας.
18: Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτό. Με πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Αλλά
8: φέτος είναι 250 χρόνια.
18: Είναι τα 250 χρόνια. Και η ομιλία που έδωσε, να γυρίσουμε πάλι στο όρος Ράσμορ, στη Νότια Ντακότα, εκεί όπου δεσπόζουν σκαλισμένες οι μορφές στο βουνό τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων. Σίγουρα θέλει και ο Ντόναλντ Τραμπ να μπει σε.
8: Θα το ήθελε τουλάχιστον, ναι.
18: Αποτέλεσε λοιπόν το κεντρικό σκηνικό για την ομιλία του. Με πυροτεχνήματα λοιπόν, σημαίες και πλήθος κόσμου, εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που μίλησε για την Αμερικανική ελευθερία, το χαρακτήρα του Αμερικανικού έθνους και την ανάγκη διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Κατήγγειλε προσπάθειες αλλίωσης του Αμερικανικού πνεύματος και είπε ότι οι Αμερικανοί αγαπούν πάνω απ' όλα την ελευθερία. Αναφέρθηκε επίσης σε αναζωπήρωση της κομμουνιστικής απειλής, χαρακτηρίζοντας τον κομμουνισμό ως θανάσιμη μια απειλή και δεσμεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τον νικήσουν γρήγορα. Λοιπόν, να σου πω ότι οι εκδηλώσεις αυτές συνεχίζονται και σήμερα, 4η Ιουλίου. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ... μια δύσκολη συγκυρία αυτή τη στιγμή, διότι οι υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα με τα πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας έχουν ματαιώσει κάποιες ή έχουν περιορίσει, αλλάξει το πρόγραμμα για κάποιες από τις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις.
8: Μάλιστα, και δυσκολεύουν τους ανθρώπους που θέλουν να γιορτάσουν, να
18: ξεκινήσουν δρόμους και θέλουν, έχει προγραμματιστεί ότι στην Ουάσιγκτον σήμερα θα επί 45 λεπτά υπήρχαν πυροτεχνήματα στον ουρανό, σπάζοντας το ρεκόρ, αλλά θα δούμε τώρα στην πορεία.
8: Και μας περιέγραψε μια μεγάλη αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε στην Τεχεράνη τις εικόνες με την τελετή για την κηδεία του Χαμενέη.
18: Δεν είναι τυχαία πάντως, δεν ήταν τυχαία πάντως
8: η επιλογή, η χρονική συγκυρία αυτή. Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα τώρα ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που επιδίδονταν σε απάτηση βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικές συνταγογραφίες. Αλλά 9 άτομα κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση. Πάμε στον Ηλιακούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση, η οποία έχει και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, άνω των 400.000 ευρώ εκτιμάται η ζημία για τον ΕΟΠΗ, καθώς το κύκλωμα δρούσε από το 2020. Τώρα τι γινόταν, συνταγογραφούσαν εικονικά, δηλαδή έπαιρναν το ΆΜΚΑ κυρίως ηλικιωμένων αλλά και άλλων ατόμων που δεν έχουν άλλη συνταγογράφηση. Συνταγογραφούσαν ένα φάρμακο, εισέπραταν την αποζημίωση που προβλέπεται από τον ΕΟΠΗ και στη συνέχεια πολλούσαν αυτό το φάρμακο και αποκομίζοντας παράνομο κέρδος. Δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο φάρμακο το πουλούσαν στον ΕΟΠΗ με συνταγή η οποία δεν ήταν πραγματική, εννοώ υπό την έννοια ότι ο ασφαλισμένος δεν ήξερε τίποτα. Και μετά το πολλούσαν και δεύτερη φορά το φάρμακο. Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις όπου πολλούσαν φάρμακα τα οποία χρειάζεται αυτά που λέγαμε παλιά, Γρηγόρη, με την κόκκινη συνταγή. Δηλαδή βαριά ηρεμιστικά που δεν μπορείς να πάρεις αν δεν έχεις σε πολύ συγκεκριμένη συνταγή γιατρού. Από εκεί και πέρα συνελήφθη ο 48χρονος ο φερόμενος αρχηγός, διοκτήτης φαρμακείων. Στη δικογραφία αναγράφονται άλλα 9 άτομα, μεταξύ αυτών και 2 γιατροί αλλά και άλλοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, και στην κατοχή από την έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν έχει διαπιστωθεί, συγγνώμη, ότι ήταν περισσότερες από 5.400 οι εικονικές και παράνομες συνταγές. Και η ζημία, όπως σου είπα, Γρηγόρη, άνω των 400.000 ευρώ για το δημόσιο και τον ΕΟΠΗ.
8: Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για αυτό το νέο κυκλώμα που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Τώρα πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στην Παλίνη που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων, και μάλιστα νωρίτερα θέλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Σπάτων και της Παλίνης. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
20: Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 και 4 το μεσημέρι σε μια πολύ μικρή έκταση, περίπου 2 οικοπαίδων. Κατευθείαν έσπευσαν και από αέρος 4 μέσα, αλλά και τα επίγεια μέσα, έτσι ώστε και την έβρισαν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο για να κάνουν διαβροχή του εδάφους. Οι κάτοικοι που μίλησα μαζί τους μου κάνουν αναφορά ότι είναι πάρα πολλά τα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, καθώς υπάρχουν διαδικασίες που έχουν μείνει στη μέση με τους ιδιοκτήτες, είτε διαδικασίες κληρονομιάς, είτε για άλλους λόγους δεν βρίσκονται ιδιοκτήτες εκεί για να τα καθαρίσουν. Και αυτό ήταν που οδήγησε κατευθείαν να ξεσπάσει φωτιά και να εκδοθεί και το 112 για να είναι σε ετοιμότητα κάτοικοι, το οποίο δεν χρειάστηκε γιατί έσβησε κατευθείαν.
8: Πυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν. Μεγάλη κινητοποίηση. Σε αυξημένη επιφυλακή είναι σήμερα αρχές σε πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη, ειδικά και Κιλκής. Οι περιοχές είναι αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Το μείζον λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η ενίσχυση των βοριάδων και δυστυχώς αύριο, επειδή θα φτάνουμε και τα 8 μποφόρ σε περιοχές του Αιγαίου, στα προσύνεμα ο κίνδυνος θα αυξηθεί κι άλλο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, Γρηγόρη. Θα έχουμε κατηγορία 4 σε πιο πολλές περιοχές σε σχέση με σήμερα και σε Εύβοια, Αττική, σε περιοχές της Κορινθίας, της Αργολίδας, σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, ιδιαίτερα όμως οι Κυκλάδες, Κρήτη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή, διότι είδαμε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, να έχουμε καταστροφή και μοιραίες συνέπειες, τουλάχιστον να μην ξεκινάει καμία φωτιά από αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα το λέμε κάθε μέρα της αντιπυρικής περίοδου. Από εκεί και πέρα να πω ότι σήμερα θα έχουμε και κάποιες μπόρες και αυτήν την ώρα και τις επόμενες ώρες θα είναι πιο σημαντικές σε περιοχές της Πελοποννήσου. Ίσως βγάλει κάποια πρόσκαιρη μπόρα και εδώ στην Αττική μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία παραμένει πολύ ήπια για την εποχή και την περιοχή μας. Δεν ξεπερνάμε γενικώς τους 34 με 35 βαθμούς. Όπως είπα, αύριο θα έχουμε 8 μποφόρ κυρίως σε περιοχές των Κυκλάδων. Δεν θα έχει όμως απαγορευτικά στην ακτοπλοεία μας και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης από τη Δευτέρα θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων. Τα 7 μποφόρ θα περιορίζονται στα 12. Η θερμοκρασία θα παραμείνει καλή και οι μπόρες θα είναι λιγότερες κυρίως σε ορεινές περιοχές.
8: Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και τη θέση ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες δαστικές εκτάσεις στην πόλη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στο Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παραμένει στο σέικ σου, Φέδωνα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένουμε στο σέικ σου, εδώ που από τις 7:30 το πρωί είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των πεζών αλλά και των τροχοφόρων οχημάτων. Είναι μια απόφαση η οποία έρχεται μετά από τις οδηγίες και με τις περιφέρειες και τις πολιτικής προστασίας, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κύριου Κωνσταντίνου Γιουτίκα, καθώς η Θεσσαλονίκη σήμερα βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη, στο πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς, τόσο στο ΣΕΙΚΣΟΥ όσο και στο δάσος του Ωραιοκάστρου, αλλά και το δάσος της Θέρμης και το δασάκι που υπάρχει στο πανόραμα. Δεν μπορεί να εισέλθει κανένας πολίτης μέχρι και αύριο στις 7:30 το πρωί. Έτσι λοιπόν, ελληνική αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι επιποδός. Πραγματοποιούνται μάλιστα και διάφοροι έλεγχοι, τόσο εντός όσο και εκτός των δασών, στους κόμβους εισόδου επίσης, ενώ έχουν τοποθετηθεί και κάποια φράγματα για να μην μπορούν οι πολίτες να εισέλθουν προς το δάσος.
8: Θέλω να τομώσω όλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Θα πάμε σε άλλες φωτιές λοιπόν που μένονται. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιώργο Καραμέρο να ανακοινώνει το πρωί ότι παραιτείται από κάθε κομματική ιδιότητα και την κομματική έδρα και να δηλώνει στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως λες και εσύ, πολιτικές φωτιές δεν θα σταματήσουν να μας απασχολούν από ό,τι φαίνεται όλο το καλοκαίρι και οι οποίες φέρνουν και πολιτικές καραμπόλες, κυρίως στη Βουλή. Έτσι, είχαμε, όπως είπες και εσύ, την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Καραμέρου. Είπε ότι από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα θα είναι και συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας, δημιουργούν μια προοπτική για την Ελλάδα. Άρα, εδώ μιλάμε για μια δήλωση έτσι, καθαρή υποστήριξης προς το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Καραμέρος ενημερώνει ότι στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει θα ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής επίσημα για την απόφασή του, και αυτό φέρνει καραμπόλες, γιατί ο επόμενος επιλαχών στην θέση του κυρίου Καραμέρου είναι ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί αν θα αποδεχθεί την έδρα ή όχι. Έχει αποστασιοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, χωρίς να έχει πει ξεκάθαρα αν θα κατευθυνθεί προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αν και ο κύριος Σπίρτζης Γρηγόρη δεν αποδεχθεί την έδρα, η επόμενη επιλαχούσα είναι η Μυρτώ Κοροβέση. Mm-hmm. Πρόσφατα έχει οριστεί αντιπρόεδρος στο κόμμα του κ. Κασελάκη, τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Οπότε μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει με την έδρα του κ. Καραμέρου. Μιλώντας

0: οι οποίοι είτε παρετούνται, είτε είναι προς παρέτηση, είτε έχουν κάνει ανοιχτές δηλώσεις υποστήριξης κάποιων κομματικών σχηματισμών νέων, και πρέπει να δούμε τελικά αν τα υπάρχοντα κόμματα της κεντροαριστεράς, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, θα απορροφήσουν ποιους και πόσους από αυτούς που πλέον μένουν πολιτικά, ας πούμε, ασκεπείς προς το παρόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία για την απόσπαση στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, τη συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη. Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αναφέρει ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, και τονίζει ότι η εν λόγω απόσπαση έγινε με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Προσθέτει δε ότι η σύζυγός του επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, παραθέτοντας και βιογραφικό της. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες αντιδώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή κατά δήλωσή τους ήταν όμορφοι και που κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι, υπογραμμίζει ο κύριος Φαραντούρης. Να θυμίσουμε ότι χθες διευκρινήσει για το θέμα ζήτησε από τον ίδιο τον κύριο Φαραντούρη και τον ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Λαζαρίδης υποστηρίζει ότι η μετάβαση της Θεοδόρας Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η διαδικασία δεν αναρτήθηκε στη διάβγεια. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δημοσιεύει έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το οποίο η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει εκτός από τη μισθοδοσία της πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029. Στην ίδια ανάρτηση, μάλιστα, απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς τον κύριο Φαραντούρη, καλώντας ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθούν για την υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Δόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το σχετικό βίντεο. Για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση αυτή του κ. Ντόκου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απορρίτης πληροφορίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Θυμίζουν δε ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Θάνος Δόκος, εξηγεί πως στη συνομιλία του με Ρώσους φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμφανίζονταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, και όχι δύο φαρσέρ, όπως έχει γραφτεί. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, προς το τέλος της συζήτησης, ο Θάνος Δόκος αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει, εξού και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΕΠ. Να θυμίσουμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας David Cameron και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρόεδρου της Εστονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονται Ρώσοι φαρσέρ. Στις αντιδράσεις τώρα δεν συζητήθηκαν διαβαθμισμένα ή απόρριτα θέματα, όπως είπε ο κ. Ντόκος, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
0: Δυστυχώς στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ ευκολότερο από ότι σε άλλες εποχές κανείς να παραβιάσει συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Και το έχουμε δει, εδώ έχουμε δει βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις εξωφρενικές, έχουμε δει προσωπικότητες να υποστηρίζουν φαρμακευτικά σκευάσματα ή οτιδήποτε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα και εκεί ασφαλώς τα μέτρα είναι και πρέπει να είναι δρακόντια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη, που δυστυχώς σας είπα είναι αποτέλεσμα, αυτά είναι τα αρνητικά, οι αρνητικές συνέπειες από τη νέα εποχή της τεχνολογίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά ασφαλώς. Εκεί αυτό μας διδάσκει, κύριε Βιτάλη, ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πιο προσεκτικοί, να παίρνουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και να βρούμε και άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, ακριβώς για να αποφύγουμε όλα αυτά.
1: Τώρα, περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κ. Ντόκου. Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να τον απομακρύνει για να μην ενδερωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, αλλά και να μην γίνει στο μέλλον ο ίδιος και η χώρα στόχη επιχείρηση.

0: κηρύσσεων απόσπασης πληροφοριών των εκπρόσωπων τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόνσο Βιτάλη, ρωτήθηκε γιατί Χαριλάου του Ρικούπη, γιατί το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το γεγονός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα περιστατικό το οποίο αναδεικνύει ένα κενό στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Και ξέρετε, είναι πολύ προβληματικό μια κυβέρνηση η οποία μόλις πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, 3, επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια ώστε να μην εξετάσει η Βουλή, για παράδειγμα, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Και δείτε ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτή την έννοια. Η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια για να μην εξεταστεί από τη Βουλή. Και τώρα ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της πατρίδας μας συμμετέχει σε μια διαδικτυακή συζήτηση χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας της επικοινωνίας, χωρίς να έχει διακριβωθεί απριόρι όπως πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε σοβαρό κράτος, η ταυτότητα η ακριβής των συνομιλητών του, και σε αυτή τη διαδικτυακή συνομιλία εμφανίζεται να συνομιλεί, να μοιράζεται πληροφορίες σε σχέση με το χρόνο διενέργειας των εκλογών στη χώρα μας, εκτιμώντας μάλιστα και τον αντίκτυπο που έχει το ουκρανικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους.
0: Έντονη αντίδραση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε και τις σχετικές δηλώσεις. Υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ όμως, λέει από την πλευρά του ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News 15,8 και στην Τόνα Δρούτσα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν έχω έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση για το ζήτημα, φαντάζομαι σε αυτό θα έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες.
3: Είχε βγάλει μια δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Ντόκος είναι ο δύναμος κρίκος.
2: Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω οι συγκεκριμένοι, από ό,τι κατάλαβα, έχουν κάνει διάφορα, έχουν παρισφρήσει σε διάφορες ανώτατες, νομίζω και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κυρία Μελόν, τον κύριο Κάμερον. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα το ΠΑΣΟΚ θέλει σε κάθε περίπτωση να κάνει αντιπολίτευση για το οτιδήποτε. Λογικό είναι και μια πολιτική πίεση με τα ποσοστά τώρα του κ. Τσίπρα και τη κ. Χριστιανού. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές φορές καταξιολογείται στις δημοσκοπήσεις τρίτο και τέταρτο κόμμα και αυτό δημιουργεί μια πίεση. Νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ έντονα τέλος πάντων η κριτική σε αυτό το ζήτημα. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι συγκεκριμένη, διαφανής. Εμείς θυμάμαι τις συμμαχίες μας, το έχουμε αποδείξει. Αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική θέση της χώρας.
0: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το γεγονός ότι ο κ. Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης πάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά θέματα είναι Δημοκρατία, λέει η ελληνική λύση. Ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και το συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν, αναφέρει Νίκη. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διαρωτά το πρώην Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαράς. Ο αναπληρωτής τώρα τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Αντώνη Σαουλίδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Αλφόνσο Βιτάλη αν υπάρχει πολιτικό θέμα τον κ. Ντόκο.
4: Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα και βλέπουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για μία ακόμη φορά να επιδεικνύει μία επικίνδυνη ερασιτεχνική αντιμετώπιση στο χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για τη χώρα. Υπάρχει και μία διάσταση, έτσι, μία αντίφαση. Από τη μία βλέπουμε να λειτουργούν απολύτως επαγγελματικά όσον αφορά τα επικοινωνιακά ζητήματα της κυβέρνησης, από την άλλη όσον αφορά τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής να επιδεικνύουν ερασιτεχνική συμπεριφορά. Για εμάς το κρίσιμο είναι το να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους ζητήματα, να θωρακιστεί η χώρα και να επιδεικνύεται η ανάλογη συμπεριφορά από όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εθνική μας ασφάλεια. Θα μπορούσαν να επιλέξουν κάποιον άλλον, να τον αντικαταστήσουν. Ωστόσο, όμως, αν η συμπεριφορά είναι η ίδια, το πρόβλημα δεν λύνεται. Προφανώς και είναι εκτεθειμένος ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8. Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο, καθώς στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων για το νέο πακέτο μειώσεων τιμών στα βασικά είδη και βασικά αγαθά που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τους επόμενους μήνες από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Νικόκο Κασέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Φοδιαστικής Αλυσίδας. Εγώ, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την 5η στις 9 Ιουλίου στις 11 το πρωί έχει οριστεί το ραντεβού του κύριου Θεοδωρικάκου, όπως είπε σε συνέντευξή του, με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, για να οργανωθεί το πλαίσιο για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι στη συνάντηση έχουν προσκληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι φορείς που συμμετείχαν και στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, δηλαδή εκπρόσωποι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, συν ένας ακόμα φορέας της αγοράς, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων, που θα εκπροσωπήσουν ουσιαστικά τις εταιρείες παραγωγής απορριπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής. Το παρόν θα δώσει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία ερευνών, έχει προετοιμάσει και μία λίστα με περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων που περιέχει το μέσο καλάθι του νοικοκυριού. Βάσει λοιπόν αυτής της λίστας, οι βιομηχανίες θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους από το Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στις μειώσεις των τιμών που οδήγησε το πλαφόν που ίσχυε μέχρι το τέλος Ιουνίου, επικαλούμενος στη χθεσινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με την οποία σε 1.898 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν οι τιμές μεσοσταθμικά κατά περίπου 6%. Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, πλαφών, υπάρχει μια κοινή συμφωνία ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθούν οι τιμές, επισημένοντας πως το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η ζήτηση πολλαπλασιάζεται λόγω της τουριστικής κίνησης και ο κίνδυνος αύξησης των τιμών είναι σοβαρός. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε, έπρεπε να αναλυθεί η δέσμευση από τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για πάγωμα των τιμών το δίμηνο αυτό.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι θα προκύψει από το ραντεβού αυτό. Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Art News.
7: Πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη, συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι τιμές. Τώρα, σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και της ακρίβειας. Πάμε στη Σάμο Άκαρπη. Δυστυχώς παραμένει μέχρι στιγμής η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ, βόρεια του νησιού, μετά από συναγερμό που σήμανε μέσω 112 αγνώμενους στη θάλασσα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης, ο ανταποκριτής μας στη Σάμο, θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην θαλάσσια περιοχή όπου ερευνούν ακόμα οι λιμενικές αρχές. Ταυτόχρονα να σας πω ότι βρίσκεται και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και βοηθάει στην έρευνα από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί εκ νέου. Να πω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ένα σκάφος του λιμενικού, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ένα ελικόπτερο συνέχισαν τις έρευνες μέχρι αργά το μεσημέρι, ελπίζοντας ότι θα βρουν κάποιο στοιχείο από αυτά τα οποία είχαμε ως πληροφόρηση από την τουρκική ακτοφυλακή. Γιατί το περιστατικό έγινε, όπως ξέρετε, μέσα προς την πλευρά της Τουρκίας. Άμεσα είχαν σπεύσει από χθες το βράδυ εκεί οι δυνάμεις οι ελληνικές για να βοηθήσουν στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας που δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή η χύσο 112 είτε βρίσκονται στην ελληνική είτε βρίσκονται προς την τουρκική πλευρά. Να πω ότι η τουρκική ακτεωρός, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν και οι ελληνικές αρχές, περισυνέλεξε 34 άτομα. Κατά δήλωσή τους, αυτοί που επέβαιναν στην πλαστική βάρκα είπαν ότι ήταν 37, άρα κάνουν λόγο για τρεις εισαγνώμενος. Χτενίσαμε όλες τις περιοχές. Στην θαλάσσια περιοχή μου είπαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις έρευνες, αλλά δεν εντόπισαν το παραμικρό. Οι έρευνες βεβαίως, όπως επιτάσσει και το πρωτόκολλο, θα συνεχιστούν μέχρι, μέχρι όπου υπάρχει φως της ημέρας.
0: Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι και ασφαλείς. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η φάση των 32 του θεσμού ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και αρκετό suspense βεβαίως στα περισσότερα παιχνίδια. Ενώ σήμερα κιόλας ξεκινάει η φάση των 16. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τα ζευγάρια. Πέντε ζευγάρια σε αυτή τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Τάσο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Εντυπωσιακά πράγματα έγιναν και χθες. Τελικά όμως ζευγάρωσαν όλοι. Όσοι πήραν το εισιτήριο δηλαδή, και τώρα ξέρουμε ποιες ομάδες και ποια θα τεθούν τα αντιμέτωπες στη φάση των 16. Αρχή από σήμερα στις 8 η ώρα στο Χιούστον, Καναδάς Μαρκό, ήταν το πρώτο ζευγάρι, το οποίο το γνωρίζαμε βεβαίως, αλλά αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παραγουάη Γαλλία, που θα παίξουν ακριβώς στις 12 η ώρα μεσάνυχτα. Ξεκινάει αυτό το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Από εκεί και πέρα έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία. Σας τα λέω δύο-δύο ζευγάρια, γιατί αυτά διασταυρώνονται. Ισπανία, Πορτογαλία με Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Και Αγγλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Μελβετία, Κολομβία. Δηλαδή, η Αγγλία παίζει με το Μεξικό, γι' αυτό
0: υπάρχει. Ναι.
9: Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν που θα τεχθούν αντιμέτωπα από σήμερα ξεκινάει μέχρι την Τρίτη. Θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, που χθες είχε συναρπαστικές αναμετρήσεις.
0: Η Αίγυπτος πρώτα απ' όλα, που την ανέφερες μόλις τώρα, έτσι.
9: Η Αίγυπτος, η οποία πέρασε στη διαδικασία των πέναλτι για πρώτη φορά στην ιστορία της, πέρασε σε φάση των 16, μάλιστα δύο νοκάουτ φάσεις πλέον. Αυστραλία, Αίγυπτος, 2-4 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, άλλο συναρπαστικό παιχνίδι, 3-2 υπέρ της ομάδας του Λιονέλ Μέση. Έπειτα στην παράταση, αφού το κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Και Κολομβία, Γκάνα, το ξημέρωμα 1-0, με τους Κολομβιανούς να πανηγυρίζουν ακόμη μια πρόκληση σε νοκάουτ φάση. Συναρπαστικά τα παιχνίδια. Σίγουρα, αλλά αυτό που κλέβει την παράσταση αυτή την περίοδο είναι η πορεία του Λιονέλ Μέση, η οποία μεταξύ άλλων, καλά, ότι πηγαίνουν όλοι οι celebrities στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου παίζει ο Μέση ήταν στο Μαϊάμι τώρα.
0: Λογικό,
9: είναι πολύ λογικό, ναι, εντάξει, να παρευρεθούν εκεί. Αλλά ο τύπος αυτός έφτασε τις 30 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελλα. Όταν λέω συμμετοχές σε αγώνες, έτσι. Mm. 30 συμμετοχές, είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. 26 συμμετοχές έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Λόθαρ Ματέους 25 μέχρι φέτος ήταν ο πρωταγωνιστής, ο Γερμανός σπουδαίος αυτός. Ο Μύρος Κλόζε 24, και από εκεί και πέρα από 23 έχουν οι μύθοι Πάολο Μαλτίνι, Λούκα Μόντριτς και Μάνουελ Νόιερ. Για τον Μέση να πω επίσης ότι είναι κάποια ρεκόρ που τα οποία ακόμα δεν τα έχει πετύχει και αναμένονται στους επόμενους αγώνες.
0: Αλλά είναι κοντά όμως. Είναι
9: πολύ κοντά. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που μετράει πλέον 20 γκολ σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Να πω πρωταθλήματα, συγγνώμη, κύπελα, όχι πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα. Έχει φτάσει τα 7, είναι και πρώτος σκόρερ τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε όλες τις φάσεις των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή τη συγκεκριμένη επίδοση την είχε σημειώσει και στην προηγούμενη διοργάνωση, όμως φέτος προσθέθηκε η φάση των 32, μια πρόσθεση που δεν υπήρχε το 20.
0: Τώρα ο Μέση, κάτι πολύ σύντομη, μια σύντομη κουβέντα, γιατί ο Μέση μας λες μετράει γκολ, ρεκόρ, πρωταθλήματα, κύπελα, κούπες, συμμετοχές κτλ. Ένας άλλος όμως μεγάλος του ποδοσφαίρου, παλέμαχος πια, ο David Beckham, μετράει χρήματα που τα παίρνει από αυτά τα λεγόμενα τα cooling break. Είναι οι τρίλεπτες παύσεις σε κάθε ημίχρονο που έχουμε.
9: Ήταν που θα το βάζαν έκτακτο, είχαμε πει, και θα περάσουν τελικά, ήταν προσφέρον. σχεδιασμένα τα cooling break, γιατί 300 εκατομμύρια δολάρια θα βγάζει ο τηλεοπτικός πάροχος Fox από όλη αυτή την ιστορία στα 104 παιχνίδια, μόνο από τη διαδικασία των cooling breaks που είπαμε προηγουμένως. Που σημαίνει αυτό ότι είναι πολύ έτσι, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι άφθονος πλέον. Μιλάμε για επιπλέον 620 λεπτά. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό που μετράει σε δευτερόλεπτα, 37.440 δευτερόλεπτα διαφημίσεων επιπλέον. Και ο David Beckham λοιπόν εκεί εμπλέκεται, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ εμπλέκεται σε πάρα πολλά διαφημιστικά μηνύματα τα οποία παίζουν εκείνη την ώρα και έχει να κάνει με κουζίνα, έχει να κάνει με ρολόγια, έχει να κάνει με ό,τι περνάει από το μυαλό σου. Εμπλέκεται ο David Beckham με κορυφαίο τέλος πάντων μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του. Φαίνεται με τα τατουάζ και αυτά, ας πούμε, που χρησιμοποιεί μόνο τα χέρια του στο διαφημιστικό σποτ. Και το πιο εντυπωσιακό, η Λεζάντα λέει εκεί ότι τα χρησιμοποιεί, δεν θα δείχνουμε το πρόσωπό του για να μην κλέψει την λάμψη του προϊόντος.
0: Κάποιοι έχουν το άγγιγμα του Μίδα σε κάθε περίπτωση. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Επιστροφή στα δικά μας. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε παρακείμενα κτίρια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνο στατικότητας των κτιρίων. Ο Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μίλησε στο σταθμό μας και στη Ματίνα Καραμίτζου για το πώς και ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες στα Πετράλωνα.
10: Η ζημιά που έχει προκληθεί στην προηγούμενη περίπτωση, όπως ξέρετε, είναι τεράστια. Έτσι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για πολλά σπίτια, μια ολόκληρη πολυκατοικία, για περιουσίες ανθρώπων. Mm-hmm. Άρα, όταν θα δικηθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα έρθει κάποιος να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Πρώτα απ' όλα, αυτή είναι η ταπεία εκεί που έγινε το λάθος από τις αρμόδιες αρχές. Και αυτοί που έχουν κάνει το λάθος θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι την περιουσία. Ή αν έχουν το ασφαλιστήριο, που αυτό θα αποδώσει μια μεγάλη βοήθεια και για να πιστεύουν οι άνθρωποι θα πάρουν τα λεφτά τους, και αν θέλετε και εν τέλει και για την προστασία αυτού που έκανε το λάθος. Αν υπάρχει ένα καλό ασφαλιστήριο που το ύψος της προστασίας του κεφαλαίου είναι μεγάλο, αυτό είναι σίγουρο θα συνδράμει πάρα πολύ στο να γίνει η αποζημίωση άμεση προς τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για τη γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα στα αστικά θέματα.
3: Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα.
10: Ναι.
0: Τώρα, από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Τοναδρούτσα, είπε ότι για κάθε 10 χρόνια πρέπει να εξετάζονται τα παλιά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
11: Το μεγαλύτερο ρίσκο που πρέπει να θεραπεύσουμε κάπως είναι ότι δεν έχουμε φροντίσει τα παλιά. Ενώ υπάρχει διάταξη που λέει κάθε 10 χρόνια να τα επιθεωρούμε, να τα συντηρούμε, και προκύπτει μάλιστα ότι πρέπει να τα ενισχύσουμε κιόλας για το φόβο του σεισμού. Αυτό δεν έχει περάσει μια κουλτούρα συντήρησης στα ιδιωτικά. Στα δημόσια έχουμε καλές κινήσεις.
3: Γίνονται έλεγχοι.
11: Ναι, έχουμε πολύ καλές κινήσεις και το προσεισμικό που έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, πυροσβεστικούς δεσμούς και την παρακολούθηση των γεφυρών με τις έξυπνες γέφυρες.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, και ρωτήθηκε για το πώς ο Δήμος έχει φροντίσει να ενισχυθούν οι πληγέντες στα Πετράλωνα.
12: Ο Δήμος έχει ήδη φροντίσει για το επόμενο διάστημα και έχει εξασφαλίσει κάποια Airbnb στην ευρύτερη περιοχή της πολιτικής, στα Πετράλωνα, ας το πούμε έτσι, όπου οι άνθρωποι αυτοί, όσοι το ζητήσουν τουλάχιστον, φιλοξενούνται και θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται. Και έχουμε φροντίσει, ανάλογα με τις ανάγκες που μας έχουν υποδείξει, να συλλέξουμε και ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο διάστημα. Νομίζω θα βοηθήσει και το γεγονός ότι δίνεται ένα πρώτο επίδομα της τάξης των 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να φροντίσουν τις πρώτες τους βασικές ανάγκες.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα σημαντικό θέμα, καθώς παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αγαθονήσι. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, την απεσταλμένη μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ελληνικότητα της περιοχής τόνισε και υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων του Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Αγαθονησίου. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πολιτεία είναι στο πλευρό των ακριτών πολιτών των νησιών αυτών του Βόρειου Αιγαίου, ενώ αναφέρθηκε στην ελληνικότητα του Αιγαίου. Η Υπουργός Πολιτισμού από την πλευρά της αναφέρθηκε σε αυτό το έργο και στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, απόδειξη ότι ο πολιτισμός, όπως είπε, είναι κρίσιμος μοχλός άμυνας. Να σας πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του Δήμου Αγαθονησίου και μάλιστα διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πολιτεία είναι και παραμένει στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών και στα κριτικά νησιά, τονίζοντας ότι κανένας Έλληνας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Πρίντεζης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
5: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3.

0: το μανουσάκι χάμε.
1: Όπα το μανουσάκι χάμε.
0: Έλα, στα σέρια σου κρεμάστηκα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελή.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο λαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

0: airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.